λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και εσύ.

σε έχει φτιάξει το μυαλό μου. Το ξέρω πως δεν ξέρω ποιος είμαι, τι κάνω, αν είμαι ξύπνιος

Όλα στο Στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική ύπαιθρο, σαν κάποια που δεν σας έχουν ξαναδώσει ποτέ.

Όλα στο στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή. Πολύ νωρίς το πρωί αχάραγα ξυπνάμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό. Είναι αυτό όμως που μας καθορίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ένα Σαββατοκύριακο ξεκινάει με το παράδοξο να έχουμε φτάσει σχεδόν στο μέσο του Σεπτέμβρη και να μην μπορείς να νιώσεις τα ξημερώματα, εκείνη την όμορφη δροσιά, εκείνο το κρύο, γιατί κρύο έκανε τα πρωινά του Σεπτέμβρη σε βουνά και κάμπους, γιατί ο καιρός συνεχίζει να επιμένει να είναι όχι απλά καλοκαιρινός, να είναι παράδοξα θερμός. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και στην Βόρεια Ελλάδα οι ανταποκριτές μας λένε ακριβώς αυτό, ότι δεν χρειάζεσαι όχι μπλουζάκι, δεν χρειάζεται καν από τη μέση και πάνω να φορείς μόνο το γυλαίκο. Για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε, ζούμε αυτή τη στιγμή στην χώρα μας. Το παράδοξο αυτό πιστεύουμε να λήξει με την αλλαγή του φεγγαριού. Ήδη μας έχουν υποσχεθεί κάτι για βροχές και καταιγίδες. Θα το δούμε όμως, και θα δούμε και πόσο θα επηρεάσει όλο αυτό τα πτηνά, ειδικά τα μεταναστευτικά, που βρίσκονται βέβαια σε αυτή την εποχή στο μεγάλο σημείο της μετακίνησης, καθώς όπως σας έχουμε πιπηλήσει το μυαλό τόσα χρόνια, η μεγάλη μετανάστευση κορυφώνεται ή πάντα σημειώνεται στον εορτασμό του Σταυρού. Είναι κάτι σαν σημάδι αυτή η μέρα σε ό,τι αφορά την μετακίνηση των μεταναστευτικών πτηνών, τα οποία περνάνε πάνω από τη χώρα μας. Να σας πούμε ότι σήμερα μπορεί να μην έχουμε κυνήγι, έχουμε όμως στα περίπτερα μαζί με τα παραπολιτικά ένα ένθετο που το φτιάχνει μια άλλη ομάδα, εδώ δικά μας παιδιά, συνάδελφοι, το Animal. Το Animal είναι ένα περιοδικό για τα σκυλιά και όχι μόνο, ένα περιοδικό που είναι μοναδικό, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ελλάδα κανένα άλλο αντίστοιχο, και προσεγγίζει το θέμα του ιδιοκτήτη, του κοινόφιλου, αλλά και του ιδιοκτήτη της γάτας και όχι μόνο, και άλλων και σε άλλα ζωάκια, τα προσεγγίζει με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται η προσέγγιση, γιατί αυτό είναι το μεγάλο λάθος στην Ελλάδα. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με βάση την υπερβολή, με βάση το συνέστημα, με βάση τον παραλογισμό. Το περιοδικό αυτό, και αξίζει συγχαρητήρια στους συναδέλφους, δεν κάνει αυτό το λάθος. Σήμερα λοιπόν με 2 ευρώ στα περίπτερα όλης της χώρας παίρνετε τα παραπολιτικά, μαθαίνετε τα πάντα για τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή του τόπου και όχι μόνο, με 2 ευρώ, και παίρνετε μαζί και ένα περιοδικό 100 σελίδων που θα μάθετε όλα όσα θέλετε για τα σκυλάκια. Και εδώ να πούμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς λόγω του αντικειμένου της εκπομπής, όλοι ξέρετε ότι πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας. Εκείνο που δεν ξέραμε κι εμείς και μας το θύμισε εδώ το πολύ καλό περιοδικό, είναι ότι ο βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάραλντ ο Πέμπτος, ήταν φανατικός κοινόφιλος. Είχε πάντα αγγλικά σέτερ, πέρασε όλη τη ζωή του με αγγλικά σέτερ, ήταν πρόεδρος του Σωματείου των Αγγλικών Σέτερ της Νορβηγίας. Ήταν, και για όσους βιαστούνε να πούνε «Α, κατάλαβα, κυνηγός είναι», ήταν και πρόεδρος του WWF της Νορβηγίας. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πρέπει να δείξουμε σε μια χώρα της υπερβολής όπως είναι η Ελλάδα, και το καταλαβαίνεις αυτό ακόμη και με συμβάντα όπως αυτό που έγινε της απώλειας του Γιώργου του Μαζονάκη και όλα αυτά που διαβάζουμε στο διαδίκτυο. Μας αρέσει η υπερβολή, μας αρέσει το να είμαστε αντίπαλοι, η μεν και η δε. Ο βασιλιάς λοιπόν της Νορβηγίας τι έκανε? Τους μπέρδεψε όλους, αλλά τους μπέρδεψε θετικά, τους μπέρδεψε όμορφα. Τι τους έκανε? Και πρόεδρος στο WWF και ιδρυτής του WWF Νορβηγίας, και πρόεδρος του Σωματείου των Ιδιοκτητών Αγγλικών Σέτερ για το κυνήγι. Αυτό λοιπόν δείχνει πολλά, και δείχνει ότι υπάρχει και άλλος τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων από τις κόντρες, τις υπερβολές, τις αντιπάθειες και όλα αυτά τα βρυσίδια, να το πω έτσι, του Facebook, που έχουν γίνει πλέον η καθημερινότητά μας. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο για τους ακροατές. Σας το έχουμε ξαναπεί, το Σάββατο πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε ζωντανά. 2-11-10-80-8-80 η Σταυρούλα Γιαννούτση είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Και εμείς σας έχουμε πράγματα και θάματα για τη σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Παραπολιτικά 90,1, Status FM 107,7, Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία, και οι υπόλοιποι σταθμοί που αναμετοδίδουν την εκπομπή και τον σταθμό σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και είμαστε εδώ για ένα ξύπνημα του Σαββατοκύριακο, για ένα ξεκίνημα του Σαββατοκύριακο, και
και για μια ματιά διαφορετική στην ελληνική Ήπεθρο. Εδώ είμαστε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Οι επώνυμοι που πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου. Με τα μεσονύκτια πλασμοφαίρεση ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Στο μικροσκόπιο.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μαζονάκη. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές μιλούν για τις επισκέψεις τους. Κέντρο ευεξίας 100 στρεμάτων για VIP πελάτες ετοίμαζε η Γάκα στην Αργολίδα. Στο μικροσκόπιο η μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση. Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και τα τηλεφωνήματα στο ιατρείο. Τι αναμένεται να δείξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Γρίφος στο χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Αντώνης Ρέμος. Στα δικαστήρια με γνωστή influencer για αναρτήσεις στο TikTok. Ζητά από την νεαρή γυναίκα να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη για όσο ανέφερε δημόσια. Ο Στέφανος Κασελάκης στο Castor Trust. Θα τους αναγκάσω να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Άννα Βύση. Όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Η Οριάνθη, η σκηνή 360 μοιρών και οι οδηγίες προς το κοινό. Νταϊάννα. Ο άντρας μου είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του. Τι αναφέρει ο αδελφός της πριγκίπισσας, Charles Spencer, για τον γάμο της, τις σκοτεινές σκέψεις της και τη σχέση της με την οικογένεια Αλφαγέτ. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο Παραπολιτικά FM 90,1, Status FM 107,7 για Θεσσαλονίκη και όλη την κεντρική Μακεδονία, και είμαστε εδώ ξανά μαζί για να θυμίσουμε ότι γεγονότο που στο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη και όλη αυτή η αντιπαλότητα που δημιουργήθηκε με τους δήθεν έντεχνους και μη και αυτούς που δεν το θεωρούσαν εις άξιό τους και αναγκάστηκαν τώρα να βγούνε και να πούνε άλλα από αυτά που πιστεύουν, αποδεικνύει την αντίφαση που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί το θυμηθήκαμε, γιατί διαβάσαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και μάλιστα εδρεύει στις Βρυξέλλες η ΦΑΣΕ. Η ΦΑΣΕ είναι η ανώτατη ομοσπονδία όλων των κυνηγών της Ευρώπης με πάνω από σχεδόν 8 εκατομμύρια μέλη, 8 εκατομμύρια κυνηγούς. Η ΦΑΣΕ λοιπόν τι έκανε? Έκανε αυτό που χαλάει τη μαγιά σε κάτι πονηρούλιδες εδώ στην Ελλάδα που το παίζουν προστάτες της φύσης. Έβαλε το τι ακριβώς κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στοιχεία, και τα καταθέτει αυτά και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Κομισιόν, με στοιχεία του τι ακριβώς κάνουν στη φύση οι κυνηγοί της Ευρώπης. Και ξέρετε πόσα έργα κατέθεσε? Κατέθεσε 550 έργα διατήρησης της φύσης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποδείξει τη συμβολή των Ευρωπαίων κυνηγών στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας. Με αυτήν δεν μας έχουν ζαλίσει τον τελευταίο καιρό, τη βιοποικιλότητα, που καλά κάνουν, γιατί χωρίς βιοποικιλότητα δεν υπάρχει μέλλον. Όπως το ακούτε, δεν υπάρχει κανένα μέλλον, δεν υπάρχει βιοποικιλότητα στη φύση. Και πώς το κάνεις αυτό? Με έργα. Αν δεν κάνεις έργα, αν δεν μπεις μέσα στη φύση και τη βοηθήσεις, αν δεν πας δίπλα στους αγρότες και τους επιβάλλεις κάποιους κανόνες, κάποιες προδιαγραφές, κάποια διαχωριστικά, όσο και αν ακούγεται αστείο, στις καλλιέργειές τους διαχωριστικά εννοώ με δέντρα και θάμνους, όχι κάτι άλλο, δεν θα έχεις ούτε ποιοτική τροφή. Αυτό είναι κάτι που ο χρησικομός των αγροτών το έδειξε στην ελληνική κοινωνία και όσοι διαβάζουν το γνωρίζουν από πρώτο χέρι. Ποιο είναι αυτό? Ότι δεν υπάρχει μέλλον αν δεν υπάρχει καλλιέργεια. Και τι καλλιέργεια? Καλλιέργεια με συνθήκες βιοποικιλότητας. Γιατί ακόμη και το τελευταίο μαμούνι, να το πούμε λαϊκά, έχει το ρόλο του στο να είναι ποιοτική η τροφή. Όχι να φάμε το μαμούνι, προσέξτε, μακριά από μας αυτές οι μόδες και οι προτάσεις. Όχι, δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για το ρόλο που έχει το έντομο στο να είναι ποιοτική η τροφή η οποία θα καταναλώσουμε. Τα έργα λοιπόν είναι ασύλληπτα, είναι πάρα πολλά. Το 43% αφορά αποκατάσταση περιοχών οι οποίες είχαν πρόβλημα. Το 25% πραγματοποιείται σε περιοχές Natura 2000, είναι αυτές οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλής προστασίας. Εκεί μέσα, παρότι καμιά φορά δεν κυνηγάνε, οι κυνηγοί κάνουν έργα. Και σου λέει, αν κάνω έργα εκεί μέσα, θα υπάρχουν σειράματα, θα υπάρχουν πτηνά, θα υπάρχουν ζώα. Οπότε δεν έχει λόγο να μην το κάνει αυτό. Επίσης, οι κυνηγοί συμμετέχουν σε παρακολούθηση ειδών, αποκατάσταση υγροτόπων, διαχείριση βιοτόπων και άλλες πρακτικές. Η φάση έχει καταφέρει και προβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν τους κυνηγούς ως ενεργούς εταίρους στη διατήρηση και αποκατάσταση της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας. Γιατί το θέμα είναι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται για να υπάρχει υγιές περιβάλλον, να υπάρχει άγρια ζωή σε πραγματικές διαστάσεις, είναι μόνο οι κυνηγοί. Αυτό είναι κάτι που ό,τι και να κάνουν οι αντί, ό,τι και να ισχυριστούν, όσους και κακούς να προβάλλουν, που κακοί θα υπάρχουν πάντα σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα χόμπι, σε όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα αθλήματα, θα υπάρχουν πάντοτε, δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό, ένα ποσοστό που θα είναι για κλωτσιές. Αυτό το ποσοστό υπάρχει παντού. Και οι κυνηγοί τι έχουν κάνει? Οι κυνηγοί έχουν βάλει δικούς τους ανθρώπους, έχουν βάλει τους θυροφύλακες, τους πληρώνουν από τη τσέπη τους, 250 σε όλη την Ελλάδα, σύν αυτούς που έχουν οι τοπικοί κυνηγετικοί σύλλογοι. Και τι κάνουν αυτοί? Τους έχουν βάλει για να παρακολουθούν τους κακούς του κυνηγίου. Έχετε ακούσει άλλη κοινωνική ομάδα να το έχει κάνει αυτό και να πληρώνει την τσέπη της? Όχι. Όποιος το έχει, ας μας πάρει τηλέφωνο. 2-11-10-80-8-80. Και εδώ σας έχουμε την ευχάριστη έκπληξη που σας είπαμε στην αρχή. Και μπορείτε στο 2-11-10-80-8-80 να στείλετε τις ερωτήσεις σας. Έχουμε τον πρόεδρο των κυνηγών. Έχουμε τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή στη τηλεφωνική γραμμή για να μας δώσει όχι απλά τον χαιρετισμό του για τη νέα χρονιά. Άλλωστε το κυνήγι για πολλούς ξεκινάει την Τετάρτη. Ξεκινάει ο λαγός, ο αγριόχειρος, και απελευθερώνονται και κάποιες περιοχές που απαγορεύεται αρχικά το κυνήγι τους στις 20 Αυγούστου. Ο κύριος Αραμπατζής είναι κοντά μας για να μας δώσει τη δική του ματιά ενός ανθρώπου όπου από την Ευρώπη και τη φάση και την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο και το υψηλό αυτό επίπεδο επαφών, είναι ο άνθρωπος όμως που θα πάει να κυνηγήσει και τριγώνια σε ένα χωράφι στην έναρξη μαζί με ανθρώπους της Διπλανής Πόρτας. Θα πάει και την άλλη μέρα συναντήσει και τον Έλληνα Υπουργό, ο οποίος είχαμε την τύχη τον τελευταίο καιρό, τον κύριο Παπασταύρου, να έχουμε έναν ικανό συνομιλητή. Και μπορεί όλα αυτά να τα κάνει ταυτόχρονα, γιατί έχει χαρακτηριστικά για μας, ειδικά που τον γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, έχει χαρακτηριστικά τα οποία σπανίζουν στην εποχή μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Ραμπατζή.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
4: Δεν ξέρω.
5: Ναι, πέστε μου.
4: Θα βρεθείτε και σήμερα, θα πάτε και σήμερα για κάποια εξόρμηση ή θα ξεκουραστείτε για την Τετάρτη?
5: Κάπου εδώ κοντά, μήπως. Ναι, ναι. Βέβαια είναι το γενικό άνοιγμα, είναι
4: σίγουρα
5: το πραγματικό άνοιγμα. Λίγο στις 15 Σεπτέμβριο, όπως εδώ και πολλές δεκαετίες συμβαίνει στη χώρα. Στην αρχή είπατε κάτι το οποίο οφείλω να πω δύο πράγματα. Κατά πρώτον, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για το καταπληκτικό άνθρωπο που είχαν τα παραπολιτικά κυνήγι στο τέρχος του Αυγούστου, διότι είχατε ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ από τη Γενική Συνέλευση της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, όπου αναδειχθήκαν τα κύρια θέματα και πραγματικά κάποιος μπορεί πραγματικά να ενημερωθεί τι συζητήσαμε σε αυτή τη γενική μας ετήσια Γενική Συνέλευση. Κατά δεύτερο, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως πλησιακούς παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τον Υπουργό.
4: Δεν είναι συνηθισμένο αυτό, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Δεν είναι συνηθισμένο να κατανοεί ο Υπουργός τι είναι το κυνήγι. Έχετε περάσει ασύλληπτες στιγμές στο παρελθόν.
5: Κοιτάξτε να δείτε, από το 1979, τότε που υπήρχε το Ταμείο Θύρας, όπως και τώρα έχει αλλάξει ονομασία και δεν έχετε περάσει το Ταμείο. Από το 1979 μέχρι αυτή την τελευταία κυβέρνηση που είχαμε, ποτέ οι κυνηγητικές οργανώσεις δεν έτυχαν κάποιες οικονομικές ενίσχυσης. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά με αυτή την κυβέρνηση. Βέβαια, το λίγο πολύ το είχε επιβάλει ο COVID όταν γενικά υπήρχε πρόβλημα, αλλά στη συνέχεια είναι η πρώτη φορά που υπήρξαν προγράμματα για την Αφρικανική Πανόλη, το χειρό, ένα σοβαρό θέμα, Εκ μέρους της κυβέρνησης είχαμε προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και τα λοιπά και συνεργαστήκαμε. Και βέβαια το πιο σπουδαίο απ' όλα, ένα πολύ παλιό αίτημα των κυνηγητικών οργανώσεων έγινε κατανοητό στο οικονομικό επίπεδο εκ μέρους του κ. Παπασταύρου. Είχαμε μια οικονομική ενίσχυση η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ, διότι ξέρετε τα έξοδα πεθαίνουν και τα έσοδα πέφτουν.
4: Μα αυτό έγινε πρόεδρε, εδώ θα με επιτρέψετε να πω, γιατί το είπα στον κόσμο, εγώ το λέω και στην εκπομπή μας πολύ συχνά, γιατί αναλάβανε κυνηγοί ένα μεγάλο βάρος, μια μεγάλη ευθύνη που κανονικά θα έπρεπε να ανήκει στο κράτος.
5: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που
4: λέτε. Δηλαδή 250 υπαλλήλους δεν τολμάει να προσλάβει η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας.
5: Συγγνώμη.
4: Με αυτοκίνητα.
5: Δεν είναι μόνο το δίκτυο, δεν είναι μόνο το σώμα της ομοσπονδιακής θηροφυλακής, του μοναδικού ελεκτικού μηχανισμού που υπάρχει.
4: Ακριβώς. Και νύχτα και Σαββατοκύριακο, να το πούμε γι' αυτό.
5: Την οποία χρηματοδοτούν οι κυνηγοί και είναι το 95 σχεδόν των εσόδων των κυνηγητικών οργανώσεων πηγαίνει εκεί.
4: Είπατε τη λέξη κλείδι, το 95%.
5: Το 95% πηγαίνει εκεί. Δηλαδή, ό,τι μαζεύουν οι κυνηγητικές οργανώσεις είναι για να χρηματοδοτήσουν και ξέρεις, αυτό είναι απαραίτητο. Διότι αυτό το σώμα δεν είναι μονάχα ότι εκτελεί ελέγχου στην Ήπεθρο, συμμετέχει σε προγράμματα. Μπορεί ταυτόχρονα αυτή. Παραδείγματος χάρη, σας δίνω πώς συνεργαστήκαμε με το Υπουργείο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, με διάφορα υπουργεία, τότε που υπήρχε παραδείγματος χάρη η γρήπη των πτηνών.
4: Ναι.
5: Αυτοί οι 257 άτομα πηγαίνανε ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία της Ελλάδος και μάζευαν δείγματα από τα πτηνά και έτσι μπόρεσε η Ελλάδα να ανταποκριθεί. Αυτό συνέβη.
4: Ποιος θα το έκανε αυτό, ποια υπηρεσία?
5: Δεν μπορεί, δεν
4: μόνο,
5: υπάρχει.
4: Μόνο στρατό. Το επόμενο στάδιο, το γνωστό που κάνουν στην Ελλάδα, το στρατό.
5: Ακριβώς αυτό είναι το κυνήγι σήμερα στην Ελλάδα. Είναι μια διαχείριση της πανίδος και των οικοτόπων, διότι αυτό αποτελεί ένα δημόσιο συμφέρον. Δηλαδή η πρακτική του κυνηγίου είναι μια δραστηριότητα η οποία έχει ένα χαρακτήρα περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό. Και βέβαια έτσι συμμετέχει σε αυτό που είπατε προηγουμένως, εν γέννη σε αυτή τη διαχείριση. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, το κυνήγι είναι ένας πυλώνας αναγνωρισμένος, όπως λέγατε προηγούμενος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαχείρισης όλων αυτών των έμβιων ζώων. Δεν εξασκείται έτσι τυχαία. Μέσα υπάρχει η λογική της ρύθμισης, έτσι. Αυτής της υγιεινής εξορροπημένης ύπαρξης μεταξύ των ειδών.
4: Επιστημονικά κατοχυρωμένης.
5: Επιστημονικά, βέβαια, η Κομισιόν, ο φύλακας άγγελος, η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι περήφανη για την πιο παλιά διεκτίβα που έχει. Την διεκτίβα, την 409 για τα άκρια φτηνά. Και βέβαια και για την 92-43 για τους οικότοπους. Είναι περήφανη. Είναι αναγνωρισμένος ο ρόλος των κυνηγών. Έτσι. Άρα, βλέπετε, το κυνήγι είναι ρυθμίσει την άγρια ζωή, έχει μια πλήρη συμμετοχή σε αυτή την υγιεινή, όπως σας είπα προηγουμένως, για την πάνω των χείρων, για την γλυκή των πτηνών, για τη λύσα και χίλια δυο άλλα. Δηλαδή, είναι αυτό που είπες προηγουμένως, αγαπητέ Μπιζιώτη, είναι το άγρυπνο μάτι της βιοποικιλότητας. Με δεδομένα, με μετρήσεις επί του πεδίου, έτσι. Επί του πεδίου, όχι συναισθηματικά, έτσι λέμε κάτι που δεν ισχύει.
4: Εδώ όμως, Πρόεδρε, θα με επιτρέψετε, γιατί και χθες είχα κάνει ένα ταξίδι στην πανέμορφη ελληνική Ήπεθρο. Σε πληγώνει όταν βλέπεις ότι δεν υπάρχουν διαχωριστικές νησίδες πρασίνου στις ελληνικές καλλιέργειες. Είναι κάτι, δεν ξέρω πώς το χάσαμε αυτό το παιχνίδι, και ίσως χάσαμε και πολλά πτηνά και όχι μόνο και έντομα και χρήσιμα συστατικά, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, της βιοποικιλότητας. Γιατί τόσο διαφορά από την Ιταλία, από τη Γαλλία, από τη Σερβία δίπλα μας. Η Σερβία δεν είναι καν την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζει την παράδοση αυτή. Γιατί εμείς τα ισοπεδώσαμε, γιατί δηλαδή βλέπεις τους κάμπους και είναι, νομίζεις ότι κάνανε προσπάθεια να βγάλουν και το τελευταίο δέντρο που υπήρχε στη μέση του χωράφιου.
5: Κοιτάξτε, η εγκατάλειψη της υπαίθρου είναι γεγονός τα τελευταίες δεκαετίες. Είναι γεγονός.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Το βασικό κανόνα της βιοποικιλότητας. Δεν μπορέσαμε ποτέ να το εξηγήσουμε τώρα. Τότε που είμαστε στο Υπουργείο Γεωργίας. Μα, ότι πρέπει να αφήνουν
5: μισό
4: κάτι.
5: Λεπτό.
4: Γιατί κάποτε είμαστε στο Υπουργείο Γεωργίας, να το πούμε αυτό για όσους ακροατές, δεν το ξέρουν. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι της εποχής η μεταφορά.
5: Η δασική υπηρεσία ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως το λέμε σήμερα. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή η Ελλάδα μετά τον πόλεμο είναι μια χώρα αυτάρχης κατά το 90% και σήμερα αναγκάζεται να εισάγει για την τροφή της. Εγώ και αλλή μόνο για ένα κράτος, ένα έθνος το οποίο δεν είναι αυτόνομο να μπορέσει να συντηρηθεί. Αλλή μόνο. Βλέπετε ότι εισάγουμε ας πούμε ασπεροειδή από άλλες χώρες αν είναι δυνατόν.
4: Που είμαστε ο πρώτος εξαγωγείας, τους πρώτους στον πλανήτη.
5: Όταν λοιπόν χάνεις την αυτονομία σου, έχουμε πει είναι ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας αυτός που βάζει σε αξία τους άλλους τομείς. Όλες αυτό δεν γίνεται. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο ενεργό ρόλο και όπως λέγατε προηγουμένως.
4: Ακριβώς, επειδή ο ρόλος μας είναι ταυτίζεται με αυτόν του αγρότη
5: βέβαια,
4: και του κτηνοτρόφου.
5: Μα οι μεγαλύτεροι μελλοντολόγοι του κόσμου, οι Αμερικανοί δεν θυμάμαι το όνομά τους, έλεγαν το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην ύπαιθρο, δεν είναι στην πόλη. Δεν είναι το μοντέλο. Ναι, όμως το μοντέλο της πόλης έχει καπελώσει σήμερα το μοντέλο της υπαίθρου. Δεν μπορεί το 99% του ελληνικού πληθυσμού να μένει στο 1% της επιφανίας της Ελλάδος.
4: Πολύ σωστό. Είπατε το βασικότερο πρόβλημα της χώρας.
5: Είναι απλά, κοιτάξτε, υπήρχαν πάντα επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι τα γνωρίζουν όλα αυτά, αλλά δυστυχώς η πολιτική ηγεσία της χώρας είχε άλλες προτεραιότητες, αφέθηκε στη τύχη της η ύπαιθρος. Ναι, αλλά το κυνήγι είναι μια αξία της ύπαιθρου. Μας συμφέρει. Θα μου επιτραπεί η έκφραση, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Το τονίζω σε συνέδρια και ακόμα και με τους υπηρεσιακούς που βλέπουμε εδώ πέρα εδώ και πολλά χρόνια. Το κυνήγι είναι το τελευταίο καταφύγιο του άγριου. Δεν υπάρχει κυνήγι.
4: Πολύ ωραία πρόταση.
5: Είναι το τελευταίο όλοι θέλουν να κτίσουν, να κάνουν, να ράνουν. Ο μόνος που έτσι και έτσι με συμφέρει. Εγώ θέλω αύριο θύραμα. Εγώ θέλω άθλια θύραμα. Θέλω ένα υγιές φυσικό περιβάλλον για να μπορέσω να πάω να καρποθώ αυτό που δικαιούμαι.
4: Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Μένω στο προηγούμενο ότι το 99% του πληθυσμού κατοικεί στο 1% της γης. Αυτός είναι και ένας, όχι μόνο αυτός, αλλά είναι ένας από τους βασικούς λόγους του να έχουμε τόσο φανατικούς αντικυνηγούς στη χώρα μας.
5: Βέβαια.
4: Πως η έλλειψη επαφής με την ίδια τη φύση.
5: Μα υπάρχουν μητέρες σήμερα που δεν μπορούν να διακρίνουν διαφορετικά είδη κρέατος. Είναι όπως λέμε αυτοί. Δεν έχουν τις ίδιες γνώσεις. Μα πήγανε να πούνε πού στον αγρότη να του μιλήσουν για προστασία του περιβάλλοντος, πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και κολοκύδια μας παιδεύουν εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες με αυτά τα πράσινα. Να πας πού, να πεις τι στον ένα αγρότη, αυτός που βάσταγε μία φούχτα από την εισοδιά του στάρι για να μπορεί να σπείρει του χρόνου. Πήγαινε σε αυτόν τον άνθρωπο να του μιλήσει για διαχείριση.
4: Πρόεδρε, θα μείνουμε στις μητέρες που δεν ξέρω να ξεχωρίσουν τα είδη του κρέατος. Αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω κάτι βέβαια. Μετά. Και θα κάνω μια απαραίτητη διακοπή ραδιοφωνική για πολύ λίγο. Μένετε στη γραμμή σας και είμαστε ξανά μαζί σε λίγο.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, η διαφορετική πρωινή εκπομπή αξιμέρωτα στον καλύτερο σταθμό της Ελλάδας, παραπολιτικά FM 90,1, αναμετάδοση Status FM 107,7 Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία και πάνω από 15 σταθμοί στην υπόλοιπη Ελλάδα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα του παραπολιτικά FM. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε την τύχη σήμερα και έχουμε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Αραμπάτζη, όχι σε μια συζήτηση ευχολόγιο για τη χρονιά που έρχεται. Αυτά είναι ξεπερασμένα στην εποχή μας, αλλά μια ουσιαστική συζήτηση, και μένω εκεί στο σημείο το οποίο κλείσαμε την ομιλία, την συνομιλία μας, όπου αφού μας ανέφερε ότι το 99% του πληθυσμού της Ελλάδος μένει στο 1% της γης, εκπληκτικό το στοιχείο αυτό, όχι στατιστικά, στην πραγματική ζωή τι επιπτώσεις θα έχει, μας είπε και ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνίδα μάνα δεν ξέρει να ξεχωρίσει στο σούπερ μάρκετ τα κρέατα. Δεν ξέρει το κάθε κρέας που βλέπει από πού προέρχεται, τι ζώο είναι. Και μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα της γιορτής που κάνανε οι Δανείοι. Προσέξτε, οι Δανείοι τώρα, εντάξει. Δεν νομίζω κανείς να αφισβητήσει το επίπεδο της Δανίας σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Παιδείας της ή το Υπουργείο Γεωργίας της, για την εκδήλωση που έκαναν οι Δανείοι σε πολλές περιοχές της χώρας. Είχαν ένα εορτασμό τώρα το καλοκαίρι, όπου πήγανε τα παιδιά των μικρών τάξεων του Δημοτικού, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, και παρακολούθησαν ότι αφού ο μπαμπάς ή κάποιος γείτονας καταφέρει και φέρει ένα τάρανδο, γιατί για αυτούς ο τάρανδος είναι το κρέας που έχει δικαίωμα να πάρει από τη φύση και να το αποθηκεύσει στο καταψύκτη, πώς γίνεται το κόψιμο, πώς κόβονται οι μερίδες για να φυλάξει το κρέας αυτό, και μαγειρέψαν λέει στο τέλος μαζί με τις δασκάλες τους και δοκιμάσανε και φάγανε. Σκεφτείτε Έλληνα υπουργό παιδείας να τολμούσε να προτείνει κάτι ανάλογο με κυνήγι ή αγριόχειρο. Έτσι τελείωσε και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή ο αγριόχειρος αντιπροσωπεύει ένα από τα κύρια κρέατα στο πιάτο της μέσης οικογένειας σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, ειδικά στην περιφέρεια. Πρόεδρε, τι θα πάθαινε αυτός ο υπουργός αν σας έκανε αυτή την πρόταση?
1: Σε αυτόν τον υπουργό θα πήγαινε να του πω
0: τι καριέρα θα έκανε.
1: Πήγαινε να δεις πώς λειτουργεί η σχολή αποκλειστικά μαγειρικής για θυράματα στην Ισπανία. Πήγαινε να δεις πώς λειτουργούν. Υπάρχουν σχολές που σε μαθαίνουν να μαγειρεύει, να γίνεις μάγειρας, τυφοφκού, που σε φτιάχνει όλα η κουζίνα, όπως λέμε, αλλά αποκλειστικά θέλεις να μαγειρεύεις άγριο θυράμα.
0: Πρόεδρε, δεν μπορείτε να πάτε εσείς σε ένα σχολείο να μιλήσετε, έτσι δεν είναι? Με εκείνη την απόφαση που υπάρχει πριν χρόνια.
1: Στην Ελλάδα πολλά πράγματα μπήκανε και επιβληθήκανε σε συναισθηματικό επίπεδο και όχι σε επιστημονικό.

0: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι γίνεται σήμερα στη φύση αξιολογείται. Ζούμε μια εποχή όπου κάθε δραστηριότητα, οδήποτε αυτή η δραστηριότητα της ευχαρίστησης, της αναψυχής που είναι κοινή, εμείς θέλουμε να αξιολογηθούμε, να αξιολογηθούμε με πραγματικά δεδομένα. Όχι με ιδεολογικές παραδοχές και οτοπιστικές τάσεις, έτσι, που αυτές τις ήδη ελληνικές ιδιαιτερότητες που συναντάμε και δυστυχώς επιβληθήκαν τις περασμένες δεκαετίες, όπως και τελευταία με κάποιες διάφορες ατζέντες, για να μιλώ το όνομά τους.
1: Ναι, δεν κάνει τι λέμε, ναι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα. Ο άνθρωπος έχει τέσσερις κοινότητες. Το θύραμα είναι ένα εξαιρετικό πηγή τροφής.
1: Σε μια εποχή που αφισβητείται η ποιότητα των τροφών που καταναλώνουμε.
0: Όταν έχεις ένα ζώο εκτροφής, το οποίο στόχος είναι να παχύνει το συντομότερο δυνατόν και μέσα σε λίγο χρόνο...
1: Να μην αρρωστήσει.
0: Ναι, μα αυτό το εκτρεφόμενο είναι εντελώς διαφορετικό με το άγριο, με την πέρδικα, με το λαγό κτλ. Διότι αυτά τα ζώα παίρνουν και χάνουν το βάρος τους γρήγορα, σε λίγες μέρες. Αυτός ο μεταβολισμός όμως τι κάνει? Δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν οι τοξίνες που αναπτύσσονται. Οι τοξίνες, θα μου πείτε, δεν είναι δηλητηριώδεις. Ναι, αλλά οι τοξίνες που ανοίγουν το στόμα στο να μπουν διάφορες αρρώστιες. Είναι εξαιρετική τροφή το θύραμα στην Ευρώπη. Είναι πανάκριβα να φας μια μπεκάτσα, λαγό κτλ. Διότι μην ξεχνάμε ότι εκεί το θύραμα επιτρέπεται η αγοραπολισία. Στην Ελλάδα απαγορεύεται. Σε όλο τον κόσμο επιτρέπεται. Και λέγατε προηγουμένως για τους Δανούς.
1: Στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εκπληκτικό.
0: Ναι. Είναι οι δύο τελευταίες χώρες όπου είναι δημοκρατικό το κυνήγι. Δηλαδή μπορεί να έχουμε 7,5 εκατομμύρια κυνηγούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 27 κράτη που είμαστε τώρα. Είμαστε 7,5 εκατομμύρια Ευρωπαίοι κυνηγοί. Στο τέλος του μήνα θα είμαι στην Γενική Συνέλευση της όπου παίρνουμε τις αποφάσεις και συνεργαζόμαστε με τα ευρωπαϊκά όργανα. Διότι εκεί βλέπεις ότι μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει επιτροπή, όπως σε κάθε βουλή, σε κάθε κοινοβούλιο τα ευρωπαϊκά κράτη, υπάρχει επιτροπή νομοθετημένη, θεσμοθετημένη για το κυνήγι εκτός Ελλάδος. Έτσι λοιπόν και στο Ευρωκοινοβούλιο υπάρχει μια διακομματική επιτροπή, ένα intergroup όπως λέμε, όπου εκεί διαχειριζόμαστε και συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μπορώ να σας πω ότι είναι αυστηρότατη. Ναι, είναι αυστηρότατη. Αλλά κανένας δεν ξέρει ότι το πιο αυστηρό πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το κυνήγι, είναι στην Ελλάδα. Όλες οι χώρες, λίγο ή πολύ, έχουν καταδικαστεί για κάποιο θύραμα, για κάποια λάθος διαχείριση κτλ. Η μοναδική χώρα που δεν έχει καταδικαστεί είναι η Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα, η Ελλάδα τι έχει? Έχει 36 θυράματα και άλλοι έχουν 100. Α, τι, δεν έχει μείνει και τίποτα.
1: Πρόεδρε, να πω και, να πούμε και κάτι άλλο, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται οι κυνηγοί. Ειδικά στη Γερμανία,
0: και ειδικά οι γυναίκες.
1: Εδώ πέρα έχουμε δημογραφικό έτσι κι αλλιώς. Μην γελιόμαστε, έχουμε το χειρότερο δημογραφικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Πέρα από αυτό, μπαίνουν και στην Ελλάδα γυναίκες. Απλά έχουμε το πρόβλημα ότι η χώρα φθήνει και φθήνει και στην περιφέρεια, εκεί που ακριβώς είναι η πηγή των νέων κυνηγών.
0: Μα το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ήπεθρο, δεν είναι στην πόλη. Όλοι οι μελλοντολόγοι του κόσμου το λένε. Το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ήπεθρο, δεν είναι στην πόλη.
1: Πώς θα πείσει όμως αυτή η χώρα, η οποία δεν έχει ούτε ΚΤΕΛ, προσέξτε αυτό που το λέμε στην Νέα Κυριακή, δεν έχει ούτε δρομολόγια ΚΤΕΛ στην περιφέρεια, τους πείσει να γυρίσουν πίσω?
0: Εντάξει, δεν έχει δρομολόγια ΚΤΕΛ.
1: Λέμε το μικρότερο, γιατί χρειάζεται γιατρό, σχολείο και συγκοινωνία. Τίποτα από τα τρία δεν καλύπτονται.
0: Δεν καλύπτονται, εντάξει, οφείλουμε όμως να πούμε ότι είναι δύσκολο το ανάγλυφο της χώρας για σιδηροδρόμους.
1: Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, πρέπει να το
1: πανίξουμε.
0: Όταν έχεις χιλιάδες νησιά, όταν είναι σε μια ορεινή χώρα με νησιάς παιδιάδες και τα λοιπά, εντάξει, δεν ήταν εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο, αλλά δεν έχουμε κάνει τις κατάλληλες προσπάθειες. Και ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα, είμαστε σαν ράτσα, σαν λαός, ένας λαός ο οποίος δεν ξέρει να συνεργάζεται, να δουλεύει ομαδικά. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα του ελληνισμού. Ενώ του να αντίον η Ευρωπαϊκή Ένωση...
2: Status FM. Σταθμός. στους 107 και 7.
0: Δουλεύουν ομαδικά, πράγμα που δεν ξέρουμε. Δεν θέλουν. Δεν ξέρω, είναι στο DNA μας.
1: Είναι στο DNA.
0: Είναι στο DNA. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του ελληνισμού. Δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Δεν ξέρουμε να δουλεύουμε ομαδικά. Δηλαδή, οι κυνηγετικές οργάνωσεις, είπα το προηγουμένως, πάμε να τη δίνουμε, ας πούμε, αυτό το 95 και παραπάνω 55, 96, 97% ακριβώς για αυτούς, για αυτό το μηχανισμό, για τη χειροφυλακή, για να μπορούν να γίνονται μελέτες και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν άλλα παραδείγματα. Για σκεφτείτε το μεγαλύτερο το μεγαλύτερο δίκτυο σε συλλογικό επίπεδο είναι το κυνηγητικό οργανώσεων. Στην Ελλάδα έχουμε 250 κυνηγητικούς συλλόγους. Όλοι αυτοί ελέγχονται απόλυτα για το παραμικρό από το κράτος στις δασικές υπηρεσίες. Στις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν υποστεί αρκετά πλήγματα οι δασικές υπηρεσίες. Πάθηκαν πολλές εξουσίες από τις δασικές υπηρεσίες.
1: Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά.
0: Παρακαλώ.
1: Θα προτιμούσες να είχαμε μείνει στο Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον και όχι στο περιβάλλοντος?
0: Εγώ θα αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα. Όταν στελεχώνα, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα φύγουν και οι τελευταίοι σοφοί υπηρεσιακοί παράγοντες, οι οποίοι είναι 35-40 χρόνια στην υπηρεσία, θα φύγουν και αυτοί οι τελευταίοι γύρωτες και πραγματικά δεν ξέρω. Έρχονται παιδιά με ντοκτορά, με 40 ντοκτορά και δεν μπορούν να κάνουν ένα απολογισμό προϋπολογισμό. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Όσο ήμασταν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, όταν λοιπόν η Ελλάδα έπρεπε να διαπραγματευτεί τους οικότοπους, διότι δύο είναι οι βασικές διεκτίβες που ρυθμίζουν, αν θέλετε, την ύπαθρο και το περιβάλλον σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι η διεκτίβα για τα πουλιά και η διεκτίβα για τους οικότοπους. Η 409 και 92-43. Όταν λοιπόν το 1992 η δασική υπηρεσία έστειλε τον διευθυντή για να διαχειριστεί, να υπογράψει και η Ελλάδα τη διεκτίβα για τους οικότοπους, εν διετημάτων όπως τη λένε, ο κύριος ο διευθυντής, ο Παπαδαγγέλη. Όταν ήρθε η ώρα για το λύκο, η Ελλάδα πήρε επίσημα από το 1992 αυτή και η Ισπανία, καμία άλλη χώρα, μπορούσε να κάνει πάνω από το 301ο παράλληλο διαχείριση, ρύθμιση των λύκων. Γιατί ξέρανε το πρόβλημα της υπαίδρου. Υπήρχαν πάντα λύκοι στην Ελλάδα. Άντε τώρα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όλες αυτές τις αρχιτεκτόνισες και δεν ξέρω αν δεν μην πω καμιά καλή κουβέντα που έχει μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, να πάνε να μιλήσεις για διαχείριση και ρύθμιση των λύκων. Ενώ βλέπεις χώρες που δεν είχαν το δικαίωμα, όμως είχαν το μηχανισμό να καταμετρήσουν τους λύκους. Όταν η Γαλλία βλέπει ότι έχει 500, δίνει 100% για ρύθμιση, για αφαίρεση. Η Γερμανία το ίδιο. Η Ελλάδα που είχε ανέκαθεν το δικαίωμα δεν το εφάρμοσε ποτέ. Διότι υπερίσχυσαν συναισθηματικά κάποιες φιλοσοφικές οργανώσεις. Μα γι' αυτό είπα προηγουμένως. Εγώ θέλω να αξιολογούμεθα επί του πεδίου, πραγματικά, με πραγματικά δεδομένα.
1: Πρόεδρε, όμως, όπως...
0: όχι με ιδεολογικές παραδοχές.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως... αγνοούν την ελληνική ιδιαιτερότητα. Όχι με γενικεύσεις. Δυστυχώς στην Ελλάδα και συνεχίζουμε με γενικεύσεις να παίρνουν τα αποφάσεις.
1: Και με συνέστημα, αυτό το συνέστημα μας έχει φάει. Οι αποφάσεις έτσι. Παίρνονται με συνέστημα.
0: Έτσι.
1: Θα σας διακόψω εδώ για να σας θυμίσω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο θέμα του λύκου είναι να εξηγήσουμε σε όλους αυτούς που αρθρογραφούν, που βρίζουν στο διαδίκτυο, να τους εξηγήσουμε ότι οι κυνηγοί δεν θέλουν να κυνηγάνε τους λύκους, έτσι δεν είναι, να το πούμε αυτό. Και ούτε να τους εκτελέσουμε, γιατί αυτοί νομίζουν ότι πιέζουμε την κυβέρνηση ότι να δοθεί το κυνήγι του λύκου για δική μας ευχαρίστηση. Πρέπει να το απεμπολίσουμε αυτό, έτσι δεν είναι, πρόεδρε?
0: Δεν θέλουμε να θυρέψουμε λίγο. Θυρέψουμε όμως, έχω και την αλεπού, ποιος σκοτώνει αλεπούς, κανένα.
1: Ίσα-ίσα ίσως δεν πρέπει να εμπλακούμε ούτε σε περίπτωση που μας ζητήσουν να να εξοντώσουμε κάποιο λύκο σε κάποια περιοχή. Ίσως και εκεί θα πρέπει να αναγκαστούν να δημιουργήσουν μεθυροφύλακες με κυνηγούς οι οποίοι θα πάρουν κάποια ειδική άδεια και θα θέλουν αυτοί
0: να κυνηγηθούν. Θα βρεθούν οι μηχανισμοί, θα βρεθούν τα
1: όχι, να μην, να μην θεωρήσουν ότι οι κυνηγοί θα το κάνουν.
0: Αλλά εμεί δεν θέλουμε, όπως είπες, εμεί δεν θέλουμε σαν θύραμα, εμεί δεν θέλουμε να κυνηγάμε το λύκο και λίγο. Αλλά όμως υπάρχει πρόβλημα, η Ελλάδα έχει χιλιάδες λίγο.
1: Τους περισσότερους, τους περισσότερους σε αναλογία από όλες τις χώρες μέλη.
0: Έχω,
1: σε αναλογία έχουμε τους περισσότερους από όλες τις χώρες μέλη.
0: Σε αναλογία έχουμε πολύ περισσότερους λίγους. Ναι, όμως, κοιτάξτε να δείτε τι σημαίνει. Πάντα υπήρχαν λύκοι. Οι λύκοι υπήρχαν και στον Πανασό, υπήρχαν και στον Ελληνικό, λίγοι, αλλά υπήρχαν. Όμως, όταν υπήρξε η αύξηση του αγριόχειρου, και όχι μόνο στην Ελλάδα, τα αγριογούρουνα είναι μέσα στο Παρίσι, είναι μέσα στη Ρώμη, όπως είναι και εδώ μέσα στην Αθήνα. Όταν όμως σιγά σιγά κατέβαινε το γουρουνάκι και μαζί το αγριογούρουνο και μαζί κατέβασε και το λύκο. Και ξέρουμε ότι έχουμε πολλές δεκάδες, εγώ θα δρομήσω να το πω, πάνω από 70 λύκους στην Πάνιθα. Όταν λοιπόν σιγά σιγά κατεβήκανε και φτάσανε στο νομό Αττικής, τώρα πού θα πάει ο λύκος? Θα κολυμπήσει να πάει στη Τζιά? Πού? Είναι ένα χωνί, έφτασε στο τέλος. Πού θα πάει τώρα ο λύκος? Δηλαδή, τι περιμένουν όλοι? Πότε θα φάει το πρώτο παιδάκι ώστε να σκύψει το κεφάλι να δει το πρόβλημα του λύκου στην Ελλάδα? Έτσι. Όταν λοιπόν υπάρχουν εκθέσεις, καταθέτουμε ότι τρώνε τα κυνηγητικά σκυλιά, τα έχουμε καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Και σε, λοιπόν, και σε μεγάλους αριθμούς, έτσι δεν είναι, σε τεράστιους
0: αριθμούς.
1: Δηλαδή τα κυνηγόσκυλα λοιπόν έχουν χαθεί,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, αλλά προσέξτε,
1: απορώ πως δεν αντιδρούν οι ζωόφιλοι εδώ.
0: Θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Όλες αυτές οι φιλοζωικές οργανώσεις και τα είχαμε ο φίλος του Μπάμπουρα, της Αλεπούς, δεν ξέρω πιανού και τα λοιπά, δεν το κάνουν γιατί πραγματικά αγαπάνε το πράγμα. Το κάνουν καθαρά για βιοποριστικούς λόγους. Τελεία.
1: Πολύ σωστή προσέγγιση. Μια μικρή διακοπή με αυτή τη φράση σας κλειδί, Πρόεδρε, και ερχόμαστε μια πολύ μικρή διακοπή διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο. Παραπολιτικά FM 90,1 και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Αραμπατζή, σε μια διαφορετική συνέντευξη. Και επειδή ο χρόνος τελικά είναι αμήλικτος και είναι λίγος πάντα ο ραδιοφωνικός, θα ήθελα, πρόεδρε, πλησιάζοντας προς το τέλος της σημερινής μας συνομιλίας, να μου πείτε τι είναι αυτό που έχετε βάλει ως πρώτο ζητούμενο στην επαφή σας τόσο με τους κυβερνητικούς εκπροσώπους όσο και με τους ίδιους τους προέδρους των ομοσπονδιών. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να αρχίσει να αλλάζει από εδώ και πέρα, από τη φετινή χρονιά και μετά?
5: Έχει ήδη αλλάξει. Εμείς το έχουμε καταλάβει, θα σας πω έτσι. Είναι, να βάλω ένα τίτλο, είναι όλη αυτή η ψηφιακή εφαρμογή που έχουμε περάσει. Στην αρχή αναγκαστήκαμε να το περάσουμε για το τριγώνι πριν 15 χρόνια. Τώρα όμως πρέπει να το κάνουμε και για τα υπόλοιπα είδη.
4: Να καταγράφει ο κυνηγός στο κινητό του τι χτύπησε.
5: Βεβαίως, είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τη ρυθμιστική.
4: Είναι το μέλλον.
5: Είναι το μέλλον, πρέπει να ξέρω τι έχω για να ξέρω τι θα πάρω. Να πάρω το ποσοστό που δικαιούμαι πίσω. Είναι αυτό που λέγανε παλιά οι παλιοί συνδικαλιστές, ότι μεριμνούμε για το κεφάλαιο για να πάρουμε τον τόκο. Σήμερα έχει μια πιο προσαρμοσμένη κάρποση αγρίου θεράματος, αλλά θέλει πραγματικά όλοι να συμμετέχουν.
4: Ο κυνήγος είναι έτοιμος να το κάνει αυτό? Δεν θα υποψιάζεται ότι κρυφοκοιτάνε τις δηλώσεις και θα έρθουν στο χωριό του?
5: Όχι, προσέξτε. Ενώ πραγματικά τα κλειδιά, όταν αφαιρείς, χτυπάς ένα τριγώνι, αυτό αυτόματα το δηλώνεις και το κλειδί το έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν πιάσουμε το πλαφόν, όταν πιάσουμε το όριο των 36.000 τριγωνών, αυτόματα μας στέλνεται μήνυμα από το τηλέφωνο μας ότι τέρμα, τελείωσε το κυνήγι του τριγωνίου.
4: Αυτό έτσι θα γίνει και στα άλλα είδη, σταδιακά?
5: Όχι, στα άλλα είδη.
4: Θα γίνει κάποια στιγμή.
5: Γίνεται και παρακαλώ όλους τους κυνηγούς, και με αυτό θα θέλα να κλείσω, παρακαλώ όλους τους κυνηγούς να συμμετέχουν και να στέλνουν τα στοιχεία. Σήμερα βάρεσα ένα ορτική. Είδα κοινό. Είναι πλήρη. Το πρόγραμμα κάρπωσης είναι πλήρης, έτσι. Μπορεί να τα δηλώνει όλα μέσα και έχει την νομοθεσία που επιτρέπεται τι κάνει. Τις εφαρμογές, τις εφαρμογές να λειτουργούν, γιατί έτσι θα έχουμε ποιοτικά στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν στο μέλλον να αμυνθούμε, να έχουμε θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε τη ζωή του, όπως το έχω πει χιλιάδες φορές, δεν αρκεί να έχεις δίκιο, πρέπει να ξέρεις το πώς θα βρεις το δίκιο σου. Και αυτό για μας είναι μονόδρομος. Ναι μεν είμαστε ρυθμιστές της άγριας βίωσης, αλλά πρέπει να έχουμε μια πλήρη συμμετοχή. Όσο πιο πολύ συμμετέχουμε, τόσο πιο πολύ εγκυρά είναι τα στοιχεία μας, τόσο πιο καλές θα είναι οι μελέτες μας και έτσι κανένας δεν μπορεί να μας ενοχλεί.
4: Άρα καταγραφή στο κινητό, εκεί οδηγούμαστε.
5: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
4: καταγραφή, μπράβο. Για οτιδήποτε κάνουμε, οτιδήποτε συναντάμε και τις συναντήσεις.
5: Όλα είναι μέσα. Είναι όλα μέσα. Αλλά αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν από τα 14 ήδη, τα 4 είναι καταγεγραμμένα και τα 14. Ο κυνηγός γράφει ακριβώς για αυτά τα 14 ήδη. Πουρτίκι, κυνηγόπαπια, σαρσέλι κτλ.
4: Θα σας ασφαλίσει όμως για πάντα αυτό, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι. Αυτό.
4: Άρα
5: αυτό,
4: η τεχνολογία στη δική μας περίπτωση θα λειτουργήσει ως προστασία.
5: Όχι μόνο ως προστασία. Είναι η ψηφοποίηση, μειώνει τη λαθροθυρία, έχουμε μία σύνδεση μεταξύ κυνηγού και οργανώσεων κτλ. Απορρέουν πολλά πράγματα.
4: Προστασία της νομιμότητας της κυνηγητικής διαδικασίας.
5: Έτσι.
4: Πρόεδρε, είστε αισιόδοξο να κλείσουμε μια απορία.
5: Άντε, βεβαίως. Βεβαίως είμαι αισιόδοξο. Δεν πρόκειται, σας το έχω πει. Το κυνήγι είναι το τελευταίο καταφύγιο του άγριου. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Και το καταλαβαίνουν οι επιστήμονες. Όλοι οι άλλοι κρίνουν συναισθηματικά. Ακόμη και παλιά σλόγγαν. Λέει, απάτησε το κυνήγι για να σκοτώσει. Λάθος. Σκοτώνω για να κυνηγάω. Για να κυνηγώ. Είναι εντελώς αντίθετο. Εάν τυχόν και δεν σκοτώσω, δεν θα θυρέψω. Πάω στο κυνήγι, λέει, και αν να σκοτώσεις. Όχι, σκοτώνω για να κυνηγάω. Είναι εντελώς το ανάποδο.
4: Θα σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή σας παρουσία και δεσμευόμαστε ότι θα σας έχουμε σύντομα ξανά κοντά μας. Και να ευχηθούμε το έφυγε, επειδή την Τετάρτη είναι το πραγματικό ξεκίνημα της κυνηγητικής
5: διαδικασίας. Ναι, το γενικό άνοιγμα 15 Σεπτέμβρη.
4: Να πάνε όλα καλά, να πάνε κατευχήν. Να είστε καλά, που σας ευχαριστούμε.
5: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
6: Τηλέφωνο, δεν το σηκώνω.
4: Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο. Από όλους εδώ, πολλές ευχές για ένα πραγματικά ευχάριστο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Delta changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: κύριοι, καλησπέρα σας και καλή κάλπη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν διαφορετική ευχή, γιατί ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Σε λίγο καιρό έρχονται οι εκλογές. Θα στηθούν οι κάλπες στα εκλογικά τμήματα, θα στηθούν οι φαντάροι έξω από τα εκλογικά τμήματα με το όπλο παραπόδας, θα στηθούμε εμείς με τις ώρες μπροστά στις κάλπες για να ψηφίσουμε, μετά θα στηθούμε όλη τη νύχτα μπροστά στην τηλεόραση για να μάθουμε τα αποτελέσματα και την άλλη μέρα το πρωί, ασχέτως αποτελέσματος, θα στηθούμε μπροστά στον καθρέφτη. Πάρτα μ***α, θα λέμε, την έκανε σημάδι την μαλακία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 6 το πρωί, 6 και 5 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια. Και αν ακούτε αυτή τη φωνή, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το ξυπνητή σας έκανε πάλι το καθήκον του. Όχι για να ακούσετε εμένα, αλλά για να πάτε δουλειά. Για δουλειά κάποιοι. Και δεύτερον, ότι η πρωινή πτήση είναι στον αέρα, αδέρφια. Πώς να το πω τώρα. Θα το πω κομψά. Οι ειδήσεις και σήμερα δεν είναι καλές. Αν ανοίξεις site, τηλεόραση, ραδιόφωνο, θα θέλεις να ξαναπέσεις για ύπνο, αλλά επειδή η ζωή συνεχίζεται και ο καφές είναι ακόμα ζεστός, ο δικός μου είναι κρύος βέβαια, λέω να κάνουμε μια συμφωνία. Θα μάθουμε τα κύρια για τις επόμενες 3 ώρες. Δεν θα κάνουμε απόκρυψη από την πραγματικότητα. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και λίγο τη γλώσσα, λίγη ειρωνία που χρειάζεται, να κάνουμε καλή παρέα είναι το πιο σημαντικό. Βάλτε ζώνες λοιπόν, είμαστε μαζί σε αυτό. Μέχρι τις 9 παρέτησα, αδέρφια, πως το κάνουμε κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, κάθε Σαββατοκύριακο, τα τελευταία 13 χρόνια, 14 σεζόν. Λοιπόν, Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, έχουμε πλέον μπει σε αυτή τη ρότα που λέει ότι πάμε έτσι χειμωνιάτικα. Είναι η 261η ημέρα του έτους, που σημαίνει ότι έχουμε σπάσει και την κατοστάρα για να μπει το νέο έτος. Ανατολή Ηλίου 7 και 14 πρώτα, Δύση 19 και 17. Σήμερα γιορτάζει ο Γεδεών. Ναι, είναι διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Καλό αυτό, αλλά δεν το βλέπω. Τώρα θυμήθηκα και τις πολύ ωραίες ταμπέλες που είχαν κάποτε εκεί τη δεκαετία του 80 και στην Αργυρούπολη. Αργυρούπολη από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Λες και άμα παίρναγε από πάνω η βόμβα, ας πούμε, και έπλυτε τη Νέα Σμύρνη ή έπλυτε την Λιούπολη, η Αργυρούπολη θα με αλόβητη, επειδή ήταν από πυρηνικοποιημένη ζώνη. Αυτά τα ωραία σύννεφα τη δεκαετία του 80, η οποία βέβαια έχει πολλά και καλά πράγματα να θυμηθούμε. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Στο Ορθόδοξο Ορτολόγιο διαβάζω μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Δικαίου Γεδεώνος. Έτσι, χρόνια πολλά στο Γεδεών. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κανένα Γεδεών, πάντως είναι η γιορτή του σήμερα. Είναι μια μέρα έτσι φορτωμένη, όχι λόγω μόνο της ειδησιογραφίας, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν είναι καθόλου καλή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας μια γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και ανασύρθηκε από το σπίτι εκεί στην πλάκα, δυστυχώς, και οι έρευνες συνεχίζονται και είναι 5 νομίζω οι αγνοούμενοι, που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για τη συνέχεια, και όσο περνάνε οι ώρες βέβαια καταλαβαίνετε ότι γίνονται ακόμα δυσκολότερα για να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι σώοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αδέρφια. Και να σας πω ότι είχαμε και πυροβολισμούς το βράδυ, τραυματίστηκε ένα παιδάκι. Τι να πούμε τώρα, έχουμε γίνει κάπου, δεν ξέρω, δεν μας κάνουν και πολύ εντύπωση τέτοια γεγονότα, δυστυχώς, αλλά έχουμε ζητήματα και θέματα. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι έγιναν στον Άγιο Παντελεήμονα, 10 χρονών κοριτσάκι τραυματίστηκε, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν μέσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του πατέρα του. Κατά την ώρα των πυροβολισμών, 12 παρα 10 το βράδυ, Αγορακρήτου 32. Θα τα πούμε περισσότερα στη συνέχεια, έτσι ως εισαγωγή σας τα λέω όλα αυτά. Γιατί όντως, όπως σας είπα, δεν είναι καλή επικαιρότητα. Και αυτή η μέρα, δηλαδή, μερολογιακά είναι φορτωμένη με άσχημα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1989, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μπακογιάννη. Την ώρα αυτή, Κυρίες και κύριοι, τότε, το 89, η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά στο πλαίσιο της λεγόμενης κάθαρσης ή βρώμικου 89 κατάλληλος. Ήταν λοιπόν 7 και 58 το πρωί όταν πυροβολήθηκε από μια ομάδα τριών ενόπλων, Κουφοντίνας μέσα και Λιπίτ, τα ξέρετε, στην είσοδο του γραφείου του, στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου μία ώρα αργότερα εξέπνευσε. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της Ντόρας Μπακογιάννη, στη δίκη της 17 Νοέμβρη, ο Παύλος Μπακογιάννης είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ της δολοφονίας του στα γραφεία του συνασπισμού, νυν ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι, το επίμαχο πρωινό είπε στο φρουρό του να μην τον συνοδεύσει ως το γραφείο του στο Κολωνάκι. Την ίδια μέρα, σε πρωινή συνεδρίαση της Βουλής που μεταδιδόταν την ίδια ώρα από την τηλεόραση, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο αϊνιστός, χειροκροτούμενος από όλες τις πτέρυγες, ευχήθηκε να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
2: Είναι μια πολιτική δολοφονία που προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δολοφονιών που προηγήθηκαν. Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατέψουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
1: Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με 12σέλιδη προκήρυξή της που εστάλει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στις 9 Οκτωβρίου του 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοεμβρίου. 11 χρόνια αργότερα, πάμε στο 2000. Το επιβατικό πλοίο Express Samina βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. Το ναυάγιο, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στις 10:04 της 26ης Σεπτεμβρίου ανοιχτά της Πάρου, όταν το Express Samina προσέκουσε στην γνωστή σε όλους ναυτικούς ραχονισίδα Πόρτες, που είναι στην Πάρο, έτσι λίγα μίλια έξω από την Πάρο, του λιμάνι, με συνέπεια να υποστεί μεγάλο ρήγμα και να αβυθιστεί. Ο απολογισμός της τραγωδίας λιβερός, καθώς ναι μεν 80 έφυγαν επιβάτες του πλοίου, αλλά ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε, καθώς ο υπολεμινάρχης Πάρου, Δημήτρης Μάλαμας, ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συντονίσει τις προσπάθειες διάσωσης των επιζώντων και του πλοίου, αλλά υπέστη καρδιακή προσβολή στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης. Οι διασωθέντες από το ναυάγιο 457. Το πλοίο ανήκε στην εταιρεία Minoan Flying Dolphins και είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά για να εκτελέσει το δρομολόγιο Πάρος, Νάξος, Ικαρία, Σάμος, Πάτμος και Λειψή. Την ώρα της τραγωδίας στην περιοχή έπνεε ανάνεμη ένταση 8 μποφόρ, γεγονός που δυσκόλευε το έργο διάσωσης των ναυαγών. Στις προσπάθειες συμμετείχαν ψαράδες της Πάρου και της Αντιπάρου, ελληνικά πλοία, καθώς και δύο βρετανικά πολεμικά σκάφη, το Liverpool και το Elizabeth. Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων, το πλήρωμα δεν ήταν στη θέση του την ώρα του ναυαγίου, ενώ υπήρχαν και κάτι καταγγελίες για την παλαιότητα του σκάφους, για αλλοτοματικά σωστικά μέσα, αλλά και για τη στάση του πληρώματος, την οργάνωση της διαδικασίας εκένωσης του πλοίου. Αυτά είναι όντως μια πολύ έτσι φορτισμένη, θα έλεγα, μέρα. Ημερολογιακά έχουν συμβεί πολύ άσχημα γεγονότα. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Η μάχη των σωστικών συνεργείων στην Πλάκα, στην οδό Λυσικράτου, συνεχίζεται μετά την έκρηξη που είχαμε χθες, με αποτέλεσμα να έχουμε 5 αγνοούμενους, κυρίες και κύριοι. Είναι έτσι δύσκολη η κατάσταση. Έχουν ζητήσει απόλυτη ισχύα, όσο γίνεται δηλαδή, οι διασώστες για να μπορέσουν, πώς μπορέσουν και ακούσουν κάτι από εγκλωβισμένο μέσα στα συντρίμια. Μια ακόμη τραγουδία, κυρίες και κύριοι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Και τι προηγήθηκε για να γίνει, για να συμβεί αυτή η έκρηξη.
4: Την ώρα που καθαρίζαμε, ακούστηκε η έκρηξη. Είδα εγώ το κτίριο το από πίσω να γκρεμίζεται. Τα διπλανά σπίτια όλα σπάσανε τα τζάμια. Μετά ήρθε η αστυνομία, μας φωνάξαν έξω να βγούμε. Δεν χτύπησε κανένας το δικό μας κτίριο. Όλα καλά. Δεν ξέρω για το δίπλα, γιατί ακούστηκε ότι ήταν από την άλλη μεριά το Airbnb ξενοδοχείο. Δεν είδα κάτι άλλο. Και τώρα που μπήκαμε, κάτι μύριζε από πριν, αλλά τώρα που μπήκαμε, μύριζε σαν φωτιά. Δηλαδή είχε έντονη η πλευρά τώρα που πήραμε να πάρουμε τα πράγματά μας.
5: Ήτανε δυνατός, ήτανε... Τι να σας πω τώρα.
6: Ξέρετε αν υπήρχαν άτομα στο κτίριο.
5: Τρεις τραυματίες έβγαλανε στο διπλανό, όχι σε εμάς.
1: Θα πούμε και άλλα, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια. Να σας πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγιστος κρατεός διοικητής των αητών ηχοληπτών του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης. Ρυθμίζει τον ήχο, κυρίες και κύριοι, μαεστρικά όπως πάντα. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατή. Τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, Τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 9, όπως σας προείπα. Και έρθει η ώρα να κάνουμε την πρώτη, το πρώτο μας διάλειμμα από τα αρκετά που έχουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Πυρομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Έρχεται βροχή, έρχεται τώρα. Ο χάρτης των πράσινων υποψηφιωτήτων από τη Θράκη έως την Κρήτη. Ποιοι κλειδώνουν θέσεις στα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα αναπεριφέρεια. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα στα 22 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που πάτε για δουλειά αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ό,τι και αν κάνετε, ό,τι και αν έτσι πρόκειται να αντιμετωπίσετε, να είναι όλα καλά, να μην σας πάσουν τα νεύρα βασικά, αυτό είναι το κύριο. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώνετε νυχτερινή βάρδια, όπως το φίλο μου το Βασίλη τώρα, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι από το ΣΜΑ. Καλημέρα Βασίλη, να είσαι καλά. Καλή δύναμη λοιπόν για εσάς που πάτε για εργασία, όλα τα καλά εύχομαι παιδιά, δύναμη και αισιοδοξία. Λοιπόν, θα περάσουμε στην ειδησιογραφία, γιατί ούτως ή άλλως πρέπει να το κάνουμε. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα. Όπως σας είπα, νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, που κατέρευσε το πρωί χθες μετά από ισχυρή έκρηξη. Διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη τρία άτομα. Δύο ζευγάρια Αμερικανών βρίσκονταν στην Αθήνα και είχαν καταλήξει σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται η επιχείρηση της ΕΜΑΚ στα Συντριμιά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι αυτή η επιχείρηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, αυτά που χρησιμοποιούνται και στους σεισμούς δηλαδή, μετά τους σεισμούς, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί σε λειτουργία και ειδικές κάμερες για μήπως μπορούσαν να εντοπίσουν αυτούς τους ανθρώπους έγκαιρα δηλαδή. Κατά διαστήματα διακόπτεται η απομάκρυση υλικών και κάθε θόρυβος στο σημείο, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκλωβισμού, εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων. Πρέπει να σας πω ότι αναζητούνται 5 άτομα ακόμη. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο, 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση και πρέπει να σας πω ότι 2 γυναίκες είχαν απεγκλωβιστεί ήδη από το διπλανό κτίριο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών είχε εντοπιστεί και μια γυναικεία τσάντα που φέρεται να ανήκει σε μία από τις τουρίστριες που διέμεναν στον πρώτο όροφο. 7.30 το πρωί συγκλονίστηκε πραγματικά η περιοχή. Έγιναν εκτεταμένες ζημίες και όλοι έλεγαν, ας πούμε, πώς μια τέτοια, σε τι οφείλεται αυτή η φοβερή έκρηξη. Στο σημείο παραμένει και ερευνά η διεύθυνση άνδρας της στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Το κτίριο επί της Λυσικράτους διέθετε επίσης ισόγειο, ωστόσο ο ιδιοκτήτης του δεν ήταν μέσα και όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης του ισόγειου, έμαθε για την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου από τις ειδήσεις. Πρέπει να σας πω ότι, όπως καταλαβαίνετε, όσο περνούν οι ώρες, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για την ανέβρεση επιζώντων, αλλά δεν έχουν εκλείψει οι ελπίδες. Και μακάρι δηλαδή να πάνε καλά τα πράγματα, να σωθούν οι άνθρωποι. Στα υπόλοιπα της ειδησιογραφίας τώρα. Είχαμε πυροβολισμούς λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε εναντίον καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης είχαμε τον τραυματισμό στον άξονα ένα κοριτσάκι μέσα 10 ετών. Βρισκόταν στο κατάστημα την ώρα των πυροβολισμών. Το περιστατικό 11 παρά 10, οδός Αγορακρήτου 32. Καφέ είναι το συγκεκριμένο κατάστημα, να ξέρετε. Πυροβόλησαν προς την πρόσωψη του καταστήματος. Από τα πυρά τραυματίστηκε στη γάμπα, στο αριστερό πόδι, η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέρειας. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παιδών από τη μητέρα του. Οι πληροφορίες λένε ότι στο όχημα των δραστών επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία και πυροβόλησαν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου πριν φύγουν από το σημείο. Την ώρα της επίθεσης μέσα στο καφέ βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί. Πληροφορίες λένε ότι το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το παιδί, το 10χρονο κορίτσι, τραυματίστηκε από σφαίρα ή από θράψμα από τα τζάμια που έσπασαν, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του κοριτσιού. Η αστυνομία, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δράστες αυτού του περιστατικού. Την προηγούμενη εβδομάδα, Σάββατο ήταν πάλι, όταν είχαμε τον Bill Gates να δηλώνει στους Times και να αναδημοσιεύεται αυτό το άρθρο, οι προβληματισμοί του Mr. Microsoft στην εφημερίδα Παραπολιτικά σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Επανήλθε λοιπόν ο Bill Gates, ο οποίος συνεχίζει να προειδοποιεί και να κρούει όχι καμπανάκια, καμπάνες ολόκληρες. Προειδοποιεί λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει, όπως αναφέρει, 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Αυτά τα είπε σε εκπομπή του NBC που θα μεταδοθεί αύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε λοιπόν ακόμη ότι δεν υπήρξε ποτέ άλλοτε ένα όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός ανθρώπων με κακές προθέσεις που χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είπε στη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή και κάλεσε τους νομοθέτες να θεσπίσουν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τεχνολογία. Και ο Τραμπ το έχει πει και άλλοι ηγέτες το έχουν πει, το συγκεκριμένο, ότι πρέπει να βρεθούν τώρα, να μην είναι και αργά δηλαδή, οι τρόποι για να υπάρξει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, να είσαι μεγαλύτερος έλεγχος σε όλο αυτό που έρχεται, το οποίο φαντάζει ακόμη και εφιαλτικό εάν δεν ληφθούν μέτρα. Ο Gates είναι κατηγορηματικός όσον αφορά τα όρια της αυτορύθμισης του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορύθμιση αρκεί. Ούτε οι ίδιοι αυτοί οι οποίοι έτσι εξασκούν και κινούνται μέσα από τις εταιρείες τους στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης και όλων αυτών των καινούριων που είναι στο δρόμο και έρχονται. Εδώ θέλω να πω κάτι. Όπως και να έχει το πράγμα, δεν μπορούμε να δαιμονοποιούμε την πρόοδο και την επιστήμη. Η πρόοδος και η επιστήμη όμως στο παρελθόν έχουν αποτελέσει και πεδίο δόξης λαμπρών για ανθρώπους οι οποίοι την εκμεταλλεύτηκαν.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310-765-853 και στο ioannidis.com.gr.
2: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Αυτό είναι το ενδεχόμενο να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για τη πιθανή εμπλοκή και τρίτου προσώπου, την ποινική του εμπλοκή, έτσι. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια, πάντως κάθε μέρα περνάει και νέα στοιχεία δείχνουν το ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής έφυγε άδικα, καθότι είχαμε φοβερή έτσι, αδυναμία, έλλειψη γνώσης, αβελτηρία όλων αυτών που ενεπλάκησαν στην υπόθεση τελικά για τον Γιώργο Μαζονάκη, και φτάσαμε σε αυτό το φοβερό αποτέλεσμα να φύγει ο τραγουδιστής από τη ζωή. Τώρα, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα τα οποία είχαν συγκροτήσει, κυρίες και κύριοι, κλιματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 700.000 ευρώ από τον περασμένο Ιούνιο. Η εξάρθρωση της πείρας πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Ζεφύρι. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Τι κάνανε οι τύποι? Τα μέλη της οργάνωσης λοιπόν αναζητούσαν τα υποψήφια θύματά τους μέσα από διαδικτυακούς τηλεφωνικούς καταλόγους, μέσα από έντυπους καταλόγους, κλερκέκι, και στη συνέχεια επικοινωνούσαν μαζί τους, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιρεών ενέργειας, εταιρεών τηλεπικοινωνίας, έκαναν τους λογιστές, προφασιζόμενοι δίθεν τεχνικές βλάβες, διαρροές ρεύματος ή εκκρεμότητες με την εφορία, έπειθαν τους πολίτες, σαν υποψίαστους σε πολλές περιπτώσεις, να συγκεντρώσουν μετρητά και κοσμήματα, δεν θα έπρεπε πάντως να είναι υποψίαστοι, κανείς μας πλέον, και να τα αφήνουν σε προσβάσιμα σημεία εντός ή εκτός του σπιτιού τους. Οι συνεργοί τους που βρίσκονταν ήδη σε αναμονή κοντά στο σημείο, τα άρπαζαν και εξαφανίζονταν. Για να κάνουν την απάτη τους απόλυτα πιστευτή, οι δράστες επιστράτευαν ειδικά ηχητικά εφέ. Αναπαρήγαγαν το πραγματικό ηχογραφημένο μήνυμα αναμονής του ΔΔΕ και ηχητικά σήματα έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις καλούσαν εκ νέου τα θύματα, ακούστε θράσος παιδιά, παριστάνοντας τους αστυνομικούς. Με τη βοήθεια και τη συνοδεία ηχητικών εφέ από σειρίδες περιπολικών. Και γιατί το έκαναν αυτό? Γιατί ξαναεπικοινωνούσαν ενώ είχαν πάρει τη μαλφή? Για να μάθουν την αξία των κοσμημάτων, άκουσον. Ήθελαν και πώς το λένε, πραγματογνωμοσύνη και εκτίμηση οι τύποι. Μάλιστα. Τόσο θράσος, παιδιά, τόσο θράσος. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Η οργάνωση, όπως καταλαβαίνετε, δρούσε με επαγγελματική δομή, αυστηρά μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είχαν στήσει παράνομα τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία μετέφεραν διαρκώς νέες τοποθεσίες, ενώ άλλαζαν συνεχώς τηλεφωνικές συσκευές και αριθμούς. Οι χώροι στους οποίους επιχειρούσαν διέθεταν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και ρολά ασφαλείας για να αποτρέψουν και ευνηδιαστικές εφόδους στις αστυνομίες.

διαγωνισμό της επιχείρησης. Ο ανιχνευτής ήταν αρμόδιος για την αλίευση των στοιχείων των θυμάτων και την εξασφάλιση ενεργοποίησης των τηλεφωνικών συνδέσεων. Οι πέντε τηλεφωνητές αποτελούσαν το πυρήνα της ομάδας δράσης και αναλάμβαναν αποκλειστικά την επικοινωνία και την εξαπάτηση των πολιτών. Το άτομα λοιπόν, πακέτο στον εισαγγελέα τώρα για τα περαιτέρω και ελπίζω να είναι έτσι που ιδιαίτερα σκληρός ο εισαγγελέας και να τους καταλογίσει το κατηγορητήριο που τους πρέπει και στη συνέχεια οι δικαστές να κάνουν τη δουλειά τους για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε κάποια στιγμή από αυτά τα παράσιτα που θεωρούν ότι μπορούν να κλέβουν, να ληστεύουν, να κάνουν ό,τι απίστευτο υπάρχει σε βάρος των υπολείπων. Των ευκολόπιστων ή αυτών οποίων τρομοκρατούνται εύκολα χωρίς ιδιαίτερη γνώση της τεχνολογίας. Κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, συνελήφθησαν ένας 36χρονος και ένας 30χρονος, υπήκοοι και οι δύο Τουρκίας, σε βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων για διακεκριμένη περίπτωση όπλο κατοχής και εγκληματική συμμορία. Τώρα, το απόγευμα της Πέμπτης, ο 36χρονος εντοπίστηκε στην Καβάλα και συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της ζωής και της προσωπικής ελευθερίας με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Ένας 30χρονος λοιπόν από αυτούς προσήλθε αυτοβούλος στην αστυνομία και συνελήφθη και οι δύο, αν θυμάστε, είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του ελληνικού FBI στις οικίες της Θεσσαλονίκης την στιγμή που βγαίναν από έναν ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Τώρα, είχαμε συναγερμό που σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα μετά την απόδραση ενός κρατουμένου από τα δικαστήρια του Οδού Ευελπίδων όπου είχε μεταφερθεί στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για ένα 40χρονο από την Τινησία ο οποίος κατηγορείται για κλοπή και διάθεση και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Ο 40χρονος κατάφερε να διαφύγει περίπου στις 7.30 το απόγευμα ενώ τον μετήγαγαν στα δικαστήρια. Όπως καταλαβαίνετε η αστυνομία έχει εξαπολύσει έτσι ανθρωποκινητήριο.

Τώρα, πρέπει να σας πω ότι δεν είχε καλό, έτσι, καλό απόγευμα ο Έντι Ράμα, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, καθότι όταν αφήχθη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, βρέθηκε αντιμέτωπος με ομάδα συμπατριωτών του, ακτιβιστών, που τον αποδοκίμασαν έντονα και του έριξαν και μερικά αυγά. Έγινε και αυτό. Μάλιστα, όλα τα γεγονότα έτσι καταγράφονται σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο Ράμα βγαίνει από το όχημά του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Λίντα Ράμα και τον επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ταουλάτ Μπάλα. Παρά τις αποδοκιμασίες και τα αυγά που περνούν ξυστά από το κεφάλι του χωρίς τελικά να τον πετύχουν, ο Αλβανός Πρωθυπουργός συνεχίζει την πορεία του προς το κτίριο ατάραχος. Το αλβανικό ειδησιογραφικό δίκτυο CNA ανέφερε ότι η ομάδα των διαδηλωτών, ανταποκρινόμενη σε κάλεσμα Αλβανών ακτιβιστών των ΗΠΑ, είχε συγκεντρωθεί από νωρίς στα σημεία που είχαν προγραμματιστεί επαφές αλβανικής αντιπροσωπείας. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι συγκεντρωμένοι επιτέθηκαν λεκτικά στο Ράμα, αποκαλώντας τον κλέφτη, απατεώνα και μαφία, ενώ έτσι φωνάζουν και το σύνθημα «Έντι Ράμα εγκληματία, όλη η Αλβανία σε μισή» και άλλα, τα οποία ήταν και λιγότερο, έτσι θα έλεγα, κομψά. Αυτό ήταν κομψό δηλαδή. Περισσότεροι από 40 που πήγαμε στα διεθνή, να σας πω ότι περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν από σήμερα σε ένα τριήμερο με καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, καταρακτώδεις θα είναι οι βροχές, στις παράκτιες περιοχές από το New Jersey ως τη Μασαχουσέτη. Αυτές θα είναι που θα

Ακουστούν και το ισχυρότερο πλήγμα της κακοκαιρίας, καθώς οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα έχουμε πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Αυτά λένε οι ειδικοί, έχει τεθεί σε επιφυλακή η πολιτική προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην βορειοανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτείων, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την ισχυρότατη κακοκαιρία. Εμείς εδώ είχαμε ζητήματα και προβλήματα με την κακοκαιρία που ξεκινά. Βέβαια δεν θα είναι σε τέτοιο βαθμό όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά προκάλεσε ήδη σοβαρά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή του Φαναρίου, στην Μπάργα. Είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο που δημιουργήθηκε εκεί, το οποίο ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, έριξε κολόνα του ΔΔΕ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 8 χωριά στην περιοχή να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην περιοχή του Μεσοποτάμου, η ένταση των ανέμων προκάλεσε σημαντικές καταστροφές. Πέταξαν στην κυριολεξία στέγες κατοικιών. Οι κάτοικοι προσπαθούν να επιδιορθώσουν τις στορές κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίζονται. Δεδομένης της σφοδρότητας των καιρικών φαινομένων, ολόκληρος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στην Ήπειρο έχει τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, προκειμένου να παρέμβει άμεσα όπου παραστεί ανάγκη. Στα καιρικά μας λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε ήδη την επιδείνωση του καιρού από τα βορειοδυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για την Κέρκυρα, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, Κύθρα και Πελοπόννησο, και την Κυριακή για την Εύβοια. Στην Αττική σήμερα ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο-ανατολική με ένταση 2 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς. Στο ξεκίνημα της ημέρας τουλάχιστον θα είναι βροχερός ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 16 έως 24 βαθμούς, βορειοανατολικούς ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Για πείτε μας τώρα τι γίνεται πάνω Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη τι γίνεται, παιδιά? Βρέχει, τι γίνεται? Εμείς γύρω σε 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη. Θα στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στα Καρντάσια, τα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη, που ξεκινούνται το πρωινό μαζί μας. Με τι? Μέσα από τη συχνότητα. Ελπίζω με μπουγάτσα να το ξεκινάτε το πρωινό, όχι με το καφέ, ξεροσφύρι. Μέσα από τη συχνότητα του Στάτους 107,7 μας ακούν τα αδέρφια μας. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, Καρντάσια μου. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία, δύναμη και όλα καλά θα πάνε. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Υπενθυμίζω, 7.30 θα πάμε Θεσσαλονίκη να μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Βενιέρη και να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τους αγαπημένους φίλους και συνάδελφους στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, από όπου και αν είστε, από όπου και μας ακούτε. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ήπειρο, από όλα τα σημεία του ορίζοντα, είτε είναι εν Ελλάδη είτε από το εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε, αδέρφια μου, μέχρι τις 9.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Οκτωβρίου. Φτάνουμε στα όρια. Το νέο Hot Cupra Raval VZ των 226 ύπων. Το Opel Mokka GSE με τους 281 νύπους και το Sport DNA. Και παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά μοντέλα που έρχονται από τη χώρα του μεταξιού. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν. Αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
6: Παραπολιτικά.

Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. 9 λεπτά πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 7. Θα σας πω καλημέρα, καλή δύναμη. Ιδιαίτερη καλημέρα. Τα Καρντάσια ήδη στείλανε μηνύματα. Ο Χάρης, γεια σου ρε Χάρη. Καλημέρα, λέει Καρντάσια από τη βροχερή Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λέει ψυχαλής, μην τρελαθούμε κιόλας. Θα πνιγούμε. Έρχεται Αρμαγεδόνας. Κάτσε και θα δεις, θα σκάσει καμιά κακοκαιρία η οποία θα είναι medium κακοκαιρία και θα γίνει χαμός. Θα προειδοποιούμε εδώ πέρα μια εβδομάδα. Εντάξει, υπάρχει υπερβολή πάντα, δυστυχώς. Αλλά και όταν με το περιμένεις, γίνεται ο κακός χαμός. Όσον αφορά πάντως το γερό, πρέπει να πω κάτι. Πριν κανένα μήνα, συζητούσαμε με τον κύριο Καντερέ. Το ξέρετε όλοι, έτσι, τον μετεωρολόγο εμβληματικός από την εποχή που η ΕΡΤ υπήρχε μόνο. Η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ υπήρχαν μόνο στα ραδιο τηλεοπτικά πράγματα της χώρας. Που σημαίνει ότι έχει τεράστια εμπειρία. Τι μας έλεγε λοιπόν? Μας έλεγε πολύ απλά ότι δεν υπάρχουν τα μέσα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην υλικοτεχνική υποδομή και στη στελέχωση της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Έχουμε συζητήσει κατά καιρούς με μετεωρολόγους, λένε ότι δεν έχουμε ραντάρ. Ραντάρ, δηλαδή αυτά τα ειδικά καιρικά ραντάρ, τα οποία τι κάνουν? Αυτά τα ραντάρ μπορούν να ανιχνεύσουν το πώς κινείται η κακοκαιρία όταν πλέον πλησιάζει πολύ κοντά μας, έτσι. Και να δουν και την έντασή της. Και σημαίνει ότι έτσι προετοιμάζεσαι και καλύτερα και κάνεις και μια οργάνωση καλύτερη όταν είσαι στην πολιτική προστασία. Άρα είναι κάτι απαραίτητο.

0: Λοιπόν, αυτά θα τα ξαναπούμε. Θα αναφερθούμε και πάλι στο συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο. Πρέπει να σας πω, να στείλω καλημέρα, ιδιαίτερη καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη, χρόνια τώρα της παρέα μας, στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Τελικά λέει, με τέτοια κρίση στα καύσιμα, η πρωτοψάλτη λέει το άνοιξε εκείνο το βενζινάδικο στα σύννεφα. Μήπως ξέρουμε τιμές. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Παναγιώτης έχει ρίξει και ιδέα να συναντηθούμε, λέει. Να συναντηθούμε, λέει, εκτός. Δεν ξέρω, παιδιά, οργανώστε το. Εγώ μέσα είμαι, να ξέρεις. Οργανώστε το να συναντηθούμε. Επίσης, καλημέρα, καλημέρα στο Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάω σπίτι, λέει, σχόλασα. Κύριε Μαντενίδη μου, εντάξει τώρα, να σας πω κάτι. Όταν μας στέλνετε ένα μήνυμα και μας ρίχνετε ένα... πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, μας βρίζετε, μας λέτε τα διάφορα σε τρία mail, όχι σε ένα. Έτσι, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, λέει ο Πετράν από τη Δράμα. Γεια σου ρε Πέτρο, δύναμη. Να σε καλά Πέτρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Νικολέτα μου, καλό πρωινό να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι και σε σένα. Καλημέρα λέει παρεάκι, υπέροχο, καλή εκπομπή. Όλα τα καλά. Επίσης στην Παναγιώτα, στο Στέλιο. Γεια σου Στέλιο μου, καλή δύναμη και σε σένα. Στο Στέλιο των Ευσταθίου. Επίσης καλημέρα, καλημέρα στο Θανάση, στον Ανδρέα που στέλνει τις ευχές του για καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κώστας λέει πάω για δουλειά, λέει, τώρα, αλλά είμαι αρματωμένος, λέει, έχω πάρει μαζί μου το ηθικό μου, το ακμαίο και την αισιοδοξία μου. Να τα, αυτά είναι τα ωραία. Έτσι ξεκινάμε ρε παιδιά, άμα δεν πάμε έτσι δεν κάνουμε τίποτα, να ξέρετε. Καλημέρα στο Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου Λεωνίδα μου, να είσαι καλά αδερφέ, καλό πρωινό όπως πάντα, καλή δύναμη. Καλημέρα στον Νίκο τον φίλο μου τον Γκέκη, τον Νίκο τον Γκέκη. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο Σωτήρης, Σωτήρης ο Λιμπεράκης στέλνει το... Πρόσεξε τώρα, Σωτήρης και Λιμπεράκης. Λοιπόν, καλημέρα στον Κοσμά. Γεια σου βρε Τάσο μου, υγεία πάνω απ' όλα μου λέει και δύναμη για να ανταπεξερχόμαστε στα δύσκολα. Αυτό είναι και το δικό μου το σύνθημα φίλε μου. Να είσαι καλά. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, αν δείτε κάτι στον δρόμο που σας προβληματίσει παιδιά, είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την επαφή, να ειδοποιούμε. Πώς το λέγε, ειδοποιεί αρε Καραβάγκο, Καραβάγκο το φελέχι μου. Ειδοποιήστε παιδιά για να προφυλαχτούμε, να αλληλοπροφυλαχτούμε δηλαδή. Αυτό, πώς θα γίνει.
1: Ειδοποιεί αρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποιεί.
0: Ειδοποιάτε ρε παιδιά, πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Παντελής λέει πρωί-πρωί, λέει, τι να πω, δεν πάνε να έχουν γίνει αλκοτέστ.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Και παρακολουθούμε τα δυστυχήματα στην τηλεόραση. Πάλι, λέει, πρωί-πρωί, μία κυρία, η οποία οχτάρια έκανε όταν βγήκε από τα μάξη, έπεσε πάνω σε κολόνα. Πάλι καλά που βγήκε και έκανε και οχτάρια, γιατί θα μπορούσε να μην είχε βγει καθόλου, φίλε Παντελή μου. Λοιπόν, τι θα γίνει, λέει, με αυτή την κατάσταση. Όλοι, λέει, κυκλοφορούν μεθυσμένοι. Καλά, όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Εγώ πρωί-πρωί πάντως είχα περιπέτεια, έτσι. Δηλαδή, τι είναι, όχι, μην φανταστείς. Ξέχασα το τηλέφωνο. Οπότε πήγα στη μέση του δρόμου, ξαναγύρισα πίσω. Ναι, γιατί δεν είχα και λεφτά πάνω μου. Καταλάβες ποιο είναι το θέμα τώρα. Έχουμε πλέον καταντήσει να έχουμε στο κινητό τα πάντα, τη μισή μας ζωή. Μέγα λάθος, παιδιά. Κρατήστε και κανένα μετρητό επάνω, γιατί το λέω για να τα ακούω εγώ, γιατί η κατάσταση ξεφεύγει, έτσι πολύ έχω την εντύπωση. Λοιπόν, βροχούλα έχουμε και εμείς έξω, Βροχούλα έχουμε. Οπότε προετοιμαστείτε, η μετεωρολογική υπηρεσία έχει πέσει μέσα, θα έλεγα. Θα έχουμε αυτή την επιδείνωση του καιρού, όχι φοβερή για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα είναι έτσι ένα βροχερό πρωινό, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Σας είπα όμως ότι εκεί στην Πάργα, στην Ήπειρο, είχαμε καταστροφές, έτσι. Δηλαδή, είναι κάποια ζητήματα. Τοπικά τώρα θα υπάρξουν αυτά, παιδιά. Κάπου θα έχουμε, δηλαδή, ένταση των φαινομένων μεγάλη. Κάπου τα πράγματα θα είναι χειρότερα από ό,τι αλλού. Δεν είναι γενικευμένη κακοκαιρία αυτή. Θυμάστε πριν από κάνα 20 ημέρο, λέγανε ότι έρχεται μια μετεωρολογική βόμβα, θα δημιουργηθεί ένας μεσογειακός κυκλώνας. Μπαρούφες. Δεν έγινε τίποτα. Απλά κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε στο διαδίκτυο, καλό θα είναι κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν υπάρχουν αρμόδιοι, αλλά αυτή την τρομολαγνία με βάση τον καιρό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Να σταματήσει, παιδιά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται η κατάσταση αυτή. Μια τρομολαγνία για τα κλικ που λέμε, έτσι. Κλικ. Για να πας εσύ, δηλαδή, να πατήσεις πάνω και να δώσεις επισκεψιμότητα στο site. Και μου λένε οι άνθρωποι φίδια. Μόλις μπαίνεις μέσα, λένε ότι δεν, ουσιαστικά δεν έγινε και τίποτα φούδωρο. Λοιπόν, διάλειμμα. Ακούμε τον καιρό. Ξαναρχόμαστε να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Τον καιρό θα τον ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον καιρό. Θα τον πεις. Θα ακούσουμε την ώρα, όχι τον καιρό. Είναι καιρός να ακούσουμε την ώρα. Και πανερχόμαστε.
3: Πώς το λένε, πάνω στην ώρα.
4: Όλου του κόσμου η πρώτα μέρη.
3: Έτσι δεν λένε, πάνω στην ώρα.

αφιερωμένο στους ερωτευμένους, των οποίων η βραδιά τελειώνει τώρα, και σε εκείνους των οποίων η μέρα αρχίζει τώρα. Όλοι ερωτευμένοι. Έρωτας δεν είναι μόνο ο κλασικός έρωτας, έρωτας είναι πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, για μένα έρωτας είναι το ραδιόφωνο. Και δεν έχει αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή με το ραδιόφωνο κανείς είναι ερωτευμένος και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα και το βράδυ. Είναι ένας ιδιαίτερος έρωτας, ο οποίος δεν σε προδίδει, γιατί όσο του δίνεσαι τόσο σου δίνεται. Καλό πρωινό σε όλες και όλους. Είναι Σάββατο. Ο μήνας έχει 26. Έχει βροχούλα έξω. Κρύο δεν κάνει. Αλλά μια ομπρελίτσα, ένα διάβροχο, θα ήταν μια καλή ιδέα νομίζω.

0: Λοιπόν, έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες. Έχουμε τρεις ολόκληρες ώρες έρωτα. Ραδιοφωνικού, ενημερωτικού, ψυχαγωγικού.
1: Ο πόνος, ίδιο το δάκρυ, σωλητινή...
0: Κβαντικού, για να μην ξεχνιόμαστε, ολιστικού επίσης και σαμανικού. Με δύο υπέροχα τραγούδια είπα να ανοίξω την μέρα μας, τη ραδιοφωνική. Και έχω μπροστά μου μαζέψει μικρές, μεγάλες ειδήσεις, χρήσιμα πράγματα για να τα σκορπίσω μέσω μικροφόνου και να τα αγκαλιάσετε ή να τα πετάξετε. Αυτό είναι δική σας επιλογή. Προς ώρας, όποιος νιώθει την ανάγκη και θέλει να βάλει καύσιμο, επειδή εκεί έξω τα καύσιμα είναι πανάκριβα και επειδή εμείς εδώ κινούμαστε με τα συναισθήματά μας και τα δικά σας συναισθήματα, δείξτε όπως λέει το τραγούδι τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε με ένα μήνυμα στο Viber. Μια καλημέρα σας στο 6908 357 800. Επαναλαμβάνω, στο 6908 357 800. Μηνυματάκια με καλημέρες, ενημέρωση, πράγματα, θάματα. Ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ. Και ξέρεις πολύ πολύ καλά

0: Καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: τα βαριά και όχι μόνο τιμόνια. Ποιος είναι απέναντι, ήρθαν τα παόκια ρε φίλε. Μας την πέσαν τα παόκια από δίπλα. Καλά ρε, πρωί πρωί τη δουλειά έχεις ρε φίλε. Είπαμε Μητσοτάκη, ψήφισες να δουλεύεις λιγότερο. Τι δουλειά έχετε ρε Σαββατιάτικα πρωί πρωί? Είναι οι γείτονές μας εδώ οι εκτελονιστές. Τι έγινε? Διευθυντής τέτοια ώρα φίλε, ναι. Είναι διευθυντής
1: στο λαβύρινθο της πόλης αν χαμηλός.
0: Πασών εποχών λέει. Έχουμε εδώ γείτονες πολύ ενδιαφέροντες. Είμαστε φίλοι, είναι, θα θυμάστε παλιά εκείνη την σειρά, πώς λεγόταν, που βγαίνει ο Καφάς και τραγούδα και το γέλα κυρία μου. Η γειτονιά μας λεγόταν Λούνα Πάρκ, πώς λεγόταν, που βγαίναν όλοι στον Κοινόχρηστο και έλεγε ο καθένας τα δικά του. Έτσι είμαστε κι εμείς. Ή μια άλλη ελληνική ταινία που ήταν καμιά, πώς ήταν, πόσες αδερφές ήταν που παντρεύτηκαν, η μία τον Κουρέα, η άλλη τον Προπατζή, η άλλη ξέρω εγώ τον Σουβλατζή.
1: Σαν σκηνές από ταινία προσεχώ.
0: Αφιερωμένο λοιπόν στα τιμόνια.
1: Μοιάζεις
0: σε αυτοκινητιστές μεγάλων, μεσαίων ή και μικρών οχημάτων.

0: Μην βιάζεστε, όλα θα τα μάθετε. Δεν θα μείνει τίποτε κρυφό. Είμαστε μαρτυριάριδες. Θα μιλήσουμε για τα πάντα. Θα δούμε τι γίνεται εκεί, τι υπόθηκε στον ΟΗΕ από τον δικό μας, από τον Ερντογάν, από τον Νετανιάχου. Θα σας πούμε για κάτι αυγά που πέταξαν στον Έντι Ράμα ομοεθνείς του, οι οποίοι τον περίμεναν εκεί έξω από τις κτηριακές υποδομές εγκαταστάσεις του ΟΗΕ. Του πέταξαν αυγουλάκια, ρε παιδί, υπάρχει και βίντεο, αλλά δεν τον βρήκε κανένα από τα αυγουλάκια. Θα δούμε και τα τρέχοντα, τα καύσιμα, τα ενεργειακά μας. Θα σας πούμε πράγματα που άλλοι δεν τα λένε, φοβούνται την αλήθεια, ξέρω εγώ. Νομίζουν ότι η αλήθεια θα τους βλάψει.
1: Ρωτάς γιατί να αγαπάς.
0: Αφιερωμένο στις γυναίκες, στις κυρίες οι οποίες είστε συντονισμένες εδώ. Από πολύ νωρίς το πρωί.

Λοιπόν, τι λέει εδώ το μεσημεράκι, θα έχουμε λέει 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το πρωί μέχρι και τις 9-10 θα έχουμε αυτό το ψηλό βροχό. Κατά διαστήματα λέει θα ρίξει λίγο περισσότερο νερό. Αργότερα θα έχουμε μόνο συννεφάκια και θα βγει ο ήλιος δειλά-δειλά, ο οποίος θα κρυφθεί ακόμη πιο μετά. Τα μποφοράκια θα είναι 2-3, υγρασία 41-54%. Προσοχή στους δρόμους όλοι όσοι έχετε βγει εκεί έξω, γιατί ξέρω ότι και λόγω της οικονομικής στενότητας δεν αλλάζουμε τα ελαστικά στην ώρα τους. Και είναι σαν να φορέσαμε χόβε στον Μπαρμπαγιάννη και να του είπαμε να περπατήσει στο πλακόστρωτο το αυτοκίνητο όταν δεν έχει καλά ελαστικά. Ναι, ναι. Ναι, σου λέω. Φαντάζομαι τον Μπαρμπαγιάννη με χόβε να περπατάει σε πλακόστρωτο εδώ στα λαδάδικα. Κάντο εικόνα.

0: Κάτσε από τις καλημέρες μου, γιατί γίνεται χαμός από μηνύματά σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σου Σουλτάνα μου. Σουλτάνα. Γεια σου ρε Γιώργη. Καλημέρα Γαλάτια, καλημέρα Μάνο. Γεια σου Δημήτρη από τη Βέρεια. Στέλλα καλημέρα, καλημέρα στον Πασχάλη. Στον Πέτρο καλημέρα και στην Κική. Και στην Γεστημανή και στον Χρήστο και στη Τζέννη και στη Δέσποινα και στην Ιωάννα και στον Λάζαρο και στον Σιμεών και τον Σάκη και τον Ευάγγελο. Γεια σου Βασίλη. Βασίλης γράφει και δύο καλές κουβέντες ρε φίλε. Δεν στέλνει το μήνυμα στεγνά. Καλημέρα κύριε Βενιέρη, λέει, δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς. Βενιέρης και καφέ στο μπαλκόνι με βροχή δεν γίνεται αυτό. Μόνο ο Βενιέρης. Γεια σου ρε Βασίλη μου.
1: Τη νύχτα η αγάπη σου με και...
0: Γεια σου Ντίνα, καλημέρα, καλημέρα στον Κωστή.
1: Μαζεύω το πρωί. Την ώρα...
0: Γεια σου ρε Αριστίδη Νταλικέρη. Καλημέρα Εύα. Αυτό είναι ρε φίλε χαμός, ωραίος κόσμος, πρωινός κόσμος, ο οποίος μας βάζει τα καύσιμα τα οποία χρειαζόμαστε.
1: Και πράγματα φανέρωτα. Έλα κοντά μου.
0: Α, η ελευθερία μου λέει κύριε Βενιέρη, ξεχωρίζεται λέει στην τηλεόραση.

0: κόσμο.
1: Ωραίο τραγούδι, δεν έχεις να πεις. Και με βάση τα μηνύματα που στέλνετε, μάλλον άρεσε πάρα πολύ η επιλογή μου και σε εσάς. Θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο, γιατί σιγά σιγά ζωηρεύουμε, σιγά σιγά μπαίνουμε στα πιο βαθιά. Είπαμε τα Σάββατα, οι αργίες, οι Κυριακές είναι αλλιώς. Αλλιώς είμαστε και εμείς. Να είχα το κουράγιο, λέει εδώ.

1915 λέει ιδρύεται η ιερήσιμη Ιερά Συμμαχία Προσία, Ρωσία και Αυστρία. 1815 οι δυνάμεις τότε, η Ιερά Συμμαχία είχε αρνηθεί, είχε βάλει εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση, πρέπει να σας πω, με τον Μέτερνιχ. Ο λόγος δεν ήταν ότι μας μισούσαν δάφτη, απλά δεν γούσταραν να ξεσηκωθούν οι λαοί εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτοχρόνως. Γιατί φοβήθηκαν μετά ότι θα είναι η δική τους σειρά, κατάλαβες, γιατί όλοι οι αυτοκρατορίες είχαν. Μην νομίζεις ότι αλλάζει ο πυρήνας λειτουργίας του πλανήτη. Τα πρόσωπα αλλάζουν. Εγώ δεν αλλάζω. Ναι ρε φίλε, στενοκέφαλος εκεί, στενόμυαλος. Ο Βενιζέλος ο Λευτέρης εδώ από τη Θεσσαλονίκη 1916 σχηματίζει την κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης.

Τέλος Βενιζέλος λοιπόν, σαν σήμερα σχηματίζει στην Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη. Δαγκλής, Κουντουριώτης, Βενιζέλος, επαναστατική Τριανδρία, ήταν η κυβέρνηση της Εθνικής Αμήνης, ως γνωστόν, όπως λέει και το γνωστό. Εσύ το τραγούδισες, ρεμπετάδικα. Το θεώρησες χαιρωτικό τραγούδι, αλλά δεν είναι ερωτικό, είναι επαναστατικό. Της Αμήνης τα παιδιά διώξανε το βασιλιά της Αμήνης στο καπέλο.

0: Κατάλαβες, εσύ αυτό, ο Νταράρας στο επανεκτέλεση, εσύ αυτό στα ρεμπετάδικα ως φοιτητής, φοιτήτρια, τότε με την ΠΑΣΠ, την ΚΝΕ, δεν ξέρω, το ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος, το χόρευες γιατί είχες στο μυαλό σου πονηρά πράγματα με την συμφοιτήτρια από τα Γρεβενά, από τη Δράμα, από την Αλεξανδρούπολη. Ήσουν μέσα στην τρελή χαρά, αλλά δεν άκουσες ποτέ το στίχο για να πας να διαβάσεις τούρνε. Να δεις τι ήταν.
1: Με φωνάζαν θάλασσα όλοι κονικό.
0: Τι ήταν η κυβέρνηση.
1: Γιατί
0: η επαναστατική Τριανδρία. Ποτέ. Το μυαλό σου

0: μια βραδιά.
1: Μόναχο, 13 άνθρωποι νεκροί, 211 τραυματίες από έκρηξη βόμβας, την οποία τοποθέτησε ένας φοιτητής 21 χρόνων, ο οποίος μετά έγινε γνωστό ότι είχε ακροδεξιό παρελθόν. Το 1989, σαν σήμερα, αυτοί που έχουν ακροαριστερό παρελθόν στην Ελλάδα σκοτώνουν τον Παύλο Μπακογιάννη. Η 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Ενώ 1997, σαν σήμερα, Θεσσαλονίκη, 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώνονται εδώ στην πόλη και παρακολουθούν την συναυλία των YouTube. Φαντάζομαι ήσουν και εσύ εκεί.

0: Άκου τραγουδάρα που έχουμε για τον Τηλέμαχο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχω καλέσει για να επιδώσω...
0: Κάτι έχω καταλάβει ότι καλέσατε γι' αυτό. Είναι τώρα να συνδεθούμε ή σε λίγο. Πώς θέλετε?
1: Σε ένα δίλεπτο περίπου.
0: Σε ένα δίλεπτο. Ξανακαλέστε συνεπώς.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ. Έτσι γίνονται εδώ οι συνεννοήσεις. Λίγο με παραπολιτικά να μας ακούσει όλος ο λεκανοπαίδιος. 2000, το επιβατικό πλοίο Express Άμυνα βυθίζεται στα νυχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. Σε εκείνο το ναυάγιο ήταν ένας καλός μου φίλος, όχι κολλητός, ο Χρήστος, ο οποίος ήταν από την Άξο, και τις φορές που βρεθήκαμε, αλλά ζούσε στην Αθήνα, τις φορές που βρεθήκαμε μας έλεγε ότι φοβάται τη θάλασσα. Και του έλεγα, καλά ρε φίλε, καλά ρε Χρήστο, εσύ είσαι νησιώτη, είσαι από την Άξο και φοβάστε τη θάλασσα. Του είχε πέσει ένα ξύλο στο κεφάλι όταν έγινε το ναυάγιο. Έχασε τις αισθήσεις του και πνίγηκε μαζί με άλλους 79. Για δες λίγο για να δεις πόσο επίκαιρο είναι. Δεν σου θυμίζει λίγο Τέμπη? Επειδή ακούω διάφορα τρελά και παλαβά στη χώρα μας, ακούω τα πάντα εκτός από την προσωπική ατομική ευθύνη. Ακούω τα πάντα εκτός από ατομική ευθύνη. Θυμάστε τι έκανε ο πλοίαρχος και ο υποπλοίαρχος? Ο ένας φλέρταρε και ο άλλος έβλεπε έναν αγώνα του Παναθηναϊκού. Το καράβι πήγαινε ακυβέρνητο. Σου θυμίζει μήπως τον σταθμάρχη? Λέω εγώ, τον κάθε σταθμάρχη, όχι μόνο το συγκεκριμένο. Αλλά στην Ελλάδα για λόγους, τα κομματόσκυλα για λόγους πολιτικούς, κομματικούς και αναλόγως άμα είναι στην αντιπολίτευση ή στην κυβέρνηση, τα λένε με τον δικό τους τρόπο. Έτοιμος είμαι εγώ να πείτε του Τηλέμαχου.
1: Εννοείται, τέλεια, ευχαριστώ. Οπότε συνδέω.
0: Συνδέεστε και συνδεόμεθα, ναι, βέβαια.
2: Το μεγάλο, το φεγγάρι, είναι έτοιμο να δεις. Και εκεί φοβερά χρόνια στο Ρέθινο.
0: Τι κάνει ο ποιητής πρωί-πρωί?
2: Θα κάνουμε διαγωνισμό φωτογραφία σε λίγο, παιδιά. Υπέροχες φωτογραφίες μας. Υπέροχες.
0: Πού είσαι ρε ποιητή? Για να δω τι ακούει.
2: Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Βενιέρης έχει πάρει την ομπρέλα του και εκείνος. Έχω την εντύπωση ότι έτσι πήγε. Πρέπει να πήγε στο...
0: Κι όμως ρε φίλε, έχεις δίκιο.
2: Βρέχει.
0: Κι όμως είμαι με ομπρελίτσα ήρθα.
2: Είναι η πρώτη φορά που συντοναζόμαστε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και έχουμε τον ίδιο καιρό, Δημήτρη.
0: Τον κακό μας τον καιρό δηλαδή.
2: Αυτό.
0: Άκου εγώ τι παίζω από κάτω. Άκου λίγο. Παίζω U2 Together because σαν σήμερα λέει 1997 στη Θεσσαλονίκη οι U2 είχαν κάνει μια φοβερή συναυλία.
2: Έτσι είναι.
0: U2
2: οι οποίοι πήγανε λέει και με αιχμή την ημέρα ίδρυσή τους, με την ευκαιρία αυτή, έκαναν συναυλία στο σχολείο όπου ξεκίνησαν όσοι μαθητές και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Α, ωραίο.
2: Ωραίο, ε.
0: Για τα συμμαθητές.
2: Ναι, έτσι λένε. Κάποιοι από αυτούς ήταν συμμαθητές.
0: Ωραίο, ρε φίλε.
2: Φοβερό, ε. Δηλαδή, εντάξει, εντωμεταξύ λέει πήγανε στο σχολείο, τα παιδιά λέει λίγα, ωραία, δεν θα κάνουμε μάθημα. Και στέλνανε λέει...
0: Τους φάλα διαγώνισμα, λέει.
2: Όχι, στέλνανε ελευθείας λέει οι γονείς των μαθητών στους YouTube που έκαναν τη συναυλία. Γιατί φυσικά οι γονείς ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν συμμαθητές τους, έχω την εντύπωση.
0: Φαντάζεσαι οι μαθητές να μην ξέρουν ποιοι είναι καν οι YouTube. Αν και δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα είναι πολύ διαχρονικό συγκρότημα. Νομίζω οι μουσικές τους αρέσουν σε όλες και όλους κάθε ηλικίας.
2: Έτσι είναι. Ναι. Θα σου πω το εξής για τη μουσική και τη δεκαετία του 80 και λίγο αργότερα. Όταν καμιά φορά έχω το γιο μου μαζί που είναι στα 17 και ακούει κανένα τραγουδάκι, μου λέει μπαμπά καινούριο είναι αυτό. Όχι, του λέω δεν είναι καινούριο παιδί μου, είναι αρκετά παλιό. Μου λέει ωραία μουσική. Και νομίζω ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν ότι είναι μια καλή έτσι, μουσικά δεκαετία και τα 80 και το 90. Ναι. Σχετικά που τώρα έχει ξεφύγει το πράγμα με το τραπ και όλα αυτά. Αλλά. Αν δεν την πούμε πρόοδο τώρα.
0: YouTube. Λες ότι οι YouTube να πήραν το όνομα του συγκροτήματος από το Βαβακούλα που είχε πει You Foul.
2: You Foul. YouTube, U3.
0: Τι λέει εδώ. Ναι, Βροχούλα, ο καιρός έχει κάπως έχει 2-3 μέρες τώρα, 4 πόσο έχει, λίγο έτσι κάπως έπεσε θερμοκρασία. Είναι, για μένα είναι ο καλύτερος από πλευράς θερμοκρασίας καιρός όλων των εποχών στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το φθινοποράκι το οποίο το διακρίνει.
2: Είναι κολλάς, ρε παιδί μου, από την υγρασία όμως.
0: Ναι, κολλάς, ναι, ναι. Ούτε κρυώνεις πολύ, ναι, αλλά ούτε και εκείνη η υγρασία, εκείνη η ζέστη σε τσακίζει.
2: Ναι, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είχαμε και κάποιες έτσι καταστροφές έτσι προς τα βυτικά.
0: Σ' άκουγα νωρίτερα, εγώ δεν αναφέρθηκα ακόμη σε αυτές, τα πει αργότερα η Βιργινία ενδεχομένως.
2: Θα τα πει η Βιργινία, τα χαιρετίσματά μας στη Βιργινία. Καλά, έχετε δύναμη εκεί, ομάδα δυνατή έτσι.
0: Δεν το συζητώ, φίλε, δεν το συζητώ.
2: Έχετε την καλύτερη ομάδα συναδέλφων που έτσι Θεσσαλονικιών και όχι μόνο συναδέλφων. Μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα και είναι μεγάλη τύχη για την πόλη που έχει τέτοιους επαγγελματίες.
0: Κοίταξε, για να μην κακοχαρακτηριστώ προσωπικός, έτσι, εξαιρώ τον εαυτό μου, είμαι ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Το ραδιόφωνο, ο στάτους δηλαδή σήμερα, αφού του ξεκίνησε και σταδιακά, είναι ραδιόφωνο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει, το λέω ειλικρινώς, δεν έχει να ζηλέψει από κανένα μέσο. Παρόλο που δεν διαθέτει, τα μέσα της Αθήνας, τον αριθμό των εργαζομένων κλπ, το απαρτίζουν, εξαιρώ τον εαυτό μου, σου λέω έτσι για να μην θεωρεί, το λέω για μένα, τον απαρτίζουν συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά και το λέει ο κόσμος.
2: Και φαίνεται αυτό, φαίνεται Δημήτρη, δεν μπορεί να κρυφτεί όταν γίνεται σωστή επαγγελματική δουλειά. Ο Άρης ο Παπιδάκης εδώ φωνάζει, ο Χάλαρης, ξέρεις τώρα εδώ.
0: Ναι, ξέρω. Τον Άρη τον αγαπάτε όλοι εκεί, αυτό έχω διαπιστώσει. Είναι και εμείς τον αγαπάμε, ένα εξαιρετικό παιδί. Θα έρθει σε λίγο, σε 9 η ώρα, 10 η ώρα
2: πια. Καταλαβαίνει.
0: Μετά από εμένα είναι ο Άρης, ναι. Τώρα κοίταξε να δεις. Εμείς τώρα δεν μπήκα ακόμη στα βαθιά. Ξέρεις τώρα πρωί λίγο πιο χαρά το πηγαίνω, αλλά σε λίγο θα πιαστώ λίγο με τα κεντρικά ζητούμενα. Αλλά έπαθα έτσι ένα μικρό σοκ, γιατί τον εμπιστεύομαι, από τις δηλώσεις του Gates για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά είναι πρωτοπόροι και αυτοί την εφήβραν, όλοι αυτοί την εφήβραν, σήμερα έρχονται και λένε, αφού την άφησαν ελεύθερη να κατακλείσει τον πλανήτη, λένε με τόσο μεγάλη ευκολία, ξέρετε, μπορεί λέει να πεθάνουν και 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι. Γιατί λέει ο Bill Gates, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, η σύγχρονη τεχνολογία είναι στα χέρια κακών ανθρώπων. Και δεν το βλέπατε.
2: Πέραν αυτού, Δημητρή, είναι και το άλλο. Η σύγχρονη τεχνολογία και στο παρελθόν έχει περάσει τα χέρια κακών ανθρώπων. Βλέπε,
0: ατομική βόμβα. Έτσι, ναι, βέβαια.
2: Ατομική βόμβα. Όλα αυτά που συνέβησαν όμως, αν θέλεις, υπήρχε και ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Υπήρχε η ισορροπία του τρόμου στα πυρηνικά. Υπήρχαν κάποια πράγματα δηλαδή που κρατούσαν το μέτρο και την ισορροπία. Και ας είχα ξεφύγει η ανθρωπότητα. Τώρα τα πράγματα είναι τέτοια που μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μαζεύεται το πράγμα. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα ξέρει τα πάντα από την ψυχοσύνθεσή μας, από τις γνώσεις μας, και θα μπορεί όλο αυτό κάποια στιγμή δηλαδή θα πει, μα είναι και περιττοί οι άνθρωποι, αυτοί κάνουν κακό στο πλανήτη, οπότε ας τους εξολοθρέψουμε. Ή να πει το εξής, αυτός ο πλανήτης δεν μπορεί να θρέψει παραπάνω κόσμο και 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι θα πρέπει να εκμηδενιστούν. Γιατί? Για το καλό της ανθρωπότητας. Το ξέρουμε, δεν το ξέρουμε.
0: Όχι,
2: γιατί
0: ο Τραμπ
2: και λέει, βγαίνει ο Τραμπ και μέχρι ο Τραμπ, ας πούμε, βγαίνει και λέει να μπουν κανόνες. Εντάξει, βέβαια τα ακούς από τον Gates, ο οποίος και την προηγούμενη εβδομάδα το είχε πει στους Times, το είχαμε αναδημοσιεύσει εδώ στην εφημερίδα Παραπολιτικά, γιατί έχουμε συνεργασία με τους Times, και χτύπαγε πάλι το καμπανάκι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω με τι ρυθμούς κινούνται, ας πούμε.
0: Έχω την εντύπωση ότι πλέον είναι αργά. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να διακόψει αυτή την φρενήρη κούρσα ταχύτητα με την οποία τρέχει τεχνητή νοημοσύνη. Βέβαια, εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, αλλά και ταυτόχρονα εξαιρετικά επικίνδυνο για πολλούς λόγους. Ο πιο αγνός είναι η απώλεια θέσεων εργασίας από τους λόγους που φοβάμαι εγώ. Εδώ δεν στέγει στην Αυστραλία. Αν αύριο δηλαδή κινητοποιήσει ένα μηχανισμό τον οποίο δεν μπορείς να ελέγξεις, γιατί τον προγραμμάτισες με τρόπο τέτοιον ώστε από μόνος του να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθειά σου να τον ελέγξεις, τι γίνεται? Γιατί υπάρχει, μου το έλεγε τις προάλλες ένας πολύ καλός συνεργάτης της εταιρείας DotSoft εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, η οποία κάνει φοβερή δουλειά, μου λέει ότι μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να δημιουργήσεις κάτι το οποίο να του δώσεις τέτοιο προγραμματισμό, τέτοιο software που να αντιμετωπίσει κάθε προσπάθεια να το διορθώσει όταν θα πάει να κάνει ένα λάθος, ενδεχομένως και εγκληματικό. Και να πρέπει μόνο να το σκοτώσεις, εισαγωγικά, δεν ξέρω τι σημαίνει σκοτώνω τεχνητή νοημοσύνη. Για τέτοια πράγματα, στα οποία εγώ νιώθω πολύ μικρός, πολύ λίγος, ελάχιστος.
2: Η γνώμη του Ασίμοφ πάντως είναι πλέον ξεπερασμένη. Ναι. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και πλαίσιο και θα πρέπει να περάσει στον έλεγχο των κυβερνήσεων.

0: το μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αυτό είναι αρμαγεδόνας αν το καλό σκεφτούμε. Αν δεν μπουν κανόνες, αν δεν μπουν και δεν ξέρω τώρα και πώς θα. Τι κανόνες είναι αυτοί και αν θα μπορούν να ισχύσουν και να εφαρμοστούν.
1: Εγώ δεν φοβάμαι πάντως, πρέπει να σου πω. Έχω στο κοινοβούλιο μπιμπίλα. Καθαρίζει. Yeah. Καθαρίζει η μπουγάδα. Δεν μπορεί να διακρίνει τι είναι fake news. Δεν μπορεί να διακρίνει αν μια φωτογραφία είναι πραγματική ή όχι. Αυτός εμένα θα αναλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Όταν λέω ο κάθε μπιμπίλας, δεν αφορά μόνο σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι με βάση τα διαβαθμισμένα και αδιαβάθμιτα του Πενταγώνου υπάρχουν πάρα πολλά UFO τα οποία κυκλοφορούν, πολιτικά UFO. Εγώ δεν ξέρω τώρα.
1: Εντάξει, αυτά κυκλοφορούν γιατί εμείς τα κυκλοφορούμε. Εμείς τα παίρνουμε αγκαλιά και τα μοιράζουμε στις γειτονιές. Α, μεγάλη κουβέντα. Τηλέμαχε το συγκεκριμένο θέμα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Ναι. Τώρα. Αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε.
3: Μην προσέξετε την πόρτα.
1: Χάρη Κλίν, ρε φίλε. Πω από το παρελθόν. Του 80, 70, πότε ήταν. Μπορεί να ήταν και 70.
0: Όχι, είσαι πολύ πίσω.
1: Μπορεί να ήταν και 70. Αυτό λέω, ναι, αυτό λέω.
0: Εκεί, στα ξεκίνημα.
1: Βενζινούλα, πόσο πληρώνετε εκεί κάτω.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ την έβαλα σε φτηνό βενζινάδικο, σχετικά φτηνό, 2,165 αν θυμάμαι καλά.
1: Ζάμπα ρε φίλε την άκουσα.
0: Ζάμπα την έβαλα, ναι. Το γέμισα, πρέπει να το ξαναβάλω, το γέμισα προφές, πρέπει να ξαναβάλω. Έχω φτάσει εκεί που πλήρωνα για την βενζίνη γύρω στα 150 ευρώ το μήνα. Έχω ξεπεράσει τα 185 ευρώ κινούμενος με τη μηχανή και κάνοντας.
1: Με τη μηχανή έτσι, κιόλας εσύ.
0: Ναι. Και κάνοντας, Δημήτρη μου, γύρω στα 300 χιλιόμετρα την εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Χοντρικά.
1: Εγώ χθες το μικράκι μου, στο σμαρτάκι με το οποίο κινούμε, γιατί το άλλο το έχω σε.
0: Τα ίδια και με τη μηχανή, μην νομίζω.
1: Δεν είναι τώρα που να βγάλεις όλο. Λοιπόν, με το σμαρτάκι χθες είχε πάει κάτω χαμηλά. 35 λίτρα πέρα, αυτό 30. Πρώτη φορά έδωσα 60 ευρώ για να το γεμίσω και όταν μπήκα στα μάξι, λέω παλιά με 60 έκανα βιολογικό καθαρισμό, ρε φίλε. Δηλαδή ένα πράγμα.
0: Πραγματικά. 60 ευρώ για το σμαρτάκι.
1: Για το σμαρτάκι. 33 λίτρα σου λέω παίρνει.
0: 33.
1: Βέβαια το πρόβλημα δεν είναι μόνο επειδή με γνώρισε από κοντά, τα είπαμε, εγώ απεχθάνω με το λαϊκισμό τους δημαγωγούς και την φθηνή δημοσιογραφία. Και δόξα τω Θεώ από μεγαλοδημοσιογράφους δυστυχώς έχω πολύ φθηνή δημοσιογραφία να παρακολουθώ όλο αυτό το διάστημα και λυπάμαι πραγματικά περισσότερο για εμάς, για το συνάφι μας παρά για τους πολιτικούς, γιατί η πολιτική είναι και μέρος της δουλειάς τους να λένε ψέματα και να παραμυθιάζουν τον κόσμο, δυστυχώς το κάνουμε και εμείς. Παρακολουθώ πάρα πολύ τι συμβαίνει με τις τιμές έξω και επειδή μας ακούνε όπως και εσάς στο εξωτερικό πολλοί Έλληνες, μου στέλνουν φωτογραφίες, ενημέρωση κτλ. Προχθές μου ήρθε φωτογραφία από βενζινάδικο σε αυτοκινητόδρομο όμως, έτσι, γιατί στους αυτοκινητόδρομους στη Γερμανία οι τιμές είναι ακριβότερες και εκεί οι τιμές αλλάζουν στη διάρκεια της ημέρας πολλές φορές. Μου ήρθε τιμή 3,08 δίζελ κίνησης. 3,08 ευρώ.
0: Απίστευτο.
1: Στην Γαλλία, στη Γαλλία την Κυριακή σημειώθηκε ρεκόρ όλων των εποχών 2,41 για τα δεδομένα της Γαλλίας. Η πρώτη αντίδραση βέβαια του λαϊκιστή δημαγωγού θα είναι σε αυτό που λέω, ότι άλλοι οι μισθοί της Γερμανίας, του Λουξεμβούργου και της Γαλλίας. Συμφωνούμε απολύτως. Εδώ όμως εξετάζουμε τον ρυθμό αύξησης της τιμής των καυσίμων, ο οποίος είναι από μόνος του κάτι. Το ότι πιο εύκολα το αντιμετωπίζει ο Γερμανός, ο Αυστριακός, ο Λουξεμβούργιος το 2,40 και το 2,50.
0: Είσαι σίγουρος, θα το αντιμετωπίζει πιο εύκολα. Γιατί το λέω, γιατί και ο
1: καθένας. Ναι, μωρέ, γιατί αν παίρνει ο άλλος τώρα, ξέρω εγώ.
0: Έχει δομήσει τη ζωή του, ρε, εσύ, Δημήτρη μου, έχει δομήσει τη ζωή του με βάση κάποια έξοδα. Δηλαδή, εσύ έχεις κάνει ένα προϋπολογισμό και λες.
1: Για το μέλλον, ναι, θέλω το μήνα τόσο για τη βενζίνη. Ναι,
0: έχω τόσο αυτό. Δηλαδή, και αυτοί έχουν τα δικά τους. Δηλαδή, και εμείς εδώ βλέπεις ότι δημιουργούμε και εμείς ανάγκες. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Έχουμε 905 εκατομμύρια ευρώ υπέρβαση ΦΠΑ. Δηλαδή, τι εννοώ, έχουν εισπραχθεί αυτά τα λεφτά. Αυτά τα χρήματα, εμείς που δεν είμαστε λαϊκιστές, περιμένουμε να τοποθετηθούν και να προσανατολιστούν για να επιστρέψουν με έναν τρόπο το υπερβάλλον ΦΠΑ στον κόσμο που υποφέρει
1: ναι,
0: λόγω της βενζίνης.
1: Απόλυτο δίκιο έχεις. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση τώρα να ανακοινώσει πότε, 30 του μήνα, πότε 30. Θα ανακοινώσει τα επιμέρους μέτρα. Επίσης, ακούω αυτή τη συζήτηση γιατί χθες είχα μια πολύ ωραία. Συμμετέχω σε μια εκπομπή τηλεοπτική στην ΕΡΤΡΙΑ και είχαμε. Και οι καλεσμένοι παραγωγοί. Και είχαμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε το εξής θέμα. Ακούγεται με μεγάλη ευκολία αυτός ο πόλεμος εναντίον των δηληστηρίων. Όχι ότι δεν βγάζουν μεγάλα κέρδη. Υπάρχει υπερκερδοφορία, ελεύθερη αγορά. Έχουμε δύο δηληστήρια έχουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αρχίζει ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο. Γι' αυτό τα αντιμετωπίζουν εχθρικά. Να πω λοιπόν

0: στον κόσμο ο οποίος ακούει, ότι το ένα δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει το 80% το εξάγει, το άλλο δηληστήριο από την ποσότητα που δηλίζει εξάγει το 61%. Να πω επίσης στον κόσμο ο οποίος πολύ εύκολα επιτίθεται σε πηγές πλούτου για την Ελλάδα, για όλους μας δηλαδή, ότι αυτές οι δύο μονάδες, τα δύο δηληστήρια άθρηστικά, έχουν το 28% του συνολικού ποσού εξαγωγών της χώρας μας. Και μια χώρα, αν θέλει να στέκεται στα πόδια της, θέλει πολλές εξαγωγές για να μετριάσει τη διαφορά με τις εισαγωγές. Οπότε να χαλαρώσουμε λίγο, να δούμε λίγο το μεγάλο πίνακα. Τι προσφέρει ο καθένας στον τόπο και τι αρπάζει από τον τόπο. Ναι. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι, γιατί βαρέθηκα, σου λέω περισσότερο εμάς, τους συναδέλφους, το συνάφι μας, που δεν καθόμαστε να διαβάσουμε δύο πράγματα για να πούμε στον κόσμο την αλήθεια. Συμπεριφερόμαστε σαν τους πολιτικούς. Θέλουμε να τον χαλβαδιάσουμε
1: εγώ
0: και δεν κάνουμε.
1: Θεωρώ, Δημήτρη, ότι όταν πεις στον κόσμο την αλήθεια τη δική σου, η οποία όσο το δυνατόν αντικειμενική.
0: Με δεδομένα, με δεδομένα, όχι είναι από την άποψή μου, λέω τα δεδομένα να δώσω.
1: Μα εσύ είπες να επιστρέψει, ξέρω εγώ, ο ΦΠΑ υπερβάλλον στον κόσμο.
0: Φυσικά.
1: Μην πυροβολείτε τα δηληστήρια. Βρείτε έναν τρόπο να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στον ειδικό φορό κατανάλωσης. Όλο αυτό νομίζω ότι δίνει και μια εικόνα του πώς πρέπει να κινηθούμε. Δηλαδή εδώ δεν είναι σκοπός και δεν πρέπει να είναι σκοπός το να ανακοπεί η αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να πνιγεί και ο κόσμος που έχει ένα βρόχο στο λαιμό. Άρα τι χρειάζονται? Συγκεκριμένα βήματα με την ορθή λογική οδηγό, χωρίς λαϊκισμό, αλλά και την προσπάθεια έτσι να βοηθηθούν οι πολίτες και ο λαός.
0: Μεγαλώσαμε τηλέμαχοι, είμαστε κοντά σε ηλικία. Είμαι λίγο μάλλον μεγαλύτερος από εσένα, από ό,τι θυμάμαι αυτά που λέγαμε. Λίγο ρε φίλε, εντάξει, δεν είμαι και Μαθουσάλλας. Δεν πέτυχα τους δεινόσαυρους.
1: Δεν είσαι και Σωτήρης Ξενάκης.
0: Εντάξει. Δεν πέταγα και τους δεινόσαυρους ζωντανούς. Λοιπόν, είδες με μπέρδεψε με τις ηλικίες. Τι θα σου λέγανε, και νόμιζα ότι ήταν και σοβαρό. Άρα δεν ήταν σοβαρό. Α, ναι, μπράβο, ναι, γιατί προθέσα έκανα μια ανάρτηση και επειδή είσαι και συμπασχετικός, είδα την ίδια ώρα, είδα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό Ρεάλ, και μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ, και έκανα μια ανάρτηση, λέω φέτος ΠΑΟΚ Άρης, δυνατές ομάδες αμφότερες. Θα δυσκολευτείτε πάνω να πείτε τους φίλους μου και κάτω τους Παναθηναϊκούς και τους Ολυμπιακούς στο μπάσκετ, να ξέρετε. Δεν θα περάσετε εύκολα ούτε στο παλατάκι ούτε στο...
1: Μα νομίζω ότι αυτό θα είναι και ευλογία, έτσι, γιατί εάν υπάρξει ένα καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα, τότε αμέσως θα γίνουμε και καλύτεροι στην Ευρώπη όλοι μας.
0: Ναι.
1: Το γεγονότος ότι κάποια στιγμή θα απειληθεί και σοβαρά έτσι, η Αθήνα και ο Πειραιάς από τις...
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμη, γιατί χθες, προχθές, πότε ήταν, έδειξαν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ότι έχουν και οι δύο θέσεις στην τετράδα στο Final Four από τώρα, πριν καν ξεκινήσει.
1: Όμως οι βάσεις μπαίνουν τώρα και από ό,τι φαίνεται μπαίνουν καλές βάσεις στη Θεσσαλονίκη. Επανακάμπτουν δηλαδή καλές βάσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι από εκεί ξεκίνησε η ανάσταση, η ανάδειξη του ελληνικού μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Πέστα. Πες μια καλή κουβέντα.
1: Εντάξει, αν εξαιρέσει την ΑΕΚ που είχε την επιτυχία το 69-67, πότε ήταν.
0: Έπαιζε και ο Τρόντζος, ο Αμερικάνος, πώς σου λέγανε.
1: Ο Αμερικάνος και τα λοιπά, ναι, βέβαια. Ναι. Αν εξαιρέσει αυτό, το μπάσκετ ουσιαστικά στην Ελλάδα έγινε διάσημο και γνωστό από τον Νίκο Γκάλη, έτσι, και τα άλλα παιδιά, και στη συνέχεια από τον ΠΑΟΚ, και μετά ενδυναμώθηκε και η Αθήνα. Αλλά εκεί ήταν, πραγματικά εκεί ήταν η κοιτίδα ουσιαστικά.
0: Ναι, εμείς το χαιρόμαστε, γιατί θα ξαναζήσουν οι... Εγώ δεν πάω στα γήπεδα, δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια πήγα μία φορά στη Γαλλία στο Euro, μία φορά πήγα με την Εθνική στο Βελιγράδι, αυτά. Δεν πάω στα γήπεδα, αλλά παρακολουθώ πάρα πολύ από το σπίτι. Δεν μου αρέσει το περιβάλλον στα γήπεδα, αυτά τα μπινελίκια. Είχα πάει σε ένα φιλικό εδώ στην Θεσσαλονίκη, Άρης Μπενφίκα, πριν από κάποιο διάστημα στο μπάσκετ. Ναι. Ήταν μικρά τα πιτσιρίκια, τα παιδιά μου, ξέρεις ότι παίζουν μπάσκετ για τα δύο. Ήταν μικρούλια τόσο εδώ και έκανε και ζέστη καλοκαίρι. Και τώρα ξέρεις, αρχίζουν τα συνθήματα εκείνα με τα αυτάκια. Με κοιτούσε ο μικρός μου ο γιος έτσι. Μου λέει, μπαμπά, τι παίζει εδώ? Λέω, άστο, του λέω, δεν θα ξανάρθουμε.
1: Κάπως έτσι τον βάφτισα και εγώ το γιο μου στα νάματα του Καραϊσκάκη, ας πούμε, όταν ήταν 4 ετών. Και από τότε πηγαίνουμε, αλλά έτσι πολύ πιο αέρια. Είναι όμως, εντάξει, είναι όμορφη ατμόσφαιρα του γηπέδου, αρκεί να μην ξεφεύγουμε. Όταν ξεφεύγουμε, εντάξει, άστο τώρα.
0: Εδώ ένας φίλος ο Δημήτρης μου λέει, ρώτα τον τηλέμαχο, ο οποίος είναι ωραίο τυπάκι, τυπάκης. Τυπάκι. Όχι από το τυμπάκι, τυπάκι. Λέει, γιατί μαλλιώνεται εκεί κάτω στην Αθήνα, στη Βουλή? Έχεις εικόνα, γιατί μαλώνει η ζωή, γιατί μαλώνει με όλο τον κόσμο εκεί κάτω?
1: Γιατί μαλώνει?
0: Ναι, γιατί μαλώνει.
1: Για να δείξω ότι είναι η καλύτερη ζωή. Τι θες εσύ τώρα? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Θα βάλουμε τέτοιο φραγμό στη ζωή? Δεν μπορεί να βάλει κανένας φραγμό.
0: Πολύ μαλώνετε, ρε.
1: Είμαστε.
0: Δεν μας δανείζεται το κοινοβούλιο εδώ πάνω? Να βρούμε μια αίθουσα που είμαστε πιο cool, πιο χαλαρά, που μας λέτε, πώς μας λέτε.
1: Το θες, πώς το λένε, περιπλανόμενο κοινοβούλιο θες εσύ.
0: Ναι, ένα λιόμενο, ένα τύπου μεγάλο τροχόσπιτο. Όχι με 300 απαραίτητα.
1: Δημήτρη μου, φιλιά πολλά από την Αθήνα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, να αναζωογονητικό. Θα είναι Σαββατοκύριακο μάλλον περισσότερο έτσι για το σπίτι. Όχι,
0: σπίτι, μπασκετάκι, τέτοια πράγματα. Καμιά μπιρίμπα για το βράδυ, ρακόμελο τσίπουρα.
1: Αυτό. Μπήκε στο πνεύμα. Θεσσαλονίκη, αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Thermofilax. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
9: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο, Morent ασφαλώς.
11: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

0: είναι, πουλάκια μου, δεν βγήκατε στους δρόμους σήμερα? Βλέπω καταπράσινα παντού. Παντού όμως. Τι έγινε, το ψηλόβροχο σας φόβησε? Μείνατε στα σπιτάκια να χουχουνιάσετε? Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 λεπτά πριν από τις 8, είναι Σάββατο, 26 έχει ο μήνας και είναι Σεπτέμβριος. Και με βροχούλα θα πάμε μέχρι το μεσημεράκι. Μετά θα κοπάσει, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για κάποιος από εσάς πέρασε από το κομμάτι το οποίο ασφαλτοστρώθηκε στον δρόμο Θεσσαλονίκης Μαλγάρων, παρακαλώ. Όπου χθες το απόγευμα, από το μεσημέρι μέχρι και αργά το απόγευμα, επικράτησε ένας πανικός. Νεύρα, πονές, αργούμε, κάνουμε, ράνουμε. Κάτσε ρε φίλε, έργα σας κάνουμε. Τι άλλο θέλετε, τι θέτε ρε. Flyover σας κάνουμε. Ανάπλαση δεν θα σας κάνουμε. Μετρό σας κάναμε. Σας κάναμε και στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη, λέω, στην Καλαμαριά. Θα σας κάνουμε και στο Κορδελιό και στον Εύωσμο. Τι άλλο θέτε, λέει ο Μητσοτάκης. Ο οποίος την άλλη εβδομάδα έρχεται εδώ. Μία θα πάει στον Όλυμπο και μετά μάλλον θα έρθει η Θεσσαλονίκη εδώ με τη Μενδώνη. Κάτι θα δούνε. Μαθαίνω. Τι άλλο θέλετε να σας κάνουμε? Έργα σας κάνουμε. Δρόμους φτιάχνουμε. Να μην ταλαιπωρηθούμε λίγο. Πολύ ταλαιπωρία χθες, πολύ οργή, πολύ αγανάκτηση από πολύ κόσμο. Μία-μιάμιση, δύο ώρες έκαναν οι άλλοι για να γυρίσουν από τα Μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη. Ένας φίλος μπλέχτηκε με μια μεγάλη νταλίκα, λέει, μπήκα σε κάτι στενούς δρόμους, δεν ξέρω πώς να βγω από εδώ, δεν μπορώ να κάνω χιόπιστεν. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Είναι κάποιος ο οποίος έκανε χιλιομετράκια στο νέο δρόμο Θεσσαλονίκης Μαλγάρων. Είναι κάποιος τώρα εκεί στο δρόμο, πάει, έρχεται να μας πει πώς είναι το οδόστρωμα. Στο 6908-357-800 Viber. 6908-357-800 στο Viber. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ο Θανάσης εδώ γράφει, καλημέρα, λέει, κύριε Βενιέρη. Το γήπεδο της Τούμπας να κάνει. Ρε, πες στον πρόεδρο, βάλει κανένα φράγκο. Οι φορολογούμενοι θα το φτιάξουν το γήπεδο, παρακαλώ. Πέσατε και οι δύο. Πέσατε και χτυπήσατε. Καλημέρα στην κυρία Βάλβη, η οποία μας στέλνει φωτογραφία. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, Σαντορίνη, κάτσε λίγο. Τι είναι αυτό, περίμενε. Παιδιά, φοβερό βίντεο από Σαντορίνη αυτή την ώρα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Ναι. Δημήτρη, καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Βαλάση, άσε να πάρει κανένας από το δρόμο. Κύριε Βαλάση μου, Βαλάσης μου, ο φίλος μου, ο αγαπημένος, ο εκλεκτός. Πρέπει να πει καλημέρα, δεν γίνεται, το νιώθει και είναι πολύ σημαντικό. Γεια σου Κωνσταντίνε, καλώς στη Γεωργία, η οποία βρήκε φανταστική τη συζήτηση με τον Τηλέμαχο. Πέτρο τώρα το είδα, λέει, να μας πει για το σπίτι στην Πλάκα. Γεια σου Λουκά, καλημέρα και στην Χρυσούλα, καλημέρα και στον Δημήτρη τον Εμμανουήλ, καλημέρα, λέει, και εγώ εδώ είμαι, γεια σου Βαγγέλη. Στέφανε, καλημέρα και σε εσένα.

Θα τα πούμε ρε σιγά σιγά για τον ΟΗΕ και τον Ερντογάν και τον Νετανιάχου και τον Μητσοτάκη και την πολιτική των ήρεμων νερών και τη γαλάζια πατρίδα και τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου που πολύ ενοχλεί τους, ενοχλεί πάρα μα πάρα πολύ τους γείτονές μας, τους Τούρκους. Αυτή η σχέση με το Ισραήλ και το τρίγωνο Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα ενοχλεί πάρα πολύ τον Ερντογάν, γι' αυτό θύμωσε. Δυστυχώς ενοχλεί και κάποιους δικούς μας εδώ ντόβιους, πέμπτη φάλαγγα, πέμπτοφαλαγγίτες.

0: χθες ρώτησε ένα δυνατό στέλεχος του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Παπαγεωργίου, αν δεν κάνω λάθος. Τον είχα απέναντι εκεί σε ένα παράθυρο, αυτά τα ωραία παράθυρα της Αλουμίλ, τα τηλεοπτικά, θέρμο μονοτικά. Αφού είπαν ο Κερίδης, η εκπρόσωπος του Πασόκ και ο Παπαγεωργίου τα δικά τους για τα διεθνή, ρώτησα τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι και διεθνολόγος, λέω, μπορείς να μου πεις, αγαπητέ μου κύριε Παπαγεωργίου, έναν πολιτικό, έναν από τη Δύση στην Ανατολή, από το Βορρά στο Νότο, από Ανταρκτική σε Αρκτική, από Ιαπωνία σε νησιά Γκαλάμπαγκος, έναν πολιτικό ο οποίος μιλά τόσο ξεκάθαρα για την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο πέρα από τον Νετανιάχου. Για να δούμε τελικά τι μας συμφέρει εθνικά, χωρίς να δίνουμε άλοθη σε όλα εκείνα τα οποία συμβαίνουν στη δική τους γη πέρα εκεί στην Παλαιστίνη. Το ρωτάω, του λέω, έχεις να μου πεις ένα όνομα, ένα κάποιου ηγέτη, κάποιου διπλωμάτη, κάποιου θεσμικού, ο οποίος να μιλά τόσο ξεκάθαρα για τις ελληνικές θέσεις αναφορικώς με την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Πάγωσε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Να δώσω ρεπορτάζ.
0: Δώσε ρεπορτάζ. Γι' αυτό σας πληρώνουμε, ρε φίλε, για να δίνετε ρεπορτάζ.
1: Ατύχημα προς δυτικά, στο τι πριν το τι ήταν εκεί η στροφή που είναι εκείνη η απότομη.
0: Πω από αυτή η στροφή είναι μαρτύριο αυτή η στροφή.
1: Προς δυτικά είναι, δύο αυτοκίνητα έχουν τρακάρει αρκετού τσικάλα. Εντάξει, είναι έξω. Έχει και αστυνομία εκεί. Λίγο προσοχή, γιατί είναι στροφή και λοιπά με πατητή.
0: Αυτή η στροφή είναι απίστευτη στροφή.
1: Τρομερή, με μία γλίτσα έχει φύγει.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορούσαν να την αποφύγουν, ρε παιδί μου, και κάναν όλο αυτό το πράγμα. Στρίβει, πα.
1: Είναι αυτό εδώ πέρα, τρέχει και από τη γλίτσα σε πετάει κατευθείαν έξω. Τα λάστιχα, όπως είπες, είναι.
0: Τα λάστιχα είναι άστα.
1: 50 χρονών.
0: 50 χρονών.
1: Γεια
0: χαρά, γεια. Αυτή η στροφή είναι

Τι μου γράφει εδώ η Ανδρονίκη, καλημέρα, λέει, στη Νέα Ηράκλεια δεν έχουμε, λέει, ρεύμα, εμείς και οι γύρω οικισμοί. Ο ΔΔΕ δεν ξέρει χρόνο αποκατάσταση. Μήπως κάποιος μπορεί να μας ενημερώσει. Πράγμα δεν ξέρω, ΔΔΕ, ποιος θα ξέρει. Θα ρωτήσουμε εμείς τις πηγές μας να δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότη στη Νέα Ηράκλεια. Γεια σου Σπύρο, γεια σου Μάγδα, γεια σου Νικολέτα, καλώς τον Δημήτρη Πάκα. Καλημέρα και στον Γιώργο,

0: ούτε μπάνιο δεν μπορεί να κάνει η Δημαρέση πλέον. Εννοώ με βρόχινο νερό.
1: Μάμαξα, πάνω κάνω κάθε μέρα γιατί...
0: Δεν σε πιάνει το νερό. Βγαίνεις από το σπίτι, μπαίνεις στο μετρό. Βγαίνεις από το μετρό, μπαίνεις στον στάτους για σένα. Ενώ παλιά περπατούσες και 200 μέτρα όταν είχε βροχούλα. Έφευγε λίγο η λίγδα από τα μαλλιά. Πώς νιώθεις που δεν σε αγγίζουν τα καιρικά φαινόμενα?
1: Εντάξει, τι εννοείς δεν με αγγίζουν?
0: Δεν σε αγγίζουν τα καιρικά φαινόμενα. Μπες μέσα στο τούνελ. Σαν Παλαιστίνη είσαι ένα πράγμα. Σαν Χαμάς, πώς το λένε. Μέσα στα τούνελ μπαίνεις.
1: Τέτοια να λες. Μας θα βομβαρδίσουν τα τούνελ.
0: Έχει κόσμο, σήμερα έχει κόσμο στο μετρό, αποκλείεται. Γιατί
1: όχι στο... καλέ, ήμουν εγώ.
0: Σαββατιάτικα,
1: το security.
0: Ο γνωστός ο φίλος που ήταν εναντίον του μετρό ήταν μέσα, δεν δουλεύει το Σάββατο. Δεν δουλεύουν Σάββατο. Αυτοί που ήταν εναντίον του μετρό δεν δουλεύουν Σάββατο Κυριακά. Το χρησιμοποιούν μόνο Δευτέρα Παρασκευή.
1: Και κάθε φορά όταν γίνεται κάτι με το μετρό, γιατί τώρα τελευταία είχαμε προβλήματά λόγω της σύνδεσης με την Καλαμαριά, κάθε φορά κάτι που γίνεται είναι ο πρώτος που στέλνει μήνυμα στην ομάδα των δημοσιογράφων που παίρνουν ενημέρωση. Τι έγινε πάλι?
0: Δελτίο ειδήσεων, η Βιργινία Δημαρέση. Με τα μεγάλα και μικρά που συμβαίνουν εδώ και πιο μακριά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε χθες το πρωί μετά από ισχυρή έκρηξη. Οι αρχές αναζητούν ακόμη 5 άτομα που φέρεται να διέμεναν στο κτίριο, ο πρώτος όροφος του οποίου νοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση. Πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο και 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο. Στο σημείο επιχειρούσαν όλη νύχτα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ανάμεσά τους στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικό εξοπλισμό, θερμικές κάμερες και 3 εκπαιδευμένους σκύλους. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, επεσήμανε ωστόσο ότι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί η φορολογία αυτή είναι να δοθεί μια απαλλαγή ή εξαίρεση από την Ευρώπη. Νέα ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση παίρνει η υπόθεση του 40χρονου που συνελήφθη στο Ηράκλειο, καθώς κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμά του, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν περισσότερα από 400 ψηφιακά αρχεία βίντεο, στα οποία εμφανίζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο 40χρονος συνελήφθη γιατί φέρεται να παρακολουθούσε γυναίκες, να τις ακολουθούσε μέχρι τα σπίτια τους, να μπαίνει παράνομα σε αυλές και εξώστες και να πραγματοποιεί γενετήσιες πράξεις έξω από τα σπίτια των γυναικών. Ολοκληρώθηκε χθες η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής 2 ενοικίων σε 17.000 περίπου εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Το συνολικό κόστος της ενίσχυσης ξεπέρασε τα 4.800.000 ευρώ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ υπό προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά 45 άτομα συνελήφθησαν στην Τουρκία στο πλαίσιο έρευνας για σκάνδαλο με επενδυτικά κεφάλαια μεταξύ των συλληφθέντων και ο Ερκάν Κιλιμιτζή, πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. Οι εισαγγελείς διερευνούν δόλιες δραστηριότητες 131 επενδυτικών κεφαλαίων που κατέχουν 7 εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αναχώρησε για Γερμανία η Εθνική Ελλάδας, με την ψυχολογία των διεθνών να βρίσκεται στα ύψη μετά το 1-2 με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Το βράδυ της Κυριακής στις 10 παρατέταρτο η Γαλανόλευκη αντιμετωπίζει τη Γερμανία στο Αουγσπουργκ.
1: Καιρός για Sigma Office.
2: Έπιπλα γραφείου Sigma, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
0: Νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Κατερίνη και Βέρεια 19 βαθμούς, Γενιτσά 22, Κιλκής 21, Πολύγυρο 17, Σέρες 24, Γρεβενά 17 και Καστοριά 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Με Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: στροφές.
1: Αυτό το τραγούδι μου άρεσε πάντα πάρα πολύ, αλλά σε ένα θεατρικό δρόμενο στο δημοτικό είχαν δώσει τον μικρό μου γιο να το τραγουδήσει και είχα πάρει μέρος εκεί σχολική γιορτή. Δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα και έκλαψα. Και έκτοτε έγινε αγαπημένο μου τραγούδι, γιατί έχω μπροστά μου την εικόνα ενός οκτάχρονου αγοριού όμορφα ντυμένου να τραγουδά

Δεν ξέρω αν ακούει τώρα, αφιερωμένο σε μια γλυκύτατη, γοητευτική, όμορφη συνεργάτη δάμου, η οποία κατά διαστήματα παίρνει πινέλα, μπουγέλα, διάφορα και βάβει τη μούρη μου, γιατί χθες μου εκμυστηρεύτηκε ότι σ' αρέσει η εκπομπή και της είπα, αν αύριο είσαι στο αυτοκίνητο το πρωί, θα σου στείλω αγάπες, αγκαλιές και φυλάκια, όχι πονηρά, έτσι, συναδελφικά.

Εξαιρετικό τραγούδι. Λοιπόν, προσοχή. Στη μεγάλη στροφή στο ύψος του Τιτάν, σε εκείνη τη στροφή την τεράστια, έγινε ένα τροχαίο προς τα δυτικά με δύο αυτοκίνητα, όπως μας είπε ακροατής νωρίτερα, ο οποίος πέρασε από το σημείο την ώρα εκείνη και χρειάζεται λίγη προσοχή. Βλέπω ότι οι ταχύτητες είναι χαμηλά. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να είναι χαμηλά οι ταχύτητες εκεί, γιατί η στροφή είναι επικίνδυνη, πόσο μάλλον όταν υπάρχει ολισθηρότητα. Το οδόστρωμα δεν είναι δάκια το καλύτερο.

πρώτο Σέλβα και πάνω σε αυτά σκορπίζουμε τα λίγα ή πολλά που μάθαμε, εκείνα που λέγονται αλλά και εκείνα που δεν λέγονται. Οι καθημερινοί γράφοι στην πρώτη σελίδα ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας. Μάχη με το χρόνο από την πυροσβεστική, τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες. Κάπου διάβασα ότι ήταν ένα κτίριο θεόπαλιο, το οποίο το έκαναν Airbnb. Και λίγο σόκαρε κάποιος εδώ, σου λέει, ρε φίλε, ένα κτίριο 150-200 χρόνων το κάνεις σε Airbnb για τουρίστες. Μη σοκάρεστε, δεν είναι ελληνική πατέντα. Άκουσα κάποιον ο οποίος το είπε και ακροατής εδώ χθες. Πρέπει να σου πω ότι αν θα πάτε στο εξωτερικό, ιστορικό κέντρο πόλεων, ιστορικά κέντρα πόλεων, παλιά κτίρια κτλ, τα έχουν κάνει Airbnb. Ήμουνα το καλοκαίρι, είχα πάει μεταξύ άλλων στο Στρασβούργο, εκεί με τον Μπένι στην πύλη. Πανέμορφη πόλη το Στρασβούργο, έχει ένα ποταμάκι. Καθίσαμε σε ένα μαγαζί να τσιμπολογήσουμε και μπροστά είχε ένα κτίριο αλσατικό. Αλσατία βλέπεις. Θεόπαλιο. Όταν σου λέω θεόπαλιο, εντελώς μουσείο. Εντελώς μουσείο. Το κοίταζα, το φωτογράφησα, το ξαναφωτογράφησα. Μπορεί να ήταν 300-400 χρόνων το οίκημα. Και λέω τώρα αυτό τι ακριβώς χρήση μπορεί να έχει. Και μετά από λίγο διαπίστωσα ότι ήταν Airbnb. Airbnb. Να, η Δημαρέση γράφει εδώ όλο το ναύπλιο Airbnb είναι σε λίγο. Το λέω γιατί άκουσα διάφορα πράγματα. Όλοι οι έξυπνοι εξυπνάγηθες βασικά, μεγαλοσυνάδελφοι δημοσιογράφοι, χωρίς να σκαλίζουν τα θέματα, λέει ο καθένας την ποφόλιγά του. Μετά πάει αυτή στα social και γίνεται πάρτι. Σας λέω ότι είναι για να γίνει κάτι πρέπει να έχει μια πολεοδομική άδεια. Δηλαδή περνάει πολεοδομένας μηχανικός κάποιος, κάνα σταθμάρχης, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από ΦΠΑ, 905 εκατομμύρια εισεπράχθησαν. Παραπάνω από τα προβλεπόμενα το πρώτο οκτάμηνο. Να πως μαζεύει λεφτά η κυβέρνηση ρε. €950 εκατομμύρια υπέρβαση. Από αυτά θα μοιράσει η κυβέρνηση, θα μοιράσει, θα στηρίξει όλους εκείνους οι οποίοι έχουν ανάγκη. Όλοι έχουμε πλέον ανάγκη. Δεν ξέρω νοικοκυριό που να μην έχει ανάγκη. Θα δούμε, περιμένουμε 30 Σεπτεμβρίου να μας τα πει. Νέα δεδομένα στην κούρσα για τη δεύτερη θέση για Πασόκ Ελλάς. Ο Τσίπρας κούρασε. Ο Τσίπρας έκανε ταβάνι. Με βάση τα δημοσκοπικά δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει εφ' εξής. Ο Ανδρουλάκης λίγο σιγά σιγά πάει να ξυπνήσει. Άργησε πάρα πολύ, καλά του είπε ο Τσίπρας. 3 χρόνια τι έκανες ρε φίλε. 3 χρόνια τι έκανες του λέει.

0: Τι έκανες 3 χρόνια στον πόλεμο, Νικολάκη, του λέει ο Τσίπρας. Να δούμε, οι επόμενες, νομίζω ότι κάπου εκεί στα μέσα Νοεμβρίου, θα είναι λίγο πιο καθαρή εικόνα για το αν, αν μπορέσει να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή όχι. Καλημέρα χωριό μου, όμορφο μου, γράφει ο Μάκης και μου έχει μια φωτογραφία από Τσεχία. Τι είναι αυτό ρε φίλε, ποιο χωριό είναι αυτό? Ο κύριος Ρήγας, καλημέρα από Εθνική Οδό και στα 2 ρεύματα μέχρι Μάλγαρα χωρίς προβλήματα. Γιώργο, πες μου λίγο οδόστρωμα, δώσε μου λίγο ρεπορτάζ ρε φίλε. Γράψε και άξιζε τον κόπο αυτή η ταλαιπωρία των ημερών με την ασφαλτόστρωση. Στα νέα διαβάζω το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2 λέει. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά έναντι της Τουρκίας και γιατί τη συμφέρει και η ισοπαλία. Τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Ωραίο θέμα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Καλημέρα, Γιώργος από Εθνική.
0: Γεια σου ρε Γιώργο από την Εθνική. Και η Εθνική κέρδισε προχθές, Σερβία 2-1 και πάμε να νικήσουμε και τους Γερμανούς. Για πες.
1: Έτσι, μπράβο. Και εδώ κερδίζουμε. Είμαστε πολύ καλά. Ψιλόβροχο. Mm-hmm. Το δρόμο το καταλαβαίνεις μόλις μπαίνεις από το παλιό στο νέο. Δεν κρατάει καθόλου νερό.
0: Πες τα ρε Γιώργο, γιατί πολύ γκρίνια, πολύ μύρλα ρε φίλε, δηλαδή πράγμα.
1: Άξιζε, κάθε μέρα πηγαίνω έρχομαι, άξιζε, όντως.
0: Έχει γίνει μεγάλο κομμάτι.
1: Μεγάλο κομμάτι, φτάσαμε Σύνδο, από Μάλγαρα μέχρι Σύνδο.
0: Α, ωραία, ωραία, μια χαρά.
1: Τώρα στο Γαλλικό ποταμό κοντά είναι.
0: Και όταν λέμε φτάσαμε, τέλειωσε όλος ο δρόμος, δηλαδή και από τη μία και από την άλλη, γιατί δεν έχω εικόνα.
1: Από, από το ρεύμα εξόδου πρέπει να τελείωσε μέχρι τη Χαλάστρα. Mm-hmm. Από εδώ μεριά, από εισόδο πόλης, είναι στη Σύνδο τώρα, στο Γαλλικό.
0: Ναι. Δεν ακούς τίποτα, έτσι. Οδηγάς πάνω σε. Σε
1: τίποτα, τώρα, μπήκα στο παλιό έσχος.
0: Στο καλά, παλιός ήταν για, για εντούρο μηχανή. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα. Μα όταν τα λέμε εμείς εδώ να μας ακούτε. Ταλαιπωρηθήκατε λίγες μέρες και γκρίνια, μύρλα. Πάρε τον ωραίο δρόμο αντίστοιχο με άλλους αυτοκινητόδρομους. Άκου τι θυμήθηκα, Doors, Riders on the Storm. Αφιερωμένο στα ροκάκια της παρέας, στους παλιούς ροκάδες, αλλά και εκείνες, εκείνους, τους ροκάδες, τους νέους ή και τους παλιούς που παραμένουν ροκάδες.

Τραγουδάρα μεγάλη ρε φίλε Θόδωρε, καλημέρα, καλημέρα και στη Μάγδα. Και στον κύριο Γκίκα καλημέρα και στην φίλη μου την Σμαρό καλημέρα, η οποία λέει καλημέρα από την βροχερή Μηχανιώνα. Η απογευματινή γράφει στην πρώτη της σελίδα επιχείρηση μεσαία εισοδήματα, η Κεραμαίος ενεργοποιεί το όπλο των συλλογικών συμβάσεων. Έκρηξη σοκ και δέος στην Πλάκα, αγωνιώδεις έρευνες της ΕΜΑΚ στα συντρίμια της Οδούλης η κράτους για νεκρούς και αγνοούμενους. Τι προκάλεσε την καταστροφή. Υπερπαραγωγή εκατομμυρίων για τη Βύση στο ΟΑΚΑ. Ρε τη Βύση, ρε τη Βύση.

Ρε τη Βύση, ό,τι και να κάνει, όταν το κάνει, όποτε το κάνει, γίνεται γεγονός ρε φίλε. Όσο βανδύ κι αν είσαι, Βύση δεν θα γίνεις ποτέ.

κατασκευάσουν, λέει, μια σκηνή 360 μοιρών, 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει το σόου στο ΟΑΚΑ.

0: Καλημέρα στο νέο νοσοκομείο της Λεμεσού. Από όπου ο Γιώργος μας στέλνει μηνυματάκι. Ελλάδα-Κύπρο συμμαχία.
1: Κλέψε μια στάλα.
0: Εφημερίδα Συντακτών τη γραφή, το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ, έρευνα κέντρο αριστερά. Μόνο το 25% θέλει τρίτη θητεία Μητσοτάκη, γιατί είναι πλειοψηφικό ρεύμα και για κυβερνητική αλλαγή και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Ευσεβείς πόθη λέγονται αυτά, εφημερίδα των Συντακτών, τα χάλια σας τα μαύρα έχετε. Τα χάλια σας τα μαύρα.
1: Μέσα στις καρδιάς.
0: Σας έφτισε ο Αλέξης ο Τσίπρας, εσάς την αριστερά. Εσείς η αριστερά γίνατε 15.000 κομμάτια. Οπότε χαμένη υπόθεση. Χαμένη υπόθεση είστε. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε μεταξύ σας. Διαλυθήκατε στα εξών, συνετέθητε και θέλετε να κυβερνήσει τη χώρα. Δεν μας παρατάτε, λέω εγώ. Δεν μας αφήνετε με τη χούντα του Μητσοτάκη. Χούντα είναι, θα περάσει. Ωραίο. Τι γράφει ο ριζοσπάστης? Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό. Στρατηγέ, ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει να σκέφτεται. Γράφει. Ο ριζοσπάστης. Ο Bill Gates λέει ότι με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φύγουν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι και ψάχνουν εκεί πάνω να δουν τι θα κάνουν, και το κουκουέ έχει μείνει με τα εργαλεία του παρελθόντος. Με τον μαρξισμό πάει να αναλύσει

Είναι η Πολύς, ελεύθερος τύπος, η Δίκη. Α, ρε φίλε, κοίταξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις, γιατί τον αδικήσα τον Αλέξ Τσίβρα. Όταν αποφάσισε να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς, τους Πολύς είχε στο μυαλό του. Για να απευθυνθεί στους νέους, σου λέει Πολύς με Sting, βέβαια διαλύθηκαν μετά. Είχαν κάνει θράψη με τα τραγούδια. Οι Πολύς, The Πολύς. Τούτο εδώ είναι το Every Breath You Take. Μάλλον αυτό είχε κατά νου ο Αλέξ Τσίπρας, γιατί τότε τον παρεξηγήσαμε. Νομίζαμε ότι είχε τους ελασίτες του Βελουχιώτη. Τον Sting είχε στο μυαλό του. Η δίκη για την ΕΑΣ και οι νέες προσφυγές. Για την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι αυτό είναι. Παραβατικότητα νέων γεννά η έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Οι επαφές Μητσοτάκη και τα μηνύματα στην Τουρκία, το καλάθι, το ΙΕ και ο κουμπαράς των μέτρων για το πετρέλαιο. Αποφάσισα ΑΔΕ, φόρος και πρόστιμο 49,5% σε ρευστοποίηση κρυπτονομισμάτων. Αυξημένα κατά 5,5% στα 1.820 ευρώ τα μέσα μηνιαία έξοδα για

0: για να σου πω λίγο την ώρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης γράφει αυτοψίες για 70 κόκκινα ιατρία. Ξεκινούν οι έλεγχοι και στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να φύγει ο Μαζονάκης για να ξυπνήσει ο μηχανισμός. Η κόντρα τη γραφή, 8 στους 10 προέρχονται από τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, το Μαξίμου Σκανάρι, τους υποψήφιους του Σαμαρά. Ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το υποίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα κάποιους. Άλλοι έχουν βάλει τα παιδιά τους. Ξέρουμε τουλάχιστον 2 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επί σειρά ετών, τακτοποιημένοι, μια χαρά. Έκαναν το κουμάντο τους, τα κονόμησαν και έβγαλαν μπροστά τα βλαστάρια τους. Και επειδή τα βλαστάρια τους δεν πέρασαν από τα τεστ τα κομματικά, είπαν να πάνε κάτω από άλλες ομπρέλες να δοκιμάσουν. Σας έχω πλούσιο ρεπορτάζ για ΑΒ περιφέρεια Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα σας το δώσω. Μπορεί λίγο αργότερα, δεν ξέρω, ανάλογα με τα κέφια μου. Γιατί αναμένεται σε λίγο η ξεκάθαρη τοποθέτηση κάποιου ο οποίος θα δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Όχι για να πάει σε άλλο κόμμα, για άλλο λόγο. Δεν θα είναι υποψήφιος στη Β' περιφέρεια Θεσσαλονίκης, προσεχής εκλογές. Επίσης έχω όνομα μιας κυρίας της Ελλάδας, η οποία εντάξει ιδεολογικό πρόσημο δεν έχει, μπορεί να συνεργαστεί με όλους, είναι σαν και εμένα, και με Πασόκ και με Νέα Δημοκρατία και με Σαμαρά και λοιπά. Κάνει διάφορες συζητήσεις, όποιος δώσει περισσότερα θα την έχει υποψήφια, γιατί η κοπέλα ζήτησε και είπα και το γένος τώρα. Το άτομο αυτό, το άτομο αυτό ζήτησε και αντιστάθμισμα. Δεν είμαστε όλοι βλάκες. Το καρφί τη γραφή, γαλάζιος εμφύλιος για καλαμοκαβαλάριδες και κότες. Διχασμός στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πυρ ομαδών κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηρικτές.

Η ελεύθερη ώρα δεν λήγουν οι μπλε ταυτότητες. Συνεντεύξεις με τον ηρωικό δικηγόρο Γιάννη Ζωγράφο. Ωρε βίλε χαμός, ο κόσμος καίγεται και η ελεύθερη ώρα ζορίζεται. Ο μπλαντή, ο μπλαντά. Τα σκαθαράκια είναι αυτά και μας τραγουδούν ο μπλαντή, ο μπλαντά. Ζόρι που έχουν ορισμένοι με τις ταυτότητες.

Από την αρχή ήταν σαφές ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει διαφωνίες. Εντάξει, αυτά που λέει τα λένε και άλλοι, και στη Νέα Δημοκρατία και αλλού. Δεν λέει κάτι καινούριο, δηλαδή κάτι, πώς ήταν, κάτι καινοφανές, κάτι επαναστατικό και ρήξη και έλεθο. Λέει τα γνωστά. Αλλά ο λόγος ο βαθύτερος είναι επειδή νιώθει προσωπική πικρία, γιατί άλλα πράγματα περίμενε από το Μητσοτάκη και δεν έγιναν.

στη Γαλάζια Παράταξη. Ακολουθούν κάθε επικραμμένος κάτω από την ομπρέλα. Αυτά τα πατριωτικά ντεμέ και τα έτσι άσε, τα λένε κι άλλοι. Η Political γράφει ποιοι πάνε στο ATM για έξτρα παροχές. Το χρονοδιάγραμμα για επιδόματα και ελαφρύνσεις σε 6 εκατομμύρια δικαιούχους, παρακαλώ. Θλιβερός ο Μητσοτάκης, γράφει η άποψη. Μιλάει για την παρουσία του εκεί στον οργανισμό, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε λίγο θα σας πω γιατί ασχοληθήκαμε αρκετά χθες το απόγευμα. Πήρα τις πληροφορίες μου. Έχω και τη δική μου άποψη. Δεν είναι γνώμη, είναι άποψη. Τα είπαμε χθες και τηλεοπτικά με Κερίδη Παπαγεωργίου και μια εξαιρετική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Οπότε έχω να σας πω 2-3 θεωρώ ενδιαφέροντα πραγματάκια. Σε λίγο. Ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Κορνεάδου. Καρνεάδου. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης μου ήρθε στο μυαλό. Καρνεάδου. Είμαστε η μόνη εκπομπή η οποία έψαξε και σας είπε ποιος ήταν ο Καρνεάδης. Γιατί όλοι μιλάνε για το ιατρείο της Καρνεάδου, για το Μαζονάκι, για τη Γάκα, για το Θεοδωρόπουλο, για τον Πατούλη, για την Πατούλενα, για την Τούνη, αλλά κανείς δεν μιλάει για τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο γεννημένο στη Βόρεια Αφρική, στη Γυρίνη, ο οποίος διέπρευσε εις τας Αθήνας. Πάντα ξέρετε στο μυαλό, όταν ακούω ρε παιδί μου, ότι κάποιος ήταν, ξέρω εγώ, από την Αίγυπτο. Τι πήγε να μετρήσει τις πυραμίδες στην Αίγυπτο. Εκεί τα παλιά τα χρόνια, πάντα ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και σκέφτομαι

πάντα σκεφτόμουν και έλεγα και αναρωτιόμουν, καλά ρε φίλε, πώς πήγε εκεί την εποχή ρε φίλε, πώς πήγε. Θα μου πεις τώρα αυτοί με τις σωσίβιες λέμους, με τις βαρκούλες, τις άπιες, πώς έρχονται από Λιβύη. Εντάξει, έχουν και μια τεχνογνωσία, βράδερφε, πλέον. Εκεί στα αρχαία χρόνια αυτός ο Καρνεάτης πώς ήρθε από τη Βόρεια Αφρική στην Αθήνα. Πόσο καιρό έκανε, με τι καράβι ήρθε, με ποια γραμμή, με ποια φέρις ήρθε. Είχε Ionian Ferries τότε, είχε Venturis Lines, είχε ANEC. Πώς τα κατάφερναν και ερχόντουσαν από εκεί εδώ στην Αθήνα ή οπουδήποτε αλλού. Στην Αμουλιανή πώς πήγαιναν.

Καλημέρα, Λεωνίδα. Κύριε Βενιέρη, λέει καλό σου κουκ. Θέσα, θαύμασα στην R3. Ωραία, τοποθετεί συγκρατημένο λόγο, μεστό λόγο. Άξιο. Ευχαριστώ, Λεωνίδα μου. Και όπω βλέπει, προσεκτικό και στη γωνία, έτσι, γιατί εκεί είμαι για σχόλιο και επισημάνσει. Δεν είμαι παρουσιαστή. Οπότε πρέπει να δίνω περισσότερο χώρο στου παρουσιαστέ, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά του θαυμάσια. Γεια σου, ρε Ιωάννη. Ο Ιωάννη μου στέλνει φωτογραφία από την Πατάγια. Ξέρετε που είναι η Πατάγια? Για γρήγορα στο Viber. Για να δω, ο Ιωάννης μου στέλνει φωτογραφία ο Πατάγια. Αν θέλετε σας στέλνω φωτογραφία ο Πατάγια. Παραλία βλέπω εδώ. Για γράψτε μου στο 6908-357-800 ταξιδευτές των Αριτζιανών. Πού είναι η Πατάγια? Ο Κωνσταντίνος πρώτος απάντησε και απάντησε σωστά. Για να δω πόσοι άλλοι γνωρίζετε που είναι η Πατάγια. Και ο Θόδωρος απάντησε. Και η Ελεονόρα απάντησε. Και η Ιωάννα απάντησε. Έρχονται τώρα βροχιδών οι απαντήσεις. Και ο Δημήτρης απάντησε. Και η Μάγδα και η Σίλβη. Εύκολο ήταν, εύκολο ήταν. Δεν είναι για δώρο. Πατάγια είναι στην Ταϊλάνδη, την οποία επισκέφτηκα

0: Με εξαίρεση τη μεγάλη στροφή μπροστά από το Τιτάν προς τα δυτικά, όπου είχαμε ένα ατύχημα νωρίτερα και έχει έτσι χαμηλές ταχύτητες και μικρές ταχύτητες ερχόμενοι από Κατερίνη στο ύψος του κόμβου καλοχωρίου όπου γίνονται έργα ασφαλτόστρωσης. Κατά τα άλλα είστε μια χαρά. Ο Στέφανος λέει, ο πρώτος απαντά επειδή το ξέρει, οι άλλοι γκουγκλάρουν. Έλα ρε Στέφανη Κακιούλες, μπορεί να πήγανε. Και από Πατάγια και Ταϊλάνδη, καλημέρα στην βροχερή Άσυρο, στον φίλο μου τον Παναγιώτη. Η Άσυρος, όπου είχα την τιμή να υπηρετήσω τη μαμά πατρίδα ως φανταράκι στο υδραγωγείο έξω από το Εξαμήλι, από την Κρυφιά. Μάχημος, χωρίς στολή, χωρίς όπλο, χωρίς παλάσκες, τίποτα απολύτως. Απλά ανέβαζα και κατέβαζα ένα διακόπτη. Όχι γιατί έβαλα μέσο, όχι φίλε μου, αλλά γιατί με τσάκωσα να διαβάζω κάτι κομμουνιστικά βιβλία τότε. Εγώ λέω Πασόκα έχουμε, θα μπορέσω να διαβάσω κανένα κομμουνιστικό βιβλίο. Αλλά με τσάκωσα να διαβάζω κάτι κομμουνιστικά, κάτι αριστεροκέντρο πασοκο κομμουνιστικά δηλαδή. Και γράφτηκε αυτό στο φυλάδιό μου. Και με το που ήρθα εδώ πάνω στην Άσυρο, στο στρατόπεδο 33 λόχος τι ήτανε, μου λέει ο Λουκοβίτης ο λογαγός. Τότε λεγόμουν Αβελόπουλο Σκέτο. Το διόρθωσα αυτό. Έλα εδώ μου λέει. Από πού ήρθες? Λέω ήρθα από τον Άβλιο. Από τον Άβλιο ήρθες? Στο υδραγωγείο. Λέω τι είναι το υδραγωγείο? Στο υδραγωγείο. Μια χαρά την έβγαλα στο υδραγωγείο. Άλλους δύο μου στείλανε. Ο ένας με μέσον ήρθε. Καημένος τροχαίος σκοτώθηκε ο Δημήτρης. Εδώ από το βαθύλακο, από κάπου εκεί. Κάναμε ωραία παρεούλα, ήμασταν τρεις Δημήτριδες. Μια χαρά τη βγάλαμε, μάχημη, παλεύαμε με τις πομόνες. Κάποτε είχα ρωτήσει μια φίλη μου τι είναι η πομόνα και δεν ήξερε. Λέω τώρα τι να σου εξηγώ. Και ο Παναγιώτης μου γράφει εδώ, εκεί υπηρέτησα λέει και εγώ, αλλά στην ταξιαρχία. Α, στα ίδια ρε βέ. Ο Ιωάννης λέει, σας ακούω κάθε μέρα γιατί είσαστε το καλύτερο και το πιο ενημερωμένο ραδιόφωνο. Εντάξει, το παλεύουμε. Νομίζω ότι δεν θέλω, γιατί δεν μου αρέσει ούτε να περί αυτολογώ, να πω «Α, τι φοβερός και τρομερός είσαι», αλλά σε πράγματα που ξέρω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ και τα καταφέρουμε καλά, επίσης δεν τρέπουμε να το πω και εδώ πραγματικά σε θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Πάνω σε αυτά δουλεύουμε πάρα πολύ. Διαβάζουμε, ρωτάμε, να μάθουμε. Δεν είμαστε πως είναι το bloggers, δηλαδή μπαίνω στο στούντιο, διαβάζω τα site μπροστά μου, ό,τι φανφάρα διαβάζω εκεί, την αναπαράγω χωρίς να την ελέγξω. Αυτό δεν ισχύει για μένα και για τη Βιργινία σε καμία περίπτωση. Τουναντίον, κάνουμε το ανάποδο και πολλούς τσακώνω με τη Βιργινία, αρέσει να το πούμε, μου λέει κάτσε, μην το πεις, άσε να το ψάξω, μην είναι φανφάρα. Πολύ συντηρητική βραδερφέ, δηλαδή χειρότερη από τη Θάτσερ ένα πράγμα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. είναι η Εροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύτα ψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
10: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Let me say the sense, baby, since we've been together.
0: Η αγαπημένη μου η Τίνα είναι αυτή. Και η Τίνα δεν είναι γατούλα, είναι αγριόγατος.

σπουδαίο τραγούδι. Let's stay together από την Tina Turner. Άκου φωνή.

Λοιπόν, ήγηκεν η ώρα να σας πω 2-3 πράγματα, γιατί πολύ ρε φίλε, πολύ σκοματισμός, πολύ περιττή τοξικότητα, ηλιθιότητα, χυδαιότητα, δηλαδή ξέρω εγώ, τόσα πράγματα μας χωρίζουν που να πάρει ο διάολος και να τα σηκώσει και να πάω με την Καριστιανού και εγώ στο Λονδίνο. Πρέπει να μάθω να οδηγάω από τα αριστερά σιγά σιγά. Πώς θα πάω στο Λονδίνο? Θα προσπερνάω από τα αριστερά? Δεν γίνεται. Εκεί προσπερνούν από τα δεξιά. Θα φύγω με τη Μαρία την Καριστιανού τώρα που έμεινε μόνη της, μόνο με την Γκρατσία. Γκρατσία, Γκρατσία. Λοιπόν, κάτσε εδώ να σοβαρευτούμε. Γενική συνέλευση ΟΗΕ. Γίνεται τίποτε φοβερό και τρομερό. Έτσι κι αλλιώς μέχρι σήμερα απέδειξε ο ΟΗΕ, είναι ένας γραφειοκρατικός τεράστιος μηχανισμός, οργανισμός, δεν έχουμε κι άλλον όμως, ο οποίος κάτι ψηφίσματα που δεν εφαρμόζονται, κάτι άλλα που δεν ψηφίζει αλλά εφαρμόζονται, σε άλλες περιπτώσεις ισχυροί εκεί κάνουν το αυτό που τους συμφέρει χωρίς να λάβουν υπόψη τον ΟΗΕ, αλλού ο ΟΗΕ ψηφίζει πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται. Ένας τεράστιος γραφειοκρατικός οργανισμός ο οποίος ταΐζει διπλωμάτες, πρόσωπα, σφογκοκολάριους, παρατρεχάμενους, είναι όπως και κάτι υπηρεσίες στην Ευρωβουλή εδώ, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στο Λουξεμβούργο, στη Χάγη και πάει λέγοντας. Χιλιάδες κόσμου οι οποίοι τι να κάνουν, σπούδασαν, είναι βολεμένοι κάθε χώρας, πρέπει κάτι και αυτοί να κάνουν. Δεν έχουν να κάνουν κάτι, τους στέλνουν εκεί έξω και απλά αμείβονται. Συγγνώμη για την ισοπαίδωση, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι έτσι. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται. Έτσι. Οι ισχυροί δεν λαμβάνουν υπόψη τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και σε άλλες περιπτώσεις, παρόλο που θα έπρεπε, δεν ρωτάνε τον ΟΗΕ αν πρέπει να κάνουν κάτι ή όχι. Δείτε τι έγινε στη Σερβία πριν από χρόνια, με βομβαρδισμούς κλπ. Και σε σχέση με τον ΝΑΤΟ κλπ. Αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Καλός ή κακός, αυτό είναι. Το λέω απλά για να μην από κάποιους από εσάς καλύτερα διαβασμένους θεωρηθώ αφελής με αυτά που θέλω να σας πω. Μη δηλαδή κάποιοι από εσάς θεωρούν, τι λες ρε Βενιέρη το ασιγάτα, ξέρω τι είναι ο ΙΕ. Απεδείχθη στην πράξη. Και εμείς βιωματικά για το Κυπριακό, με τα κατά καιρούς ψηφίσματα, το έχουμε νιώσει. Αν και κατά πόσο έχουν αξία, ποια αξία και ποια εφαρμογή τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αλλά αυτή η Γενική Συνέλευση είναι μια ευκαιρία να πάνε εκεί να πούνε πράγματα. Πώς είναι και το Κοινοβούλιο, το Εθνικό Κοινοβούλιο, η κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία. Δεν είχε πει και ο Άδωνης, εμείς είμαστε πλειοψηφία, εμείς θα αποφασίσουμε. Εντάξει, μπορεί να είναι 300, αλλά αφού έχεις 152, 160, 170, δεν ρωτάς κανένα. Άμα έχεις και πάνω από 180, και συνταγματική αναθεώρηση κάνεις μόνος σου. Απλά πηγαίνουν όλοι εκεί για να γίνει κανένα σκαβάς, να μαλώσει η Κωνσταντοπούλου. Η είδηση μεγάλη, να βγει ο Μπιμπίλας να πει πονά τα ρευματικά μου, να βγει ο Άδωνης να χώσει, να βγει ο Βορύδης να κάνει αυτό το ωραίο δίδαγμα μάθημα κτλ. Όπως λειτουργεί το κοινοβούλιο, το δικό μας, έτσι είναι και το Ευρωκοινοβούλιο. Λέει ο άλλος. Λέει ψήφισμα, λέει, του Ευρωκοινοβουλίου. Και ποιος το πήρε στα σοβαρά υπόψη? Η Εφημερίδα των Συντακτών, σωστό. Και η Αυγή. Συγγνώμη, επαναλαμβάνω για την ισοπεδωτική μου κριτική. Αυτό είναι αυτό το οποίο τεκμέρεται από τα δεδομένα έως και σήμερα. Έτσι, όποιος δει το τι συμβαίνει σε όλους αυτούς τους χώρους, φορείς, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα συμφωνήσει ότι είναι μια ωραία ιστορία εκεί, κάτι μεγάλες παρέες. Γεια σου ρε Αβραμόπουλε. Να, Αβραμόπουλος, τον είχα σε ΜΚΟ, του δίναν 5.000 το μήνα χωρίς να έχει αντικείμενο. Ποιος τα πληρώνει? Έλα ρε κορόιδο τώρα, ποιος τα πληρώνει? Εσύ τα πληρώνεις και εγώ. Γιατί την Καϊλή με το Κίτσερ Γκέιτ ποιος την πλήρωσε? Γι' αυτό σου λέω. Κάτι κομμουνιστές που είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ευρωβουλευτές, ποιος πληρώνει? Κάτι χρυσαυγίτες, κάτι παλικάρια με κυραλιφές και τα λοιπά που είναι επίσης στην Ευρωβουλή, ποιος πληρώνει? Κορόιδο, εσύ, εγώ. Γι' αυτό σου λέω, είναι ένα ωραίο πανηγυράκι. Όλα αυτά σου τα λέω. Σου τα λέω. Γιατί σε λίγο θα σου πω 2-3 νομίζω ουσιώδη πράγματα αναφορικώς με τις τοποθετήσεις του Μητσοτάκη, του Ερντογάν και του Νετανιάχου. Γιατί γίνεται πάρα πολύ συζήτηση μετά από όλα όσα διημήφθησαν και όσα ελέγχθησαν εκεί
στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Έχω μαζέψει πράγματα αρκετά. Το έχω ρίξει στη μελέτη τώρα στα γεράματα. Μελετώ τι να κάνω. Γι' αυτό κάτσε καλά να ακούς ειδήσεις και θα σου τα πω όλα.

0: Τα φτιάξα όλα.
1: Κοίταξε.
0: Τα φτιάξα όλα χθες. Τι έβαλες, έβαλες 6 καλώδια και έβαλα εγώ το ένα. Άφησες ένα καλώδιο χωρίς το συνδέσεις. Πήγαινε από εκεί. Τα φτιάξα όλα. Σημασία δεν έχει ποιος θα κάνει τα γένεια.
2: Σημασία έχει ποιος κόβει την κορδέλα.
0: Αυτό λέω.
2: Πρώτον.
1: Θυμάσαι τι έπαθε ο Σιμίτης, ε.
0: Τι έπαθε.
1: Έκοψε δεν τα ετοίμαζε όλα για τους Ολυμπιακούς και την έκοψε την κορδέλα ο Καραμαλής.
0: Ναι, αλλά φώναξε το Ραγιώτη για το Σιμίτη από την πλάτη. Ήταν μεγαλοπρόεδρος. Καλοπρόεδρος. Τι είπε, Ομορφούλη.
2: Λέω, ναι.
0: Έβαλα.
2: Ποιο καλώδιο έβαλε.
0: Έβαλα το σημαντικότερο καλώδιο στην κορδέλα.
2: Χωρίς αυτό δεν παίρνει ήχο.
0: Αυτό σου λέω. Ναι, έκανε τη δουλειά, δεν λέω. Και μετά φώναξα όλους εδώ το απόγευμα. Λέω, παιδιά, έχω ετοιμάσει την κονσόλα. Ορίστε, δουλεύει. Τι έκανα, κλέβω, καπιταλιστής. Αν δεν βγάλω υπεραξία. Άμα δεν κλέψω τον υφιστάμενο, ποιον θα κλέψω. Τι δημαρέσει, μπορεί να κλέψει άνθρωπος τη δημαρέσει. Αυτή κλέβεται μόνη της. Αυτό κλέβεται. Ειντήσει και μετά ανάλυση. Πρώτα ειντήσει και μετά ανάλυση.
3: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα γυναίκα από συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Πρόκειται για Αμερικανίδα η οποία διέμενε μαζί με τον σύντροφό της και άλλο ένα ζευγάρι επίσης Αμερικανούς σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Η επιχείρηση της πυροσβεστικής συνεχίζεται καθώς αγνοούνται ακόμη 5 άνθρωποι. Οι 3 Αμερικανοί τουρίστες του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Όπως δήλωσε πριν από λίγο η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, που για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα νοικοκυριά αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων, ωστόσο κάποια στιγμή και η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση των Bloomberg. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, επεσήμανε ωστόσο ότι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί είναι να δοθεί μια απαλλαγή ή εξαίρεση από την Ευρώπη. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από άνδρες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Από τα πυρά τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέρια. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Οι αρχές αναζητούν 4 άνδρες. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο που τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες ανοιχτά της Μυκόνου. Το φορτηγό οχηματαγωγόρι μουλκείται και αυτή την ώρα βρίσκεται ανοιχτά της Τίνου. Οι 29 επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν χθες με ασφάλεια. Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΘΕΜΑ, Φραντσέσκο Ροσέλα. Όπως είπε, τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον αριθμό των τρένων που βρίσκονται σε λειτουργία να αυξάνεται μήνα με το μήνα, ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων. Ολοκληρώθηκε χθες η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής 2 ενοικίων σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ξεπέρασε τα 4.800.000 ευρώ. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός διάρκειας 7 ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει σχέδιο για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό όρους. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας μήνος πρακτόρων της OpenAI απέκτησε πρόσβαση και σε ιστότοπους της αμερικανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο περιστατικού που διήρκεσε μήνες, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση στους ιστότοπους του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου και της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς κατά τη διάρκεια δοκιμών που πραγματοποιούσε η εταιρεία.
4: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει σε Κατερίνη και Βέρεια 19 βαθμούς, Γιάννητσα 22, Κιλκής 21, Πολύγυρο 17, Σέρρες 24, Γρεβενά 17 και Καστοριά 16 βαθμούς Κελσίου.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
5: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, καταρχάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, κυρία Δημαρέ, σας παρακαλώ, δείτε λίγο το μηχάνημα που δείχνει οι ακροαματικότητες τούτη την ώρα στο ίντερνετ. Για δείτε λίγο, για δείτε. Για δείτε και κάντε μια εισήγηση στα λογιστήρια και στις διευθύνσεις ότι αυτός ο πρωινός του Σαββάτου τα πάει καλά. Σας παρακαλώ. Τι γελάς? Α, δεν γελάς, είναι θαυμασμός. Να έρθεις να τον εκφράσεις και από μικροφόνο. Κυρία Χούσου, θα σου στείλω screenshot. Καταρχάς, το μεγάλο ευχαριστώ σε ακροάτριες, ακροάτες. Έτσι, σε εσάς. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στην πραγματική δημοσκόπηση και καταγραφή ακροαματικότητας, που δεν είναι άλλη από αυτά που γράφει το πρόγραμμα, που μετράει ανα πάσα στιγμή με απόλυτη ακρίβεια, γιατί δεν μπορεί να τον παλαμουτιάσει κανείς το πόσοι ακούνε και τι ακούνε. Τι να πω, τι να πω, κυρία Δημαρές. Αυτά τα εικονιδιάκια τα... που είναι έτσι κάτι 5-6 που μου στείλες, που κάνουν έτσι. Τι εννοούνε, ότι...
1: Σαν την κραυγή του Μουγκ.
0: Ναι, τι είναι αυτό, ότι δηλαδή...
1: Τον πίνακα.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Είναι wow.
0: Wow. Εντάξει, γιατί μου αρέσει, κάτι κάνουμε και εμείς καλά. Ερχόμαστε εδώ από τα ξημερώματα, κάτι κάνουμε καλά. Τι να κάνουμε. Ο κόσμος το εκτιμά, το εκτιμά. Έχουμε τίποτε. Αυτό με την πλάκα είναι Airbnb, ήταν αυτά να γίνουν. Πες μου λίγο, γιατί θέλω, χρωστάω για το κυπριακό πράγμα.
1: Λειτουργούσε ο κάτω όροφος ως Airbnb.
0: Ναι.
1: Και είχαμε εκεί 5 Αμερικανούς. Βρέθηκε η μία γυναίκα νεκρή.
0: Αυτό είναι ένα πολύ παλιό οίκημα από ό,τι είδα.
1: Είναι ένα πολύ παλιό οίκημα, όπως είναι αυτά τα πάρα πολύ παλιά οικήματα που υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.
0: Αυτά όμως τώρα στη Βιργινία, όταν είναι 200 χρόνων, παίρνουν άδεια.
1: Δεν ξέρω αν είναι 200 χρόνων, όπως λες. Ναι, γιατί να μην πάρει άδεια για Airbnb?
0: Άμα είναι ένα ρημάδι.
1: Το θέμα, Δημήτρη μου, τι ρημάδι? Ξέρεις πόσα, αφού το ξέρεις, πόσα παλιά σπίτια. Παλιά, δεν με εννοώ ρημάδια όπως το λες εσύ. Παλιά, πριν από 100 χρόνια. Το φτιάχνουνε και το
0: νοικιάζουνε. Το φτιάχνουνε ή του τραβάνε γυψουσανίδες και φαίνεται ότι το φτιάξανε.
1: Το θέμα είναι, γιατί εδώ δεν μιλάμε τώρα για τα δομικά.
0: Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, δεν ξέρω, μην κάνω εγώ τον βλάκα δημοσιογράφο.
1: Εδώ μιλάμε ότι
0: πάντα.
1: Αν υπήρχε πρόβλημα, προφανώς υπήρχε πρόβλημα. Ίσως στη διαδικασία που έγινε για το φυσικό αέριο.
0: Α,
1: ίσως αυτή την εγκατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν εκρήγνεται.
0: Όχι, γενικώς το θέτω. Δεν λέω, δεν ξέρω.
1: Εγώ δεν κάνω τώρα τον ειδήμονα, ούτε τον πραγματογνώμονα, αλλά λέω ότι δεν εκρήγνεται ένα σπίτι από μόνο του, όσο παλιό και να είναι. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Δεν εκρήγνεται άμα εκραχεί.
1: Δηλαδή,
0: το φυσικό
1: όσο παλιό και να είναι και να το έχει κάνει Airbnb, θα κατέρε, θα γκρεμιζόταν χωρίς έκρηξη αν είχε πρόβλημα το δομικό κομμάτι του κτηρίου. Ναι. Αυτό δεν έγινε έτσι.
0: Όχι, απλά σε ρωτάω, και επειδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν. Παίρνει, δηλαδή, ένα παλιό σπίτι.
1: Εγώ σου είπα, επειδή έλεγες πριν, για τους Αθηναίους συναδέλφους.
0: Ναι.
1: Οι Αθηναίοι δύο φορές το μήνα ναύπλιο είναι. Όλη η παλιά πόλη του Ναυπλίου είναι πάρα πολύ παλιά σπίτια,
0: παιδί μου,
1: τα
0: σωστό,
1: περισσότερα.
0: Σωστό, είναι, το έχω δει και εγώ σου λέξω.
1: Τα οποία είναι, δεν υπάρχει σπίτι μέσα που να μην υπάρχει Airbnb.
0: Ναι.
1: Είναι όλα Airbnb στο Ναύπλιο, το 99%.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πολύ παλιά σπίτια.
0: Περνάνε από κάποια πιο αυστηρή διαδικασία, άμα είναι παλιά, δηλαδή τα ελέγχει μηχανικός, υπογράφει πολεοδομία κάποιος. Έχω εγώ ένα παλιό σπίτι από την προγιαγιά μου. Πάνω στην Άνω Πόλη, Ολυμπιάδος, ξέρω εγώ πού, πάνω στο Τσινάρι. Και το κάνω Airbnb. Ελέγεται με διαφορετική διαδικασία, μα είναι παλιό, αυτό δεν ξέρω.
1: Από ό,τι ξέρω από γνωστούς μου που έχουν κάνει Airbnb στη Χαλκιδική, δεν πέρασαν καμιά τέτοια διαδικασία. Αλλά ξαναλέω και πάλι, πλεονασμός, λέω και πάλι, ότι εδώ δεν είχε πρόβλημα το δομικό κομμάτι του κτηρίου. Δεν κατέρευσε ένα κτίριο.
0: Μιλάμε παράλληλα.
1: Έγινε μία έκρηξη.
0: Συμφωνώ. Όχι,
1: άρα
0: συμφωνώ.
1: Νομίζω ότι εστιάζεις κάπου αλλού.
0: Όχι, δεν εστιάζω εγώ σε αυτό. Με αφορμή αυτό λέω. Δεν έχω ιδέα τι έγινε κάτω. Εγώ τον έξυπνο από αποστάσεως δεν μπορώ να το κάνω. Ό,τι μας πούνε οι ειδικοί. Αλλά αυτό που δεν ξέρω ως διαδικασία είναι ένα παλιό σπίτι 100 χρόνων, 150 χρόνων, 200 χρόνων. Αν δοθεί για χρήση Airbnb, έχει διαφορετική διαδικασία αδειοδότηση? Αυτό δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω, αυτό λέω.
1: Από
0: αν κάποιο ακροατή το ξέρει.
1: Αν Airbnb, αλλά όχι τόσο παλιά σπίτια, δεν πέρασαν από τέτοια διαδικασία.
0: Ναι, όχι, λέω για παλιά σπίτια. Αν κάποιο από ακροάτριε ακροατέ ασχολείται εκεί με
1: μόνο αν κάτι
0: θέμα.
1: Είναι τη εφορία των νεότερων, πώς τα λένε αυτά, τα διατηρητέα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Γιάννης εδώ, θα μπορούσε να μην είναι αέριο, να είναι και κάτι άλλο. Ποιος ξέρει, λέει, τι ήταν αυτοί οι Αμερικανοί σε εισαγωγικά. Κοίτα, μπορεί και να μην είναι αέριο, έτσι δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Εγώ δεν μπαίνω καν στη συζήτηση, το έχω πει τρίτη φορά.
1: Απλά λέω ότι έγινε μία έκρηξη, δεν έπεσε από μόνο του το σπίτι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα κάτι άλλο έχουμε για να πω λίγο τα του ΟΗΕ, γιατί τα χρωστάω στον κόσμο ο οποίος μας ακούει και θέλω να μαζεύω.
1: Δεν έχουμε κάτι επίγον ή έκτακτο τρομερό αυτή τη στιγμή, ευτυχώς θα πω εγώ. Το μόνο που έχουμε, κάτι κακό δεν έχουμε, έτσι, γιατί συνήθως τα έκτακτα είναι κακά. Έχουμε τα πρώτα στοιχεία για το μετρό Θεσσαλονίκης, για την επέκταση στην Καλαμαριά. Τα έδωσε στην συνέντευξή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΘΕΜΑ, Φραντσέσκο Ροσέλα. 20.000 επιβάτες περίπου χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση προς Καλαμαριά. Σημαίνει δηλαδή πολλοίς κόσμος με το ξεκίνημα. Από τις 27 Αυγούστου να θυμίσουμε, δηλαδή κλείνει μήνα το μετρό.
0: Μάλιστα.
1: Και το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε, και αυτά είναι επίσης καλά νέα για τους χρήστες του μετρό, θα έχουμε και νέους σειρμούς που θα μπαίνουν σταδιακά και σιγά σιγά, γιατί όλα είναι και θέμα ασφάλειας και δοκιμών και όλα πρέπει να γίνονται σωστά, με αποτέλεσμα να έχουμε και αύξηση των δρομολογίων.
0: Μάλιστα, να δούμε αυτό που γράφει ο Γιάννης εδώ. Λέει, σας ακούω κάθε μέρα την εφαρμογή σας. Μήπως μπορούμε και εμείς την εφαρμογή να δώσουμε τη δυνατότητα ένα παραθυράκι να μας στέλνουν μηνύματα και εκεί. Δεν έχει άδικο άνθρωπος. Θα το δω, Γιάννη, θα το δω. Δεν νομίζω τεχνικά είναι πολύ δύσκολο. Θα το δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Όλο το Παρίσι λέει είναι παλιό τέτοιο. Παλιά κτίρια τα οποία είναι Airbnb. Καλημέρα, Χρυσούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου σχόλια για τη Βιργινία. Ο Στίβ λέει δεν υπάρχει καμία επιπλέον διαδικασία στα παλιά κτίρια. Πρέπει να είναι μάλλον του χώρου. Ο Στίβ X. X Files. Λοιπόν, για να το μαζέψουμε τώρα, σας είπα νωρίτερα για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πώς μέχρι σήμερα λειτουργεί, πώς τον αντιλαμβανόμαστε και πώς για εμάς την Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα λειτουργήσει με τις αποφάσεις που κατά διαστήματα έχει πάρει. Αν δηλαδή εφαρμόζονται ή όχι τα ψηφίσματα, ή αν σε άλλες περιπτώσεις που θα έπρεπε να προηγηθεί ψήφισμα έχει ληφθεί υπόψη από τους ισχυρούς του πλανήτη. Η ιστορία αποδεικνύει άλλα πράγματα. Λοιπόν, τι είχαμε στον ΟΗΕ, γιατί ακόμη και στο θέμα αυτό βλέπω και πρωτοσέλιδα εφημερίδων, τα οποία πρωτοσέλιδα είναι από εφημερίδες του Συρμού, έτσι. Να το πω λίγο, είναι εφημερίδες των αφεντικών, δηλαδή το αφεντικό θέλει να στηρίξει την κυβέρνηση, δίνει εντολή τερματικά από κάτω, πυθύνια όργανα. Θέλει να βρεθεί απέναντι στην κυβέρνηση και μάλιστα λαϊκίστικα, δημαγωγικά και εσχρά. Γράφουνε ό,τι φανφάρα θες να διαβάσεις. Κατηγορήθηκε ο Γεραπετρίτης για ενδοϊσμό, για ενδοτισμό, συγγνώμη, για την πολιτική των ήρεμων θαλασσών και λοιπά. 2 χρόνια τώρα μια χαρά είχαμε ηρεμήσει στο Αιγαίο. Ξαφνικά και λόγω πρωτοβουλειών που πάρθηκαν από την Ελλάδα σε συνεργασία με Κύπρο, Αίγυπτο, Ισραήλ, οι Τούρκοι θύμωσαν και αγρίευσαν. Άρα δεν έφταιγε η πολιτική των ήρεμων νερών. Απλά οι Τούρκοι, αν πάμε να βάλουμε ζητήματα τα οποία για μας είναι σημαντικά, αγριεύουν. Το έχουν αποδείξει πολλές φορές. Διατηρούν ακόμη και το κάζους μπέλι. Συνεπώς, ο συνδυασμός αυτών των δύο διαφορετικών καταστάσεων για να χαρακτηρίσει κάποιον ως ενδοτικό, προδότη, ως φιοκάμπτη κλπ. Προσφέρεται μόνο για εφημερίδες του Βόθρου. Και για δημοσιογραφία επίσης του Βόθρου. Το προσπερνώ ωστόσο, γιατί εγώ στα εθνικά θέματα θέλω να είμαι σοβαρός. Με τους γείτονές μας Τούρκους, συνομιλίες είχανε όλοι μηδενός εξαιρουμένου οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί εξωτερικών και κουμπαριές έκαναν και ζεϊμπέκικα χόρεψαν. Και μετά το πήρε ρέι στο... πήρε ρέι, ποιος ήταν το... Και μετά το βυθίσατε χώρα. Και μετά το πήρε ρέι, καλά λέω. Και μετά την ένταση στο Αιγαίο. Ο Ανδρέας κανονικά διατήρησε τις συνομιλίες με τους γείτονες. Και ο Ανδρέας και ο Καραμαλής και ο παλιός Μητσοτάκης και ο γιος του Ανδρέα και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς, ο μεγάλος πατριώτης, και ο Τσίπρας ο Αλέξης, όλοι κράτησαν τις συζητήσεις σε ένα επίπεδο. Στο ίδιο επίπεδο. Όταν συναντιόντουσαν σε διεθνή φόρα και ο Ερντογάν παρουσιαζόταν πάντα ως μιλήχιος, μετριοπαθής, καλοπροαίρετος, πρόθυμος να συζητήσουμε και τέτοια πραγματάκια. Μετά, όταν πήγαινε στο χωριό του, στην Άγκυρα, ή πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη, ή στη Σμύρνη, ή στην Αλικαρνασσό, εκείνος και διάφοροι υπουργοί για εσωτερική κατανάλωση υποστήριζαν πάντοτε διαφορετικά πράγματα. Αυτά ως ένα υπόστρωμα για να δούμε τι προηγήθηκε για να φτάσουμε εδώ. Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα. Χαμηλή τόνη από τον Ερντογάν. Εξαιρετικά χαμηλή τόνη από τον Ερντογάν στον ΟΗΕ. Είμαστε φίλοι, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, είμαστε γείτονες και τα γνωστά. Ωστόσο δεν απέστη από τις κλασικές θέσεις παραδοσιακές της χώρας του. Δεν έκανε βήμα πίσω για το κάζου μπέλι, κυπριακό κτλ. Χαμηλή τόνη από το Μητσοτάκη. Ωστόσο και εκείνος δεν απέστη, δεν έφυγε από τις πάγιες εθνικές γραμμές μας. Έβαλε τα ζητήματα όπως τα έβαζαν και οι προηγούμενοι από εκείνον και όπως τα βάζουν όλοι. Έτσι έφυγαν και οι δύο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χαμηλούς τόνους, μετριοπαθείς αμφότεροι, χωρίς άκρες, χωρίς αιχμές. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας εμάς είναι πάγια η τακτική μας, έτσι η συμπεριφορά μας. Δεν θέλουμε να προκαλούμε για όποιους λόγους. Ο Ερντογάν για διαφορετικούς λόγους. Ο Ερντογάν είναι σε μια φάση που δεν θέλει να τα χαλάσει ούτε με τους Αμερικανούς, λόγω και των F-35 και όχι μόνο, ούτε με τους Ευρωπαίους, γιατί παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλει να οξύνει δηλαδή τις σχέσεις του. Ο Ερντογάν επίσης ήταν μετριοπαθής γιατί θέλει να παίξει ρόλο, να μπει και αυτό στο παιχνίδι στις μεγάλες συζητήσεις εδώ στη νότιο-ανατολική Μεσόγειο. Οπότε δεν θα μπορούσε να δείξει ένα άγριο πρόσωπο, το καταλαβαίνετε. Ο Ερντογάν επίσης στην παρούσα συγκυρία έχει άλλα ανοιχτά μέτωπα, οπότε δεν ήθελε να οξύνει περαιτέρω το κλίμα στην περιοχή. Ένας ακόμη λόγος, τέταρτος, μπορεί να υπάρχουν και άλλοι, είναι ότι ο Ερντογάν ξέρει ότι στο παιχνίδι έχουν μπει οι μεγάλες αδερφές, οι πολυεθνικές κλπ. Στην ευρύτερη περιοχή και δεν μπορεί να κοντράρει, γιατί δεν είναι η Ελλάδα μόνο απέναντι, είναι και τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών. Τα γνωρίζει αυτά ο Ερντογάν, δεν κάνει χαζός. Την ίδια ώρα ωστόσο ο Ερντογάν γνωρίζει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός παίκτης. Γνωρίζει ότι στην περιοχή κάνει κουμάντο. Κάνει κουμάντο εννοώ με χώρες περιφερειακές εκεί, οι οποίες έχουν άριστη συνεργασία με εκείνον. Μην ξεχνάτε ότι οι Αμερικανοί έβαλαν πλάτη ώστε η Τουρκία να διεισδύσει για τα καλά στη Συρία. Είναι δυνατός παίκτης, 100 εκατομμύρια κάτοικοι, Τούρκοι πολίτες με πολλά συμφέροντα δυτικών τα οποία επενδύθηκαν στο έδαφος της Τουρκίας και η Δύση δεν θέλει να τα χαλάσει. Αυτός είναι ο λόγος που τα χαλάει και η Δύση με την Τουρκία. Καλός πελάτης η Τουρκία. Και βέβαια η Τουρκία έχει ένα σύστημα διακυβέρνησης όπου όταν οι ισχυροί συμφωνούν με τον Ερντογάν, την άλλη μέρα αυτό έχει γίνει πράξη. Δεν συζητάνε 15 χρόνια αν πρέπει να περάσει το μετρό από το σταθμό Βενιζέλου ή αν θα πρέπει να πάει απαλού. Αν ο Ερντογάν πει αυτό, θα γίνει αυτό. Ο ισχυρός του πλανήτη Τραμπ και οι άλλοι το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι εκεί έχουν έναν παίκτη δυνατό, ο οποίος αν συμφωνήσει μαζί τους, την άλλη μέρα αυτό το οποίο θα συμφωνήσουν θα γίνει πράξη. Εδώ πρέπει να ρωτήσεις την Ανταρσία, τον Κουκουέ, το ΡΙΖΑ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25, την Κωνσταντοπούλου, την Ελληνική Λύση. Πρέπει δηλαδή 10 πολιτικοί αρχηγοί. Κάτι σύλλογοι, κάτι αυτά, να συμφωνήσουν ακόμη και για τα δευτερεύοντα, πόσο μάλλον για τα πρωτεύοντα. Άρα ο Ερντογάν ως παίκτης, επαναλαμβάνω, παγκόσμιος, είναι πολύ πιο δυνατός από τον εκάστοτε πρωθυπουργό της χώρας. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα, είναι για το λόγο που σας ανέφερα. Δεν είναι θέμα Μητσοτάκη, Τσίπρα, Παπανδρέου, Καραμαλή. Είναι ο τρόπος διακυβέρνησης της δίπλα χώρας, της γείτονος, σε σχέση με τα δικά μας. Εκεί δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Έτσι και ο Σουλτάνος πει αυτό, θα γίνει αυτό. Αυτό το ξέρει ο μεγάλος παίκτης. Δηλαδή, φαντάσου να στο βάλω λίγο στον μικρό κόσμο μας. Φαντάσου εσένα να έχεις ένα προϊόν. Ένα καλό προϊόν. Και να θες να το περάσεις στην ελληνική αγορά. Έρχεσαι απ' έξω να το περάσεις στην ελληνική αγορά. Ξέρεις ότι η Δημαρέση έχει μια μεγάλη εταιρεία δική της, ιδιοκτησίας της. Εκείνη είναι CEO, εκείνη είναι διευθύντρια. Κάνει ό,τι θέλει. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Ενώ ο Παπιδάκης είναι, ξέρω εγώ, ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας η οποία έχει 15 μετόχους με αντικρουόμενα πολλές φορές ή, ξέρω εγώ, συμφέροντα. Πού θα πας να πουλήσεις πιο εύκολα το προϊόν σου αν συμφωνήσει ο Παπιδάκης και η Βιργινία ότι το θέλουν? Φυσικά στη Βιργινία. Γιατί θα πάει άλλη μέρα στη Βιργινία και θα πει η Βιργινία: κύριοι, εδώ εργαζόμενοι, στελέχοι κλπ, ελάτε εδώ, από αύριο με φανατισμό παίρνουμε αυτό το προϊόν και το πουλάμε στην αγορά. Πας στον Παπιδάκη, λέει ο Παπιδάκης, σύσκεψη. Τι λέτε, θα αρχίσει ηχούσουν. Ναι ρε παιδί μου, αλλά να, νομίζω ότι είναι ακριβό. Γιατί κάποια άλλα συμφέροντα της Χούσου θέλουν άλλο προϊόν εδώ. Θα πει, ξέρω εγώ, η επαφή του: εντάξει μωρέ, καλό είναι, αλλά να το δούμε τον άλλο μήνα, γιατί μήπως και... μέχρι που να το συζητήσουμε εδώ στο δικό μας το μαγαζί, στην Ελλάδα δηλαδή, η Βιργινία, ο Ερντογάν, το έχει καθαρίσει, έχει καθαρίσει την μπουγάδα. Έχει κάνει τη συμφωνία και έκλεισε. Σας το λέω αυτό για να ανοίξουμε λίγο τα ματάκια μας, τα εθνικά θέματα και τα φτάκια μας. Εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν πρωτοσέλιδα εφημερίδων, προδότες, μειοδότες, ενδοτική κυβέρνηση, προδοτική, γουδί, μουδί και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Διαχρονικό γι' αυτό. Σας έβαλα το πλαίσιο πάνω στο οποίο σας είπα τι έγινε στον ΟΗΕ. Σας είπα πώς αντιλαμβάνονται οι ξένοι την Ελλάδα διαχρονικά και την Τουρκία, διαχρονικά επίσης. Και τώρα θα μπω στο ζουμάκι, γιατί έχει ζουμί η υπόθεση. Όποιος έχει διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε, τη συζητάμε, έτσι δεν προσδέουμε. Τώρα εδώ, για να σου θυμίσω, πολεμούσαμε στη Μικρά Ασία και εδώ οι κομμουνιστές έλεγαν: εμείς δεν είμαστε με την Ελλάδα, είμαστε με την εργατική τάξη της Τουρκίας και της Ελλάδας. Ένα παράδειγμα σου φέρνω. Δεν προλάβαμε να βγούμε από την κατοχή και είχαμε δεύτερο εμφύλιο στην Ελλάδα. Γι' αυτό στα λέω, παιδί μου, άστο, μην το ψάχνεις. Ας είμαστε και μερικοί οι οποίοι μπορεί να έχουμε τις απόψεις μας, την ιδεολογία μας, να είμαστε φιλελεύθεροι, να είμαστε κεντρώοι, να είμαστε αριστεροί, να είμαστε κομμουνιστές, να είμαστε δεξιοί. Αλλά πραγματικά θέλουμε να υπηρετήσουμε την λογική και το αυτονόητο. Θα πάω σε λίγο και θα σας πω για ποιον λόγο δεν υπάρχει περίπτωση στα αρκετά χρόνια μπροστά μας να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα με τους γείτονες. Με επιχειρήματα, έτσι, όχι άποψη, επιχειρήματα.

0: Επειδή έχουμε ακροατές στην Σαμοθράκη, ο Ανδρουλάκης είναι Σαμοθράκη. Κάνει περιοδία. Μα ο Νικόλας. Ο Νικόλας είδε ότι κάτι ψιλοτσίμπησε, αλλά θέλει δουλίτσα ακόμη, Νικόλα. Για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Βάλτωσε και ο Αλέξ, αλλιώς τα περίμενε. Σε θλίψη έχει πέσει η κατάθλιψη, πώς τη λένε, η Καριστιανού είναι έτοιμη να φύγει. Η Κωνσταντοπούλου συνεχίζει να καυγαδίζει με όποιον συναντά στο δρόμο. Έλεγα χθες ότι η Κωνσταντοπούλου είναι τόσο καυγατζού που είναι σε θέση να είναι πάνω σε αεροπλάνο, σε πτήση, να δει δύο αγρότες να μαλώνουν κάτω στον κάμπο για τα χωράφια τους και να σπάσει το παράθυρο για να πάρει μέρος στον καυγά. Ναι ρε φίλε, αυτό είναι αρρώστια. Λοιπόν, σας λέω ότι ώρα είναι και επιστρέφω με περισσότερα και ενδιαφέροντα γι' αυτό στο οποίο νωρίτερα αναφέρθηκα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
5: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
4: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Εκείνες τις μέρες που ο Ευγένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

στο κυρίως μενού. Αφού βάλαμε τραπεζομάντιλο, ροτόντα, καρέκλες, τα πιρουνάκια σας, άλλο για σαλάτα, άλλο για το γλυκό το κουταλάκι, άλλο για φαγητό, χαρτοπετσετούλες ωραίες. Πετσετούλες, όχι χαρτοπετσετούλες, ρε φίλε. Κυριλέ, μαγαζί είμαστε. Φέραμε νεράκι περιέ. Πάμε να δούμε λίγο τι περιλαμβάνει το μενού. Λοιπόν. Εδώ και χρόνια, και θα παραμείνει, θα εξηγήσω τους λόγους, εκκρεμούν ζητήματα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε γείτονες.

Να τελειώνει αυτό το πανηγύρι, γιατί πληρώνουν πολύ ακριβά. Α, παρεπτόντως, θα πει κάποιος, γιατί με νοιάζει εμένα πρωί-πρωί Σαββάτο, σου πω τι σε νοιάζει. Θα σου πω τι σε νοιάζει, γιατί γίνεται παράλληλα μια άλλη συζήτηση τώρα με την ακρίβεια. Και βγάζουν όλη στοιχεία της Eurostat. Ο ένας λέει το μακρύ του, ο άλλος λέει το κοντό του, ο άλλος παίρνει την αγοραστική δύναμη, ο άλλος παίρνει τις καταθέσεις, ο άλλος παίρνει αν είμαστε ευτυχισμένοι, αν είμαστε δυστυχισμένοι, τι απαντάμε κλπ. Και γίνεται και μια τέτοια συζήτηση. Και ο καθένας παίρνει αυτά που θέλει από τη Eurostat και κάνει την δική του ανάλυση, την κομματική δηλαδή. Να φύγει ο Μητσοτάκης, παίρνουν αυτούς τους δείκτες. Να παραμείνει ο Μητσοτάκης, παίρνουν τους άλλους δείκτες. Άκου να σου πω γιατί σε ενδιαφέρει. Ακούμε τούτες τις μέρες, λέει, μα εμείς λέει στην Ελλάδα πληρώνουμε ειδικό φόρο κατανάλωσης πολύ ακριβό και αν βάλεις και το ΦΠΑ πανάκριβα και τέτοια, γιατί να πληρώνουν τόσο ακριβά, να μην μειωθεί τα γνωστά. Και εγώ συμφωνώ. Όλοι συμφωνούμε. Αλλά το θέμα είναι να βρούμε τη λύση. Γιατί πληρώνουμε, ή μάλλον να βρούμε για ποιον λόγο πληρώνουμε τόσο ακριβά. Αυτό είναι μια παρενθεσούλα στα προηγούμενα, γιατί ταιριάζει και με τα επόμενα. Για ποιον λόγο πληρώνουμε τόσο ακριβά. 0,70 στο λίτρο. Συν το ΦΠΑ πάει στο διάολο, πάει στο 1,25. Σε κάθε λίτρο 1,25 δίνουμε φόρους και 1 ευρώ για το καύσιμο. Και πάει όλο στα Σκόπια στη Βουλγαρία, παίρνει ένα 40, ένα 50, ένα 60 το λίτρο. Τι να κάνει ο άνθρωπος, γλιτώνει 60 λεπτά σε κάθε λίτρο. Αν βάλει 80 λίτρα είναι 50 ευρώ. Δεν είναι και λίγα, άμα έχει μεγάλο τεπόζι το λέω. Λοιπόν, και λέμε να μειωθούν μαζί σου, ρε φίλε. Προς Θεού, δε ποιος λέει όχι. Να ρωτήσουμε γιατί είναι τόσο ακριβά. Γιατί μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να ρίξουμε αυτούς τους ειδικούς φόρους, καμία κυβέρνηση δεν τους έριξε τουναντίον. Από το 2010 που ήταν 0,26 σταδιακά φτάσαμε στο 0,70. Με όλες τις κυβερνήσεις. Τελευταία έβαλε καπέλο 10 λεπτά σε κάθε λίτρο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω μνημονίων έλεγε η ίδια. Το δέχομαι. Δεκτό. Γιατί εγώ είμαι και ρεαλιστής στη ζωή μου. Γιατί πληρώνουμε τόσα πολλά, λέει ο άλλος. Και αρχίζω να μειωθώ μαζί σου. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν δύο ακόμη πίνακες. Που καλό είναι να τους λαμβάνουμε υπόψη όταν συζητάμε σε τούτην εδώ τη χώρα, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι. Κυρίως όλοι όσοι έχουμε την τιμή, γιατί τιμή είναι να μιλάς από ένα μικρόφωνο σε μια χώρα δημοκρατική όπως η Ελλάδα και να απευθύνεσαι στον κόσμο, είναι πολύ βαρύ εργαλείο. Είναι πολύ βαριά ευθύνη. Αλλά δυστυχώς, δεν το αντιλαμβάνονται πολλές πολλοί οι οποίοι είναι στα μικρόφωνα και απλά γαυγίζουν. Κλείνει και αυτή η υποπαρένθεση. Υπάρχουν λοιπόν ακόμη δύο πίνακες. Ο ένας πίνακας λέει πόσο κοστίζει το συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα σε σχέση με το ΑΕΠ, όπου είμαστε μαζί με την Αυστρία στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ ψηλά στον ΩΣΑ, 14%, κάπου ήταν 17% του ΑΕΠ πληρώνεται για τις συντάξεις. Και υπάρχει ακόμη ένας πίνακας παραδίπλα, ο οποίος ταιριάζει με αυτά που λέγα νωρίτερα. Γιατί πρέπει να βρεθεί κάποτε ένας τρόπος να γίνουμε καλοί γείτονες με τους Τούρκους. Η Ελλάδα χρόνια ολόκληρα δίνει πάνω από 3 κοντά στο 3,5% του ΑΕΠ για εξοπλιστικά προγράμματα, για εξοπλισμούς. Άρα ο Αυστριακός, ο Ολλανδός, ο Βέλγος, ο Ισπανός, δεν ξέρω ποιος άλλος, δεν έχει ανάγκη να δίνει το 3,5%. Τώρα που είπαν να δώσουν όλοι 5% έχουν οριάσει. Δεν έδιναν οι άλλες χώρες τα χρήματα που δίνουμε εμείς σε αυτά. Τα οποία χρήματα από κάπου πρέπει να βγούνε. Κλείνω την υποπαρένθεση, τα συμπεράσματα βγάλτε τα εσείς, εγώ τα έχω βγάλει για μένα προπόλου. Έτσι λοιπόν είμαστε αναγκασμένοι να εισπράττουμε περισσότερους φόρους από ό,τι θα εισπράταμε αν δεν είχαμε κάνει τα καραγιοζηλίκια δεκαετιών ολόκληρων για να φτάνουμε να πληρώνουμε το 15% για το συνταξιοδοτικό μας στη χώρα. Ή να πληρώνουμε το 3,5% για αντικειμενικούς λόγους για τους εξοπλισμούς. Πάμε να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό. Στο δεύτερο σκέλος. Αν κάποια στιγμή μειωθεί η ένταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Μπορεί να μειωθεί. Λέμε λοιπόν τώρα ότι εμείς θέλουμε να πάμε στη Χάγη για να λύσουμε δύο διαφορές. ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Κόσμος πολλής δεν γνωρίζει τι είναι η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Είναι πολύ συγγενείς, πολύ κοντινές έννοιες. Η υφαλοκρηπίδα αφορά στο σύνολο των δικαιωμάτων που έχει κανείς από πάνω στη θάλασσα μέχρι και το βυθό. Η ΑΟΣ έχει να κάνει με τα νεράκια. Σε κάθε τη στήλη. Μέχρι εκεί που φτάνει. 200 ναυτικά μίλια είναι αν δεν υπάρχουν εμπόδια. Αλλά εδώ έχουμε ένα Αιγαίο το οποίο έχει πολλά νησάκια. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφωνία με τους Τούρκους. Όχι για ολόκληρο το Αιγαίο, γιατί σε πολλά πράγματα συμφωνούμε. Δεν λένε και οι Τούρκοι ότι δεν πρέπει να γίνει οριοθέτηση, απλά διαφωνούμε στα όρια που θα μπουν οι γραμμές δηλαδή.
Και λέει η Ελλάδα, οκ, πάμε στα

Χάγη αν θέλετε, να δούμε ΑΟΣ, ΑΟΣ και υφαλογρυπίδα. Μόνο αυτά. Δεν πάμε για κανένα άλλο θέμα, λέμε εμείς. Οι Τούρκοι βάζουν. Βάζουν. Αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ποιος θα έχει την κυριαρχία σε νησίδες, βραχονησίδες, τις οποίες θεωρούν γκρίζες οι ίδιοι, γιατί δεν αναφέρονται μία προς μία στη συνθήκη της Λοζάνης και στη Συμφωνία των Παρισίων. Επίσης αμφισβητεί το σύστημα των 10 ναυτικών μιλίων εθνικού εναέριου χώρου, ενώ τα χωρικά είναι στα 6 ναυτικά μίλια. Επίσης αντιδρά για το FIR Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη της Ελλάδας, πώς το λένε, για τον εναέριο χώρο, για την εναέρια κυκλοφορία, δεν αποτελεί κυριαρχία πάνω στην περιοχή. Δηλαδή δεν σου είναι το δικαίωμα κυριαρχίας πάνω στην περιοχή. Επίσης βάζει και ζητήματα ποιος θα κάνει έρευνα και διάσωση σε πολλές περιοχές. Και υπάρχει και το Κυπριακό. Η Τουρκία λοιπόν λέει ότι αν θέλετε να πάμε στη Χάγη, θα πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να τα συνυπογράψουμε και να πάμε στους δικαστές να κλείσουν εκείνοι κάθε εκκρεμότητα και να ηρεμήσουμε. Ναι, αλλά βάζοντας 10 διαφορετικά πράγματα, 8 διαφορετικά πράγματα οι Τούρκοι, που ποντάρουν είναι το Ανατολικό Παζάρι. Βάζω τα πάντα για να πάρω τα μισά. Αλλά εμείς δεν βάζουμε τα πάντα, βάζουμε μόνο δύο θέματα. Αυτά θεωρούμε ότι πρέπει να συζητήσουμε και πολύ καλά κάνουμε, γιατί τα άλλα, αν μπούμε στη διαδικασία να τα συζητήσουμε, είναι σαν να αμφισβητούμε και οι ίδιοι μας τα δικαιώματα που εδώ και χρόνια υποστηρίζουμε πως έχουμε. Συνεπώς, όλο αυτό το οποίο σας περιγράφω εδώ και ένα 20 λεπτό, στην άλλη πλευρά της εξίσωσης βγάζει το ότι ουδέποτε θα πάμε στη Χάγη και η εκκρεμότητα θα παραμένει εσαΐ όπως αυτή έχει. Για να μην ακούτε πομφόλιγες και σαχλαμάρες και γελιότητες από διαφόρους ντεμέκ περισσότερο πατριώτες από ότι εσείς, εγώ και οι άλλοι.

Ο Τζιμ λέει ότι μάλλον δείχνουμε ότι φοβόμαστε τόσα χρόνια, γι' αυτό η Τουρκία μας πιέζει συνεχώς και μας προκαλεί και έτσι αναγκαζόμαστε και εξοπλιζόμαστε. Μα και εκείνοι εξοπλίζονται, μην νομίζω ότι εκείνοι δεν αγοράζουν και παρακαλάνε πολλές φορές να αγοράσουν. Ο Τζον Ντι λέει το συνταξιοδοτικό πρέπει να γίνει αποταμιευτικό. Έγινε σταδιακά, αλλά πληρώνουμε τα μαμισιάτικα του παρελθόντος, Τζον. Τζον, πληρώνουμε τα μαμισιάτικα του παρελθόντος, αλλά ακόμη και τώρα που έγινε αποταμιευτικό. Βλέπεις ότι η συζήτηση που γίνεται κεντρικά και τσακώνται μεταξύ τους είναι πλειοδοσία.

βγαίνει ο άλλος και λέει θα δώσουμε 4.000 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο. Λέει ο άλλος να δώσουμε 15η σύνταξη. 13η, 14η, 15η. Ωραία ρε φίλε, ναι, να δώσουμε. Αλλά να πεις στον κόσμο ότι θα δώσουμε. Θα δώσουμε, αλλά αυτό θα είναι σε βάρος των φορολογουμένων πολιτών. Θα πρέπει με έμεσους και άμεσους φόρους να αντισταθμιστεί αυτό που θα δώσουμε, αγαπητέ μου. Γιατί όντως, όπως λέει ο Γιάννης, πρέπει να είναι ανταποδοτική. Αλλά δεν είναι στην Ελλάδα, όταν με τόση ευκολία όλοι λένε να δώσουμε, δεν είναι ανταποδοτική. Την διαχειρίζονται ως επίδομα. Για σκεφτείτε, ως επίδομα. Λέτε και δίνουν επίδομα και λένε θα δώσουμε ακόμα ένα επίδομα. Δεν είναι έτσι όμως, πουθενά στον κόσμο δεν είναι έτσι. Μόνο στην Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια έτσι. Αυτό όμως αθροίζει έξοδα, όπως έλεγε ο Φλαμπουράρης. Για πες Πέτρο, όταν λες η συνθήκη της Λοζάνης είναι ξεκάθαρη, γιατί μετά τη συνθήκη της Λοζάνης ήρθε η συμφωνία των Παρισίων. Πέτρο, κάτι διαβάσαμε. Συνθήκη της Λοζάνης είναι ξεκάθαρη. Αν μείνουμε μόνο στα τη συνθήκη της Λοζάνης, θα δυσκολευτούμε λίγο. Ευτυχώς ήρθε και η συμφωνία των Παρισίων και τα ξεκαθάρισε. Του 1947, αν δεν κάνω λάθος.

ξαφνικά έχουμε ένα θεματάκι, όχι μεγάλο, στο δρόμο, λίγο πριν από το Καλοχώρι, ερχόμενοι από Κατερίνη. Έργα ασφαλτόστρωσης, καθυστερήσει σε ένα μικρό τμήμα του δρόμου. Χθες το απόγευμα, επαναλαμβάνω, επικράτησε ένα εφιελτικό σκηνικό. Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για πάρα πολύ κόσμο λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Είχε κοκκινήσει το σύμπαν. Αλλά πλέον ο δρόμος είναι κουκλάκι, ε! Δεν έχεις να πεις. Τέτοιο δρόμο είχες και στο χωριό σου. Να είναι καλά η Χούντα Κούλη. Μετά από δεκαετίες και πολύ γκρίνια, πόσες φορές ακούσατε εμένα να γκρινιάζω και να σας λέω, παιδιά, είναι ντροπή. Όσο ήταν κρατική δημόσια υπόθεση ο δρόμος μέχρι τα Μάλγαρα, ήταν ένας δρόμος της ξεφτύλας, της ντροπής, τα ακρόμπαρα, τα ημιαξόνια, οι αερόφουσκες, η αερανάρτηση, όλα υπέφεραν. Ως και το Τουαρέγ με την αερανάρτηση προβλήματα είχε. Τώρα όμως, σαν να οδηγείς πάνω σε υδράργυρο, δεν νιώθεις.

E.O. Speedwagon. Keep on loving you, τραγούδι από το παρελθόν που θα ακούγεται και στο μέλλον. Ακόμη και αν, όπως λέει ο Bill Gates, η τεχνητή νοημοσύνη σκοτώσει, δολοφονήσει 1 δισεκατομμύριο ανθρώπων. Λέτε οι επιστήμονες να ανακαλύψουν κανένα περίεργο ιό πάλι και να μας σκοτώσουν για να περιορίσουν τον αριθμό των κατοίκων, γιατί η γη δεν μπορεί πλέον να μας σώσει, δεν μπορεί να μας ταΐσει. Θα ρωτήσω τον δικηγόρο Αντωνιάδη, τον τραγουδιστή Πετράκο και τον φίλο μου τον Κούβελα, τον, όχι τον βουλευτή, τον... Πώς το λένε, μωρέ. Άρε Πέτρο μου, ναι ρε Πέτρο. Και λένε οι Τούρκοι ότι αναφέρονται νησιά και δεν αναφέρονται κάποια μικρά νησάκια. Το ίδιο λένε. Οι Τούρκοι εκεί πατάνε. Λένε είναι καμιά 150 νησιά τα οποία δεν αναφέρονται συνθήκες. Μη... Και λένε αφού δεν αναφέρονται συνθήκες δεν τα συνυπολογίζουμε. Είναι κάτι βραχονισίδες γύρω από νησιά και λένε αυτά δεν γράφουν. Ξέρω εγώ, φαντάζομαι ότι έχουν μέσα τα αντίψαρα, έχουν το αγαθονίσει κλπ. Ρε κάτι αιμονές ώρες ώρες. Σας είπα ότι διαβάζουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν θα ρωτήσω όλους αυτούς τους μεγάλους επιστήμονες να μου εξηγήσουν.

Γεια σου Αντώνη από Αγχίαλο, παίξε λέει ροκές. Ναι ρε φίλε, και ροκές αλλά και ένα εξαιρετικό τραγούδι. Μόμπι. Μόμπι. Γιατί η καρδιά μου λέει νιώθει τόσο άσχημα.

Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. 24 Ιουλίου 1923, άρθρο 12. Η συνθήκη δεν λέει κυριολεκτικά ότι όλα τα νησιά πέραν των 3 μιλίων παραχωρούνται στην Ελλάδα. Έμα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι σύνθετο το θέμα. Δεν διαφορετικά θα είχε, δεν θα είχε τεθεί ή θα είχε λυθεί προπολού. Επιχειρήματα διατυπώνονται και από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό το θέμα λέμε να πάει... Όχι αυτό. Σε αυτό λέμε όχι εμείς, αλλά οι Τούρκοι λένε δεν πάμε Χάγη γιατί σε αυτό υπάρχει άλλη ερμηνεία. Τη συνθήκη μου μέσα.

Καλημέρα στην οικογένεια Χριστίδου. Καλημέρα, λέει, ωραία μουσική και σήμερα σας ακούμε οικογενειακό στην Άσυρο. Έχω ένα καυτό τραγούδι για καυτά αγόρια και κορίτσια, ακροάτριες, ακροατές, αμέσως μετά από αυτό. Καυτό τραγούδι, καυτό, ετοιμάσου.

0: Άντε πάλι τα ίδια, αν θα είμαι υποψήφιος, δεν ξέρω ρε. Έμα. Θα κατέβω με την Καριστιανού, θέλω να τη βοηθήσω. Τη λυπήθηκα προχθές που είπε ότι αν δεν πάρω 3% θα σηκωθώ να φύγω από την Ελλάδα. Θα πάω με την Καριστιανού. Θα πάω ενώ πολιτικά με πάει το μυαλό στο πονηρό. Πρόντο.
1: Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
0: Πρόσεξε, μην με χαλάσει, μου χαλάσει τη διάθεση. Όχι, έτσι ρε, τρεις ώρες, για πες.
1: Τώρα άνοιξα, πριν 20 λεπτά πριν άνοιξα.
0: Τι να κάνουμε, τα αφεντικά το... κοιμάστε σήμερα, οι εργαζόμενοι δουλεύουν.
1: Όχι ρε, σε δουλειά ήμουνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πρώτη φορά συμφωνώ μαζί σου.
0: Δεν πειράζει,
1: για την ανάλυση βελτιώνε. Που έκανες για τα ελληνοτουρκικά.
0: Βελτιώνεσαι,
1: δηλαδή, ειλικρινά, χωρίς πλάκα.
0: Βελτιώνεσαι σιγά σιγά.
1: Αυτό που είπες, δηλαδή η ουσία του θέματος είναι αυτό, ότι πρέπει να τα βρούμε με την Τουρκία. Δηλαδή, το
0: δεν μπορούμε να τα βρούμε όμως, η ουσία δεν θα τα βρούμε ποτέ.
1: Αυτό πρέπει πολιτική και από τις δύο πλευρές.
0: Δεν θα τα βρούμε γιατί οι λαοί δεν επιτρέπουν και καλά κάνουν, για να γίνω κι εγώ λίγο λαϊκιστής, δεν επιτρέπουν να τα βρουν. Γιατί για να τα βρούνε πρέπει ή ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο να υποχωρήσουν, υπαναχωρήσουν από θέσεις δεκαετιών. Δεν γίνεται αυτό. Προδότες θα τους πούνε.
1: Πρέπει να κάνουμε και δύο υποχωρήσεις.
0: Δεν
1: πειράζει. Να καταλάβουμε ότι η μεγάλη εικόνα είναι.
0: Δεν θέλω υποχωρήσεις. Όχι, θέλω να είσαι περήφανος.
1: Όχι,
0: θα παραμείνουμε έτσι.
1: Η περηφάνεια θα μας φέρει σε δύσκολους καιρούς.
0: Εσύ αριστερός, ξέρεις, θα πέσουμε όπως ο Λεωνίδας με τους 300. Άντε, γεια. Μια φορά συμφώνησες μαζί μου για να διαφωνήσω εγώ μαζί σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κάτσου βάλω τώρα, αφού ξύπνησες με τζίμπλα στο μάτι όπως είσαι, να ολοκληρώσεις το ξύπνημά στο πρωινό με ένα remix Tom Jones.

θα βρει τέτοια ενημερωτική εκπομπή. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Παπιδάκη. Δηλαδή, Πάριο σου παίξαμε το πρωί. Καλογιάννη σου παίξαμε. Μπιθικότη σου παίξαμε. Dire Straits σου παίξαμε. Jethro Tull σου βάλαμε. Άριο Σπιτ Βόγκον σου βάλαμε. Σήμερα δεν έβαλα λιόλιου, είναι η αλήθεια. Και σου βάζω και Tom Jones και μιλάς. Α, baby. Baby, γεια. Άρης Παπιδάκης ακολουθεί. Αργότερα η επαφή του. Τα καλύτερα από καρδιάς.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Μία γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή τα ξημερώματα από τα συντρίμμια στην Πλάκα. Πλέον τα σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στο χώρο των υπνοδωματίων, αναζητώντας τους 5 αγνοούμενους. 3 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν είναι εύκολη η διαδικασία, καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί. Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα από άνδρες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο σε βάρος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα. Από τα πυρά τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της καφετέριας. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου. Οι αρχές αναζητούν 4 άνδρες. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο που τυλίχθηκε στις Φλόγες χθες ανοιχτά της Μυκόνου. Το φορτηγό οχηματογόγορη μουλκείται αυτή την ώρα ανοιχτά της Τίνου. Έχει πάρει κλίση ωστόσο λόγω της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση και γίνεται προσπάθεια σταθεροποίησης του. Νέο μπαράζ μεταναστευτικών ροών στη Νότια Κρήτη. 215 διασώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 3 περιστατικά σημειώθηκαν τα ξημερώματα ανοιχτά της Γάβδου με 153 μετανάστες και μία ακόμη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου. Νέα ένταση και απόπειρα απόδραση στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Το νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις 5.30 το απόγευμα. Ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησαν να ρίξουν την περίφραξη της δομής, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε από την δημιουργία των αστυνομικών με τη χρήση χημικών. Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΘΕΜΑ, Φραντσέσκο Ροσέλα. Όπως είπε σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον αριθμό των τρένων που βρίσκονται σε λειτουργία να αυξάνεται μήνα με το μήνα, ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των δρομολογίων. Ένας μήνος πρακτόρων της OpenAI απέκτησε πρόσβαση και σε ιστοτόπους της Αμερικανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο περιστατικού που διήρκησε μήνες, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση στους ιστότοπους του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου και της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς κατά τη διάρκεια δοκιμών που πραγματοποιούσε η εταιρεία.
2: Καιρός για Sigma Office.
3: Θα φορούσες ποτέ παπούτσια που σε στενεύουν? Τότε γιατί να κάθεσαι σε κάθισμα εργασίας που δεν σε βολεύει? Ανατομικά καθίσματα γραφείου Sigma.
1: Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Κατερίνη και Βέρεια 19 βαθμούς, Γιαννιτζά 22, Κιλκής 21, Πολύγυρο 17, Σέρες 24, Γρεβενά 17 και Καστοριά 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Pils Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλό πρωινό, πρωινό Σαββάτου. 26 έχει ο μήνας. Με τη βροχούλα να μας συντροφεύει. Βέβαια σταδιακά θα σταματήσει. Σε καμιά ώρα το πολύ. Οπότε μην αγχώνεστε. Απλά προσοχή όσοι βρισκόμαστε στο δρόμο, διότι γλιστράει, έτσι. Έχει να βρέξει και πολύ καιρό, οπότε γλιστράει. Καλή είναι η βροχούλα. Άμα είναι έτσι, καλή είναι. Σάββατο λοιπόν, πιο χαλαρά. Και λογικό είναι. Και δικαίωμα στο χουζούρι όσοι δεν δουλεύετε. Μη σηκώνεστε από τα ξημερώματα, δεν υπάρχει λόγος. Παρέα θα πάμε έως τις 12 στο μικρόφωνο Άρης Παπηδάκης. Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Με ζητηματάκι ανάμεσα σε Σύνδο και Μάλγαρα, κλασικά εκεί στα έργα. Προς Θεσσαλονίκη, έτσι. Κατά τέλα είμαστε μια χαρά. Απαλαμβάνω, ιδιαίτερη προσοχή. Γλιστράει, δεν τρέχουμε. Άντε ακόμα να έχει τη βροχούλα.

Ελάτε να πούμε τις καλημέρες μας. Να σας ακούσω, να σας διαβάσω ό,τι θέλετε. 2310 513 000 2311 82 1050 και στο Viber 69083 57 800. Τι μου κάνετε, πως είστε? Κρυώσαμε, δεν πιστεύω εκεί στα ψηλά να ανάψατε κανένα καλοριφέρ, έτσι να κάνετε τέτοια πράγματα, δεν γίνεται. Άστο. Ούτε να το σκεφτόμαστε. Και με αυτά που γίνονται και με τον Τραμπ πάλι, θα τα πούμε όλα, παιδιά. Γιατί πριν έλεγε, μετά τις εκλογές τέλος ο πόλεμος. Τώρα λέει, θα βομβαρδίσουμε και μετά τον πόλεμο.

Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα. Έχουμε πρόβλημα, λέει, στην Πολύχνη με το ρεύμα. Πόση ώρα? Πιο καλό ρεφέρλι, δεν έχουμε ρεύμα. Πόση ώρα από πω, τι ώρα είναι κομμένο το ρεύμα? Να το δούμε λίγο, να το τσεκάρουμε και στην Πολύχνη. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα, λέει, καλό πρωινό Σαββάτου. Έτσι παιδιά, όμορφο πρωινό Σαββάτου να έχουμε. Λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο να ξεφύγουμε. Μπας και ρημείς λίγο το κεφάλι, γιατί πολύ βαβούρα στην πολιτική, μαλώνουν, σκοτώνται, έχεις και την Κωνσταντοπούλου εκεί, καλά και είχαμε ξεφύγει. Άντε πάλι ξανά μανά τα ίδια. Άλλοι μαλώνουνε, άλλοι κλαίνε, άλλοι θα φύγουνε. Τα είπε και ο Δημήτρης προηγουμένως με τη Βιργινία εδώ. Και εμείς ψάχνουμε μία χαραμάδα αισιοδοξίας για να μπορέσουμε να σκάσουμε κανένα χαμόγελο. Γεια σου Νικόλα μου, γεια σου Πολυξένη, γεια σου και σένα Νίκο, στον άλλο τον Νίκο. Έτσι έτσι. Σιγά σιγά θα μπούμε στα βαθιά.

και δίχως. Λοιπόν, Γιάννη, είναι έκτακτο το δικό σας εκεί στην Πολύχνη, να ξέρεις. Έκτακτη διακοπή, ακόμα δεν ξέρουμε χρόνο αποκατάστασης. Θα σε ενημερώσω όμως, σε λίγο θα γνωρίζουμε και θα σε ενημερώσω. Τώρα και αυτό το δεν ξέρουμε χρόνο αποκατάστασης, καταλαβαίνεις ότι είναι και λίγο τυπικό που μας λένε, αλλά λογικό είναι. Λοιπόν, θα σε ενημερώσω όταν ενημερωθούμε, αλλά είναι έκτακτη, δεν ήταν προγραμματισμένη διακοπή, οπότε μην ανησυχείς καθόλου. Εντάξει, και λίγο ρομαντικά δεν πειράζει. Να, είδες, γλιτώνεις το καλοριφέρ που λίγες. Έχεις και τον τράμπ εκεί που λέγαμε νωρίτερα. Θα συνεχιστούν λίγο βαρδισμοί και μετά τις εκλογές. Πριν έλεγε ότι, να, μετά τις εκλογές τέλος ο πόλεμος. Και όταν λέει ο Τραμπ θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί και μετά τις εκλογές και δεν αποδέχομαι το σχέδιο κατάπαυσης, καταλαβαίνετε τι γίνεται στις διεθνείς αγορές, έτσι. Πάρτι. Άιντε πάλι πάνω.

Περιφερειακός Αντρίκο, μια χαρά, μια χαρά είναι. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε και καλές ειδησούλες για σήμερα. Μετά το διάλειμμα θα πούμε εδώ για την πόλη μας, γιατί όλο ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται, πώς πεθάνανε, τι κάνανε, όλο από τα μάτια μας αυτό περνάει συνέχεια. Έχουμε και αυτό το δυσάρεστο εκεί στην πλάκα που έγινε η έκρηξη. Ωραία φίλε, στα καλά καθούμενα. Γι' αυτό λέμε δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.

Έτσι λίγο να ταξιδέψουμε με τη μουσική. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Βοηθάει, βοηθάει. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται στην πόλη, γιατί έχουμε πραγματάκια εδώ σήμερα. Ωραία, όμορφα.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Ακούτε Στάτους 107.7. Και η πρώτη είδηση έτσι που... Είναι αυτό λίγο για να ξεφύγουμε. Αν δεν έχετε κάτι να κάνετε το βράδυ, ας πούμε, μπορείτε και είστε πόντι. Αφορά τους ποντίους, έτσι. Έχουμε το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Θα γίνει σήμερα στις 18.30. Βέβαια, θα γίνει χαμός. 6,5 ώρα.
1: Γεια σου Χρυσανθόπουλε με τη λύρα σου.
0: Και μετά το φεστιβάλ θα έχει και ποντιακή βραδιά.

νύχτα. Χιλιάδες χορευτές λοιπόν θα πλημμυρίσουν το PAOK Sports Arena. Το φεστιβάλ τελεί υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε όλα τα σημεία του γηπέδου θα υπάρχουν εθελοντές. Εντός του αγωνιστικού χώρου φυσικά θα υπάρχουν χορευτές, συντονιστές και τα λοιπά. Θεατές, ξέρετε, γύρω γύρω, στις κερκίδες. Θα γίνει χαμό σήμερα. Μέχρι την άλλη άκρη της πόλης θα ακούγεται. Πάντως από παρόμοιες εκδηλώσεις το αδιαχώρητο γίνεται, παιδιά. Ναι, θα βάλω και τον ύμνο. Εντάξει, τον ύμνο δεν θα βάλω. Είναι δυνατόν τώρα να μην βάλω τον ύμνο? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

23-10-500-13.000 23-11-82-10-50. Θα βάλω και πυρώδικα. Θα βάλω τώρα να μου αλλάζετε τη ροή λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι θέλετε. Και κριτικά θα βάλουμε. Α, μέχρι τις 11 θα πάμε κάπως έτσι. 69-08-357-800.

Πάτε στο PAOK Sports Arena. Η Θεσσαλονίκη σήμερα γίνεται ένα υπαίθριο μουσικό event. Δηλαδή την ακρίβεια είναι προ-event των 61ων Δημητρίων. Σε διάφορα σημεία λοιπόν της πόλης, από το ιστορικό κέντρο και τους κεντρικούς πεζόδρομους μέχρι και τις πλατείες, θα βλέπετε φιλαρμονικές ορχήστρες, μουσικούς, καλλιτέχνες του δρόμου, hip-hop, ομάδες κρουστών. Παραλαμβάνω, είναι για τα 61ª Δημήτρια και συμμετέχουν φιλαρμονικές ορχήστρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτης, του Δήμου Ρεοκάστρου. Θα γίνει χαμός και στην πόλη σήμερα. Όσοι κατεβείτε κάτω θα απολαύσετε μουσικές Κτίνου, Παύλου Μελά, Αγία Σοφίας, Πλατεία Αριστοτέλους, Λεωφόρο Νίκης, Άγαλμα Βενιζέλου, Μητροπόλεως. Σε όλη την πόλη θα υπάρχουν μέχρι αργά το βράδυ ο μπάντες και ορχήστρες που θα παίζουν διάφορα είδη, έτσι. Μέχρι πάμε και hip hop. Έλα, Θράκη!

Έτσι, να πάρετε λοιπόν την οικογένεια, να κάνετε και μια βόλτα. Ζέστη δεν έχει, δροσούλα θα έχει, κρύο δεν έχει. Δεν το λες και κρύο. Γεια σου, Νίκο μου. Ο Νίκος λέει: ήρθε το ρεύμα στην Πολύχνη, αλλά δεν ανάβω καλοριφέρ. Ο Γιάννης, συγγνώμη, όχι ο Νίκος, ο Γιάννης. Με αυτό μας έλειπε να ανάψει καλοριφέρ. Για μια χαρά είναι έξω. Τελείωσε και η βροχή, οπότε από εδώ και πέρα θα βγει και λίγο ο ήλιος. Γεια σου Γιώργη, τα ακούω όλα, λέει, αρκεί να είναι καλή μουσική. Βέβαια αυτό, Γιώργη μου, είναι και λίγο υποκειμενικό, τι θεωρεί ο καθένας καλή μουσική. Και εγώ ακούω τα πάντα, αλήθεια σου λέω. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Από ροκ, λαϊκά. Το μόνο που δεν ακούω είναι τραπ. Από άποψη, δεν μ' αρέσει καθόλου. Όλα τα άλλα τα ακούω. Παντού υπάρχουν όμορφα τραγούδια. Σε όλο το φάσμα.

0: Εννοείται ότι στα ψηλά αρχίσανε οι καύσεις ξύλων. Εκεί τα ωραία στα χωριά μέσα στη μέση που είναι εκείνη η ξυλόσομπα που ρίχνεις κανένα ξύλο για να ζεσταθεί το κοκαλάκι σου. Γιατί εντάξει, εδώ είμαστε καλά στην πόλη, αλλά στα ψηλά παιδιά αλλάζουν οι θερμοκρασίες. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Πιστεύω να είμαι εκτός αέρα, έτσι.
0: Μισό λεπτό, άμα θέλετε εκτός αέρα. Δώστε μου λίγο χρόνο να ρίξω και ένα κριτικό τώρα. Έλα κουβάκια.

0: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, σας ακούμε με πολύ χαρά. Το καπηλιό θέλαμε να μας βάλει να ακούσουμε.
0: Θα βάλουμε και το καπηλιό, μη στεναχωριέστε.
1: Έτσι, ραντεβού από την Κρήτη.
0: Ωχ, μωρέ, μωρέ, έγινε. Έγινε, θα κλείσουμε με καπηλιό την πρώτη ώρα.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα.

πει. Θα κλείσουμε λοιπόν με Χαΐνιδες, γιατί το έταξα. Άμα τι επιστροφή μας μετά το δελτίο ειδήσεων με τη Βιργινία Δημαρέ, θα δούμε λίγο τι γίνεται με το Μαζονάκι, παιδιά. Γιατί αυτός ο ύπνο τέτοιος, ο ύπνο αυτός, και καλά, φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο να αθώος και τα λοιπά και τα λοιπά, διότι άστολοι πάνω μου, βγήκαν κάποια SMS στην επικαιρότητα τα οποία τον εμπλέκουν, όχι βέβαια άμεσα, αλλά έσπρωχνε λίγο την κατάσταση. Θα τα δούμε αμέσως μετά τις 11. Έλεγε στην γιατρό, ας το σε μένα, θα το κανονίσω εγώ. Για να πάει ο Μαζονάκης. Αμέσως μετά τις 11.

Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα σας ενημερώσω ότι έχουμε φυλάκια στο περιφερειακό, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου λοιπόν έχουμε φυλάκια εκεί, τίποτα σοβαρό προς το παρόν. Αλλά δημιουργείται ζήτημα από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι περίπου και την Τούμπα. Όσοι κινείστε από τα ανατολικά προς τα δυτικά ή φύγετε από Κωνσταντινοπολίτικα ή πάτε από το κέντρο, διότι είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα εκεί που έγινε το συμβάν. Αγκαλίτσες και φυλάκια, είπαμε παιδιά, προσοχή, γλιστράει. Αυτό που όταν βρέχει κάτι θα γίνει, μπορώ να το καταλάβω. Μια μέρα να βρέξει και να πω, ρε παιδί μου, δεν έγινε κάτι. Βιργινία Δημαρέση, δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Κορυφώνεται η αγωνία για το συμβάν στην Πλάκα με το σπίτι που έπεσε, που κατέρευσε μετά από έκρηξη. Νεκρή ανασύρθηκε τα ξημερώματα μία γυναίκα και πλέον τα σωστικά συνεργεία έχουν φτάσει στο χώρο των υπνοδωματίων αναζητώντας τους 5 αγνοούμενους. 3 Αμερικανούς τουρίστες που διέμεναν σε Airbnb του πρώτου ορόφου και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που διέμενε στον δεύτερο. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς στο Earth News, Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά, τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκενωθεί. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις τιμές στα καύσιμα. Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν 11 χώρες έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, διερωτά το κόμμα, συμπληρώνοντας πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν το πετρέλαιο θέρμανσης άνοιξε στο Βέλγιο στο 1,5 ευρώ και ο βασικός μισθός εκεί είναι στις 2.370 ευρώ. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Επεσήμανε ωστόσο ότι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί είναι να δοθεί μια απαλλαγή ή εξαίρεση από την Ευρώπη. Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβιου γάλακτος και η μειωμένη παραγωγή λόγω ζωονόσων πιέζουν το κόστος. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει τα 16 με 17 ευρώ το κιλό, ενώ η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές αυξάνονται. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 4 δραστών που χθες το βράδυ γάζωσαν μέσα από αυτοκίνητο ένα καφέ στον Άγιο Παντελεήμονα. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι η 10χρονη κόρη του Αλβανού ιδιοκτήτη του καταστήματος. Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο. 2 ώρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν καμένο το αυτοκίνητο των δραστών στον Ασπρόπυργο. Εντός του οχήματος βρέθηκε Καλάσνικοφ. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στο πλοίο που τυλίχθηκε χθες στις Φλόγες ανοιχτά της Μυκόνου. Το φορτηγό όχημα ταγωγόρι μουλκείται και αυτή την ώρα είναι ανοιχτά της Τίνου. Ωστόσο, έχει πάρει κλίση λόγω της ποσότητας του νερού που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση και γίνεται προσπάθεια σταθεροποίησής του. Νέο μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Νότια Κρήτη. 215 διασώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες. 3 περιστατικά σημειώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου με 153 μετανάστες και μία ακόμη επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου. Νέα ένταση και απόπειρα απόδραση σημειώθηκε στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Το νέο επεισόδιο σημειώθηκε χθες στις 5.30 ώρα το απόγευμα, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησαν να ρίξουν την περίφραξη της δομής. Η κατάσταση ελέγχθηκε από τη δημιουργία των αστυνομικών με χρήση χημικών. Ένας μήνος πρακτόρων της OpenAI απέκτησε πρόσβαση και σε ιστότοπους της Αμερικανικής κυβέρνησης στο πλαίσιο περιστατικού που διήρκησε μήνες, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία. Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης απέκτησαν πρόσβαση στους ιστότοπους του Αμερικανικού Υπουργείου Εμπορίου και της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς κατά τη διάρκεια δοκιμών που πραγματοποιούσε η εταιρεία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Κατερίνη και Βέρεια 19 βαθμούς, Γιαννιτσά 22, Κιλκής 21, Πολύγυρο 17, Σέρες 24, Γρεβενά 17 και Καστοριά 16 βαθμούς Κελσίου.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
10: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά εκτός Πέμπτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ακούτε στα τους 107.7. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Πάμε μέχρι τις 12. Μετά τις 12 έφυγε παφή του. Πάμε λίγο στο θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, διότι ήρθανε στο φως τα SMS που εμπλέκουν και τον υπνοθεραπευτή μέσα. Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε στείλει μήνυμα στην γιατρό και την ενημερώνει λέγοντάς την: αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια αβιασύνη παρέα, δεν κατάλαβα. Μου ζήτησα να πληρώσω 3 με 6.000 ευρώ. Δεν είμαι εγώ να δίνω τέτοια ποσά, έγραψε ο Γιώργος Μαζονάκης στην γιατρό. Το ίδιο SMS το προώθησε το πρωί γιατρός στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος απάντησε: έχει κλείσει ραντεβού Δευτέρα για Τετάρτη. Μάλιστα, λέει, αρχίσαμε. Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω.

Και συνεχίζεται η ανταλλαγή SMS. Στέλνει λοιπόν ο θεραπευτής και δεύτερο SMS προς τον γιατρό και λέει: αν δεν έρθει σε μένα, κάνε την ξενάγηση για να καταλάβεις τι ωρέξεις έχει. Πότε σπίτι πας? Σύμφωνα λοιπόν με τα SMS έχει εμπλοκή. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει για την καλή του την καρδιά, να τον στριμώξει δηλαδή για να πάει εκεί να δώσει τόσα λεφτά. Αχόρταγη ρε παιδί μου, αχόρταγη, τελείως. Απληστία. Βλέπουν τους ανθρώπους σαν 50 ευρώ και 100 ευρώ. Στο βωμό του χρήματος, ε. Και ξαναπάμε στους ελέγχους και όλα αυτά και...

Η ουσία είναι ότι πάει ο άνθρωπος. Αστοχίες, ελλιπής ελέγχη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έλεγχη, τα οποία πρέπει να γίνει το κακό σε αυτή τη χώρα για να μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα όταν γίνεται, κατά τη διάρκεια του δηλαδή. Καθαρά Δευτέρα πετάμε αετό

Και δεν είναι μόνο σε αυτό τον, σε αυτή τη συνωμοταξία. Παντού, παντού. Βλέπεις και τα site, ρε παιδί μου, για λίγα κλικ τώρα ο καθένας γράφει ό,τι θέλει. Για να μπει ο άλλος και να πάρει κλικ. Παραδείγματος χάρη για τον Νότι Σφακιανάκη. Όχι πωλείται, λέει, το σπίτι του. Αποκλειστικές πληροφορίες, βάλαν και ποσό. Και βγήκε η κόρη του και λέει, τι λέτε ρε παιδιά. Αυτός που το έγραψε δηλαδή, δεν του κόψε λίγο ότι θα βγει κάποιος να το διαψεύσει. Αλλά σου λέει ότι πάρουμε τώρα. Βγήκε η κόρη του και λέει στο σπίτι, είναι στην ουσία δύο σπίτια στην Βάρκιζα που έχει ο Νότης Φαγιανάκης, μένει και ο γιος, ο οποίος παντρεύεται και δεν θα φύγει από το σπίτι. Ο Νότης Φαγιανάκης φυσικά και αποχώρησε από το σπίτι μετά το θάνατο της συζύγου του. Όλα σου τα χρωστώ, γιατί με κάνεις να τα ζω. Ο καθένας βέβαια, για να πετύχει λίγα λεπτά δημοσιότητας, γράφει ό,τι θέλει.

0: που ακούστηκαν στη...
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Λίγο για τη συζήτηση που έχεις ανοίξει τώρα με το Μαζονάκι.
1: Ναι.
2: Πρώτον, πρώτα πρέπει να γίνει κάτι και μετά να αρχίσουμε να ψάχνουμε γιατί
1: είπα.
2: Και πώς και γιατί, ναι. Και ποιος φταίει και τι κάνει. Κατά δεύτερον, λίγο οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί και αυτά έχουν λίγο το ψώνιο, θα το πω σε εισαγωγικά, να μείνουμε νέοι, να μην γεράσουμε γρήγορα.
1: Και όχι μόνο καλλιτέχνες, και εμείς το έχουμε έτσι. Δηλαδή, άμα έχεις τη δυνατότητα, σε πιάνει και σένα αυτό. Δηλαδή,
2: το έχουμε. Το έχουμε. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να σκεφτείς και ανάλογα να κάνεις.
1: Σωστά.
2: Τώρα βρήκαν το Μαζονάκι και βρήκαν να αρμέξουν φράγκα, έτσι.
1: Βέβαια. Γι' αυτό έγινε.
2: Ακριβώς. Οπότε δηλαδή τώρα ψάχνουμε να βρούμε ψήλους στάχυρα. Πρώτα γίνεται και μετά ψάχνουμε.
1: Σωστά.
2: Αυτό είναι το θέμα γενικά. Το συζητάμε. Θα ξεχαστεί, θα βγει αργότερα κάτι άλλο. Α, δεν το είδαμε αυτό.
1: Η ουσία είναι να μην ξαναγίνουν τέτοια πράγματα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Βιργινία μου.
3: Δυστυχώς, Άρη, κυρίες και κύριοι, δεν είναι καλά τα νέα από το μέτωπο σε εισαγωγικά της πλάκας. Πριν από λίγα λεπτά είχαμε την πληροφορία ότι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός γυναίκα στα Συντρίμια, στο σπίτι στην οδό Λυσικράτους που κατέρευσε χθες μετά από ισχυρή έκρηξη στην περιοχή της πλάκας. Να θυμίσουμε ότι τα ξημερώματα βρέθηκε η πρώτη νεκρή Αμερικανίδα υπήκος που έμενε σύμφωνα με πληροφορίες στον πρώτο όροφο του κτηρίου, στο Airbnb. Τώρα έχουμε και δεύτερη σωρό γυναίκας, δεν έχουμε πληροφορίες ακόμα αν πρόκειται για επίσης Αμερικανίδα, γιατί ήταν και άλλοι μαζί της, αγνοούνται και άλλοι, ναι, ή αν είναι η ηλικιωμένη γυναίκα του δεύτερου αρόφου, στον δεύτερο όροφο με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.
1: Οπότε τώρα έχουμε τέσσερις αγνοούμενους πλέον.
3: Οπότε τώρα έχουμε τέσσερις αγνοούμενους και δυστυχώς δύο νεκρές γυναίκες.

Γεια σου Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Γιώργη, δεν ξέρω, έκανες καταγγελία. Είναι αποδεδειγμένο, αποδείχτηκε κάτι ή το πήρε ο δρόμος που λέμε. Το πήρε το ποτάμι. Καλημέρα από θητή μου. Έχουμε και τα δυσάρεστα δυστυχώς. Και όσο περνάει η ώρα λιγοστεύουν και ελπίδες για τους υπόλοιπους. Αγνοούμενοι είναι. Μακάρι βέβαια να τους βρουν ζωντανούς ανθρώπους, έτσι.

0: Δεν ξέρω από πού να προφυλαχτείς, ρε παιδί μου. Βλέπετε τι γίνεται με τις απάτες, έτσι. Όχι υμολογιστή σου, όχι θεία, είμαστε από τη ΔΕΗ. Και αλωνίζουν όλοι. Βέβαια ο κύριος Φλωρίδης έκανε κάποιες δηλώσεις στο Action. Δεν να τον ακούσουμε για τις τηλεφωνικές απάτες, έτσι, γιατί είναι πάρα πολλές. Έχει γεμίσει ο τόπος.
1: Τους είπα, θα τους πάρει ο διάλος, θα τους πάρει ο διάλος.
2: Να πάμε λίγο και σε άλλα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία τα βιώνουμε, το θα έχετε ακούσει κι εσείς στο περιβάλλον σας, με τις διάφορες απάτες. Ήδη χθες είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης στο Ζεφύρι, που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, αστυνομικούς κτλ. Με λία πάνω από 700.000 ευρώ. Έχετε προαναγγείλει μία νομοθετική ρύθμιση ως προς τις απάτες.
1: Ναι, ναι. Θα την φέρω τώρα. Έχουμε συνοηθεί με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τώρα, να ξέρετε, η πολιτεία κάνει δύο πράγματα σε αυτή την περίπτωση. Πρώτον, η ελληνική αστυνομία, όπως εξήγησε ο κύριος Χρυσοχοίδης, δημιουργεί ειδικό τμήμα σε αυτή την καταπληκτική υπηρεσία που ονομάσαμε ελληνικό FBI, η οποία, βλέπετε, γίνεται ένα έγκλημα, σε δύο μέρες το έχουν πιάσει, έτσι. Εκεί κάνει ειδικό τμήμα για αυτές τις απάτες. Εμείς, λοιπόν, τώρα σε συνεργασία μαζί τους, φέρνουμε διάταξη, σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί, όπου αυτές οι απάτες γίνονται όλες κακουργηματικής μορφής και η κάθριξη θα είναι από 8 μέχρι 10 χρόνια.
3: Ενώ κάθριξη. Τώρα...
1: Τώρα είναι ανάλογα με τα ποσά, που σημαίνει ότι όταν είναι κάτω από 120.000 είναι πλημέλημα. Γεια σας,
3: ναι.
1: Δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος αυτά, τώρα από το 1 ευρώ μέσα.
3: Τότε γιατί λέτε όμως ηλικιωμένους, για όλους τα αγορά.
1: Όχι, όχι, να σας πω, κύριε Καπουράκη, δεν έχει νόημα αυτό. Θα βάλουμε και ειδικές περιπτώσεις επιβαρυνικές, όμως καθολικά,
3: ναι.
1: Για να αντιμετωπίσουμε τη μάστιγα αυτή, η μένα ελληνική αστυνομία κάνει το ειδικό τμήμα, εμείς δε ως Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοθετούμε ότι όλα αυτά γίνονται κακουργήματα και δεν υπάρχει περίπτωση, αν το δικαστήριο πει ένοχος, να μην πας φυλακή. Θα πάνε και θα πάνε για αρκετά χρόνια. Λοιπόν, τέλος.
0: Να τους πάρω διάλογο. Άντε να δούμε. Γιατί ευπαθείς ομάδες αλωνίζουν σε πολλούς χώρους και σε πολλούς τομείς και εξελίσσονται. Και εμείς ακολουθούμε από πίσω σαν κράτος. Και φυσικά πρέπει να αλλάξουν οι ποινές. Γιατί όταν η ποινή είναι χάδι, δεν τον νοιάζει τον άλλον. Και αυτοί έχουν συνηθίσει κιόλας, παιδιά. Για να μην τρελαθούμε τελείως. Και ταλαιπωρούνται και οι πολίτες, έτσι. Ευπαθείς ομάδες και εντάξει τώρα και να δούμε και κρίμα είναι και όχι, δεν είναι κανένας, δεν είναι κρίμα. Κρίμα είναι αυτός που ταλαιπωρείται.
4: Με τη σωμορφιά σου το άγριο κρασί.
0: Για να μην τρελαθούμε τελείως, έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Και μετά να μπαίνει από τη μία πόρτα και να βγαίνει, να τον πιάνει ο αστυνομικός και να βγαίνει από την άλλη. Γιατί έτσι γίνεται. Αυστηροποίηση των νόμων, τέλος.

0: Πάμε σε διάλειμμα και μετά θα σας πω για μια επένδυση που έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη. Τεχνολογίας. Σε λίγο.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Pils Hellas κουτί 4x500 ml, 3,99. Excel χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
9: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα Στόφα. Γητό.

Εδώ είμαστε, ακούτε στα 107.7. Μαράκι, έχεις δίκιο. Αλλά είπαμε, αν δεν αυστηροποιηθούν οι ποινές, δεν γίνεται δουλίτσα. Συνολική δράση πρέπει να γίνει. Σας είπα πριν το διάλειμμα για μια μεγάλη επένδυση στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν η Stark. Η Stark τι κάνει? Είναι μια γερμανική εταιρεία που φτιάχνει drone, μη επανδρομένα drone. Η παραγωγική της μονάδα, γιατί θα παράγονται εδώ πλέον μέρος των drones που βγάζει η εταιρεία, θα εκτείνεται σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Ενώ θα απασχολεί έως 200 εργαζομένους έως το

Ξέρω, ξέρω, θα βγουν κάποιοι τώρα και θα πούνε αλώνεται και η Ελλάδα και, και. Εκ των έσω οι Γερμανοί μας χτυπούν και... έχουμε και τέτοια. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Πάντα θα υπάρχει κάποιος να γκρινιάξει για ό,τι καλό γίνεται. Λοιπόν, σας χρωστάω και αθλητικά, σας χρωστάω και τον καιρό των επόμενων ημερών, σε πολύ λίγο.

Όσοι κινείστε στον περιφερειακό, να ξέρετε ότι το ζήτημα προς τα δυτικά έχει λήξει, αλλά έχει δημιουργηθεί ζήτημα προς τα ανατολικά. Έχουμε ακόμα ένα φίλημα, αγκαλίτσες και φυλάκια σήμερα. Έχει σταματήσει η βροχή βέβαια, αλλά έχουμε αγκαλίτσες και φυλάκια. Στην έξοδο Πηλέας και στα Κωνσταντινοπολιτικά, δύο τα συμβάντα που έχουμε στον περιφερειακό με μέτωπο προς τα ανατολικά αυτή τη φορά. Το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την Πηλέα και πάει μέχρι και πριν την Τριανδρία. Κανένα πρόβλημα στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης, οπότε όσοι είναι να κινηθείτε προς τα ανατολικά, πάρτε το κέντρο. Σίγουρα θα κάνετε λιγότερο χρόνο. Επαναλαμβάνω, έχουμε δύο συμβάντα, ένα στην έξοδο Πανοράματος προς τα ανατολικά και ένα περίπου στην Τούμπα. Οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 69-083-57-800. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Είστε σταματημένοι. Ελπίζουμε να σας κάνουμε καλή παρέα τουλάχιστον. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, παιδιά. Ή φεύγετε από Τριανδρία κάτω, όσοι έρχεστε από ανατολικά, από δυτικά προς ανατολικά, γιατί αλλιώς θα μπείτε στο ποτηλιάρισμα. Μετά την Πηλαία, κανένα πρόβλημα, αλλά μέχρι να φτάσει την Πηλαία. Επίσης πρόβλημα έχουμε στην είσοδο της πόλης στην Παθέ. Είναι κανένα 20 λεπτό εκεί το πρόβλημα πριν τη Σύνδο. Πάμε στα αθλητικά μας. Η εθνική μας ομάδα νίκησε τους Σέρβους 1-2 στις καθυστερήσεις. Πολύ καλή εμφάνιση, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Δίκαιη επικράτηση. Τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς, στην Τούμπα. Δύο λοιπόν εντός έδρας αγώνες. Με Γερμανία και Ολλανδία την ερχόμενη Πέμπτη και την ερχόμενη, όχι αύριο, την επόμενη Κυριακή.

Φυσικά προηγείται αύριο ο αγώνας Γερμανία-Ελλάδα στη Γερμανία. Και επαναλαμβάνω, μετά ακολουθούν δύο αγώνες στην Τούμπα, Πέμπτη και Κυριακή, με Γερμανία και Ολλανδία. Στο μπάσκετ σήμερα έχουμε Super Cup.

Στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για το Super Cup. Και ακολουθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα είναι στις 9. Και τα δύο παιχνίδια ζωντανά από τον Sky. Αύριο έχουμε μικρό και μεγάλο τελικό, έτσι.

Και να κλείσουμε με τη δυσάρεστη είδηση που βύθισε το πένθος όλο το μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο Σούλης Μαρκόπουλος. Ένας τεράστιος προπονητής, ένας ακέραιος χαρακτήρας, εκπληκτικός άνθρωπος. Βελτίωσε το άθλημα. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Αυτά και με τα αθλητικά μας. Έρχεται καιρός. Και μετά ευπαφή του. Μέχρι τις 2. Θα διώξει τη συννεφιά, να ξέρετε.

Και πάμε να δούμε και τον καιρό. Νεφώσει στη Θεσσαλονίκη. Θα βγει και ο ήλιος αργότερα, παιδιά. Κάποιες σταγόνες μπορεί να πέσουν σποραδικά, αλλά λίγες, μην φανταστείτε. Ξεμπάρκες που λέμε. Μετά τη μία δεν μας δίνει βροχές. Θα έχουμε νεφώσεις, θα έχουμε και κάπου, θα βγει και λίγο ήλιος. Βελτιωμένος ο καιρός και αύριο, ηλιοφάνεια και τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία σήμερα στους 23 μέγιστη, αύριο 26, Δευτέρα 27 και κάπως έτσι θα φύγει ο μήνας με 26-25. Καλά είμαστε. Είπαμε μακριά το χέρι από το κουμπί, μακριά το καλοριφέρ, μακριά.

Καλά, ότι δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Είναι δεδομένο. Έτσι το βλέπουμε γύρω μας. Δεν χρειάζεται. Κάνει μια βόλτα στην πόλη, ας πούμε, και λέει ότι δεν πάμε καλά, ρε παιδί μου. Ο κόσμος δεν είναι στα καλά του. Στην Τούμπα, λοιπόν, παιδιά, μία 58χρονη είχε κάποιες διαφορές τώρα. Με μια γειτόνισσα εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχανε. Αλλά τι έκανε. Έβαλε, λέει, χαρτοπετσέτες στην πόρτα της, στην οικοδομή που μένανε, που ήταν γειτόνισσες. Έβαλε, λοιπόν, χαρτοπετσέτες στην πόρτα της, έβαλε και έφλεκτο υλικό και το έβαλε φωτιά. Πόσο μπορεί να είσαι για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Φυσικά συνελήφθη. Έτοιμά σου. Θα έχω εγώ διαφορά με τον γείτονα και του βάλω φωτιά το σπίτι, δηλαδή. Πάμε καλά, ρε παιδιά. Ξέρεις τι μπορεί να γίνει με αυτό. Σου, με δηλαδή, χαζομάρα έχει βαρέσει ταβάνι, δεν πάει άλλο.

συμπαθέ είσαι, πας άνω σκοτεινά. Α, μες στο πράσινο θα πας. Μια χαρά, μια χαρά. Καλό δρόμο να προσέξεις, δεν βρέχει λέει. Ο δρόμος είναι μια χαρά στεγνός. Εντάξει. Καλημέρα και στον Γιώργο. Τον απάλευτο λέει δεν τον κέρδισε κανείς. Καλά την ανοησία παιδιά δεν την κερδίζεις. Δεν το συζητάμε τώρα. Τι να κερδίσεις. Έχει λογική αυτό το πράγμα τώρα να μαλώσω εγώ με τον γείτονα και πάνω να του βάλω φωτιά στην πόρτα. Δηλαδή. Και δεν ξέρω, μόνο εμένα μου φαίνονται αυτά τελείως παράλογα και παράτερα από τη δική μου λογική, ας πούμε. Δεν να είμαστε εμείς οι παλαβοί. Δεν ξέρω, το χωράει ο νους μου, ρε παιδιά, τώρα. Τι να πω. Τι άλλο θα ακούσουμε. Βασικά έχουμε να ακούσουμε πολλά ακόμα, αλλά τέλος πάντων.

0: Γεια σου κυρία Μέρη μου. Μία γειτόνισσα λέει εδώ στην... εκεί στην Θεσσαλονίκη πάλι έγινε αυτό. Μάλωσε με την άλλη και τι έκανε έφη μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι έκανε. Πήρε ένα καλάμι.
1: Καλάμι.
0: Έβαλε ένα ξηραφάκι. Όχι. Έβαλε ένα ξηραφάκι και την έκοψε τα σκοινιά από τα ρούχα.
1: Αλήθεια. Σε ποια περιοχή?
0: Εδώ Θεσσαλονίκη.
1: Είναι αυτό που λέμε, πήδηξε το φράχτη.
0: Το φράχτη, τι το έχουμε πηδήξει, το φράχτη.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδιά, έτσι. Όλοι τσίφια παράδεισο είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, παιδιά.
0: Έφη Παφή του ακολουθεί. Τι λέει ο Γιώργος? Η βλακία τρύπησε ταβάνι και έφτασε στη στρατόσφαιρα. Γιατί δεν. Λοιπόν, εγώ να σας χαιρετήσω. Σας παραδίδω στα χέρια της Εύη Παφίτου. Θα διώξω τα σύννεφα. Θα διώξω τα σύννεφα, να βγει το φεγγάρι που λέει το τραγούδι. Ε?
1: Are you sure?
0: Ναι.
1: Κοίτα, θα προσπαθήσω, η αλήθεια είναι.
0: Να έχετε ένα υπόλοιπο Σαββάτου υπέροχο. Ακόμη μια πιο όμορφη Κυριακή. Εμείς τα λέμε την Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να είστε καλά. Τα σέβη μου.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε. Όπως γνωστοποίησε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, πρόκειται για άνδρα. Οι έρευνες των σωστικών συνεχείων συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 4 ατόμων που παραμένουν αγνοούμενα. Υπενθυμίζεται ότι χθες το βράδυ ενασύρθηκε νεκρή μία Αμερικανίδα. Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις τιμές στα καύσιμα. Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε όταν 11 χώρες έχουν μειώσει ήδη τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διερωτάται μεταξύ άλλων το κόμμα. Νωρίτερα σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η Ελλάδα διαθέτει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Επεσήμανε ωστόσο ότι ο μόνος τρόπος για να μειωθεί είναι να δοθεί μια απαλλαγή ή μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβειου γάλακτος και η μειωμένη παραγωγή λόγω ζωονόσων πιέζουν το κόστος. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει τα 16 με 17 ευρώ το κιλό, ενώ η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές αυξάνονται. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι περίπου το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στο εξωτερικό, κυρίως σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της Ελλάς για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 4 δραστών που χθες το βράδυ γάζωσαν μέσα από αυτοκίνητο μια καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Από την επίθεση τραυματίστηκε στο πόδι η 10χρονη κόρη του Αλβανού ιδιοκτήτη του καταστήματος. Η ζωή του παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο. 2 ώρες μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν καμένο το αυτοκίνητο των δραστών στο Ασπρόπυργο και μέσα στο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα Καλάσνικοφ. Στη σύλληψη μιας 58χρονης, η οποία επιτέθηκε σε γειτόνισά της, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Τούμπας Τριανδρίας. Την περασμένη Πέμπτη, στην περιοχή του Ιπποκρατίου, η 58χρονη τοποθέτησε στην πόρτα άλλου διαμερίσματος, στην πολυκατοικία όπου μένει, χαρτοπετσέτες με έφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, μάλιστα, απείλησε την ιδιοκτήτρια του σπιτιού. 68χρονη οικιακή βοηθός από τη Γεωργία πιάστηκε επαυτοφόρα από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού να αφαιρεί κοσμήματά της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην τσάντα της γυναίκας που συνελήφθη βρέθηκαν κοσμήματα και χρυσαφικά. Χειροπέδες σε 45 άτομα πέρασαν οι αστυνομικές αρχές στην Τουρκία, ενώ δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία τους στο πλαίσιο της διερεύνησης σκανδάλου που σχετίζεται με επενδυτικά κεφάλαια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ο πρώην υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τα κεφάλαια αυτά διαχειρίζονταν τις επενδύσεις περισσότερων από 455.000 ιδιωτών.

0: Καιρός για Sigma Office.
1: Έπιπλα γραφείου Sigma. Με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
2: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 αμποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Κατερίνη και Βέρεια 19 βαθμούς, Γιαννιτσά 22, Κιλκής 21, Πολύγυρο 17, Σέρες 24, Γρεβενά 17 και Καστοριά 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρουτών. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα, μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
12: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
14: Γνωρίστε τη νέα σειρά εντυχιζόμενων φούρνων της Gorenia που δίνει απεριόριστες δυνατότητες στις μαγειρικές σας ικανότητες. Με λειτουργία πίτσας και perfect grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to cook στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Ηλεκτρικές συσκευές.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Status FM Σταθμός. Στους 107 και 7.

Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι από χθες μου λείψατε. Δεν το συζητώ. Οπότε είπα, δεν σηκώνομαι και σήμερα Σάββατο, κι ας βρέχει, κι ας θέλω να χουχουλιάσω κάτω από την κουβέρτα, εννοείται. Να πάω να κάνω μια εκπομπή 2 ώρες, 12 με 2 στον Στάτους. Οπότε ήρθα γιατί μου λείψατε, όπως λέει και ο συγχωρεμένος, απίστευτο Γιώργος Μαζωνάκης. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Έφη η παφή του, όπως κάθε Σάββατο, δόξα τω Θεώ. Έτσι και σήμερα είμαι εδώ να κάνουμε μαζί ένα ωραίο 2 ώρο μουσικό ταξίδι. Με ψυχαγωγία, βέβαια, καπάκι και ενημέρωση. 2 σε 1. Βροχούλες που ξέραμε ότι θα έρθουν, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που γνωρίζουμε τον καιρό τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν. Άντε μία για να μην πω 2. Έχω μάτια δακρύσιμα. Με ζακετούλες που ψιλοφορέσαμε όλοι. Έξω τη φόρεσα, μέσα εδώ δεν μπορώ, σκάω. Είμαι κανονικά με καβαδούρα. Που γελάς, μου λείπει. Τι να λείπει άραγε αυτό το μεσημέρι Σαββάτου από τη ζωή σας? Τι μπορεί να λείπει στον καθένα σας? Γιατί σίγουρα, αν κάτσεις και σκεφτείς τώρα και δώσεις λίγο βάση στο στίχο, κάτι θα σου λείπει. Κάτι λείπει πάντα από τη ζωή μας και δυστυχώς αυτό που κάνουμε όλοι είναι να γκρινιάζουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ για τα πάντα και να μην λέμε ένα δόξα τω Θεώ, αλλά να το εννοούμε όμως, για όλα τα απολύτως απαραίτητα που έχουμε στη ζωή μας καθημερινά. Γιατί τα έχουμε οι περισσότεροι. Έχουμε οι περισσότεροι ένα σπίτι για να κοιμηθούμε. Έχουμε οι περισσότεροι να φάμε, να πιούμε. Έχουμε οι περισσότεροι την υγειά μας. Αλλά ακόμα και να μην την έχουμε, έχουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας που μας βοηθούν, γιατρούς κτλ. Καλά, δεν μιλάω για όλους, αλλά οι περισσότεροι που γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, έτσι είμαστε. Με σπάς για σένα. Περιφερειακός, δύσκολα τα πράγματα για εσάς που κινείστε στο μέτωπο προς τα ανατολικά, περίπου στον κόμβο της Τριανδρίας, όπως έρχεστε ωραίοι, χαλαροί και λέτε «Ωπ, ο περιφερειακός είναι ωραίος σήμερα». Από δυτικά προς ανατολικά, εκεί λοιπόν σταματάνε όλα, μέχρι περίπου και το ύψος της, μετά την, τον κόμβο πανοράματος, περίπου στο ύψος της Πηλαίας, μέχρι εκεί μπορεί να φάτε και πάνω από μισή ώρα, γιατί είναι όλα σταματημένα. Κουράγιο να πω και σε όλους όσοι κινείστε στην Παθέ, με μέτωπο προς την είσοδο της πόλης, εκεί στις ασφαλτοστρώσεις, και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα ανάμεσα στον κόμβο Χαλάστρας και Σίδνου.

Μαθαίνω ότι έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια του φθινοπόρου στον Όλυμπο. Άσπρισε, λέει, το οροπέδιο των Μουσών. Τι ωραία, βλέπω εδώ φωτογραφίες, βλέπω βίντεο. Δεν είσαι τάξη. Εντάξει, λογικό είναι, ψηλά-ψηλά στον Όλυμπο, στο ψηλότερο βουνό της χώρας, να έχει χαμηλές θερμοκρασίες. Και οι οποίες έφεραν και τις πρώτες χιονοπτώσεις στις μεγάλες έτσι, υψομετρικές ζώνες του βουνού. Βλέπετε δηλαδή οροπέδιο Μουσών, για εσάς που έχετε ανέβει εκεί πάνω. Είναι υπέροχο το τοπίο. Και βλέπω ότι ήδη οι λάτρες της φύσης, οι λάτρες της φύσης και ο Κωνσταντίνος πρώτος που μου έστειλε και φωτογραφίες ανυπομονεί να κάνει λέει την επόμενη εξόρμηση. Κάτσε ρε παιδάκι μου, κάτσε μέχρι πριν από 15-20 μέρες κάναμε μπάνιο στη θάλασσα. Περίμενες. Να σε έχω αλλάξει τα έπρεπε κανονικά. Καθόλου εντάξει. Μα έλα που λιώνω. Περιμένω τα μηνύματά σας, τις πρώτες καλησπέρες σας στο 6908-357-800, εκεί στο Viber μπορείτε να πείτε τις πρώτες καλησπέρες σας, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, κάτι που έχει εντοπίσει το μάτι σας και δεν το βλέπω εγώ. Λοιπόν, αυτή την ώρα μου δίνει ένα τροχαίο ή σταματημένο είναι αυτοκίνητο ή τροχαίο στην έξοδο προς την Παθέ, εκεί στη Χαλάστρα. Δηλαδή, λίγο πριν βγείτε από τη Χαλάστρα στην Παθέ, με μέτωπο προς την Κατερίνη, μου δίνει ο χάρτης ένα σταματημένο, ένα τροχαίο. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί με την κίνηση βεβαίως. Αλλά αν κάποιος έχει εικόνα, ας μου τη δώσει.

την καλησπέρα μου να στείλω στον φίλο μου τον Γιώργο, την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον, στη φίλη μου την πολυξένη, η Μαρία είναι στην παρέα μας. Καλό μεσημεράκι, λέει Παφιτάκη, σήμερα τι θα φάμε, αυτό σκέφτεται η φίλη μου Γεωργία εδώ. Είναι κλασική ακροάτρια καθημερινή, αλλά εμφανίζεται εδώ στα μηνύματα μόνο το Σάββατο, γιατί λέει μόνο τότε προλαβαίνω. Λοιπόν, να σου πω ότι μαγείρεψα εγώ χθες. Χθες όταν γύρισα σπίτι, έκανα αρακά. Γρήγορα, εύκολα, πάρα πολύ ωραίος, εξαιρετικός. Άρα μια πολύ ωραία ιδέα, Σάββατο σήμερα, γιατί να τρώμε συνέχεια κρέατα. Να φτιάξω ένα ωραίο αρακά, ρε φίλε, ένα ωραίο φασολάκι. Ε, φασολάκι με πατατούλα μέσα, ωραίο κρεμμυδάκι να το τσιγαρίσει το λαδάκι. Αναβήσει σήμερα η μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Δεν ξέρω αν θα την αφήσω καιρός, βέβαια, θα δείξει.

0: Η Άννα Βύση, η μία από τις μεγαλύτερες στάρ του πενταγράμμου, εκατομμύρια θαυμαστές σε κάθε γωνιά του πλανήτη και κυρίως εδώ στη χώρα μας. Η Άννα Βύση λοιπόν σήμερα θα ανάψει τα φώτα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι θεατές θα απολαύσουν μία μοναδική στιγμή από την αγαπημένη τραγουδίστρια. Να θυμίσω ότι το 2024 και το 2025 η Άννα Βύση είχε γράψει ιστορία στο Καλλιμάρμαρο. Έκανε το απόλυτο, τα δύο απόλυτα sold out, έτσι. Και πέρυσι έδωσε δύο συναυλίες. Τεράστια ζήτηση και σου λέει, έτσι είσαι. Φέτος νομίζω είχε πάει και στους Μετάλλικα, δεν κάνω λάθος. Η Μετάλλικα ήταν στο Άκα, σωστά. Θυμάμαι ότι πήγε στους Μετάλλικα και μετά είπε, έτσι είστε, θα κάνω κι εγώ συναυλία στο Άκα. Εγώ τα λέω αυτά. Η Άννα Βύση λοιπόν σήμερα στο ΟΑΚΑ με... θα έχει και guest stars από ό,τι μαθαίνω.
1: Πάντοτε θα είμαστε μαζί και στο θάνατο και στη ζωή.
0: Ας ελπίσουμε να της κάνει τη χάρη ο καιρός, έτσι, για να μαζευτεί ο κόσμος, αν και νομίζω θα γίνει χαμός. Είναι κανένας ο οποίος θα πάει στην αυλή αυτή, θα κατέβει Αθήνα? Εγώ αν μου λέει δεν θα πήγαινα στο ΟΑΚΑ, ας πούμε, γιατί ναι, δεν θέλω. Την έχω δει πολλές φορές την Άννα Βύση, την έχω δει και εδώ στη Θεσσαλονίκη σε μαγαζιά άπειρες φορές. Δεν θα πήγαινα τώρα στο ΟΑΚΑ, να σου πω, βαριέμαι λίγο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον.
2: Πήρα να σου πω για τα φασολάκια που είπες.
0: Για τα φασολάκια τα οποία θέλουν και φέτα, αλλά η φέτα λέει πάει στο Θεό.
2: Ναι, λοιπόν. Ο ξάδερφός μου που λες, παίρνει τηλέφωνο τη γυναίκα του. Χρυσάνθη, τι καλό μαγείρεψες, φακές. Αχ, Χρυσάνθη, και θα ήθελα, αλλά δεν προλαβαίνω να το πάω. Θα πάω στη μάνα μου, σου λέει, η Ολυμπίτσα θα έχει καλό φαγητό. Αχα. Πάει στην Ολυμπίτσα που λες, ανοίγει την πόρτα, αμάν φασολάκια.
0: Χαλιά.
2: Ανακατεύει τα φασολάκια, ανακατεύει τα... όχι, μου άρεσαν πολύ τα φασολάκια. Ανακατεύει τα φασολάκια, τίποτα μέσα. Ούτε κότα, ούτε πρόβιο. Στο ψυγείο θα έχει ένα λουκάνικο, στο φούρνο θα έχει ένα λουκάνικο. Ανοίγει το φούρνο, κοιτάει, δεν έχει λουκάνικο. Όχι ρε μάνα, τζάμπα τα φασολάκια. Πραγματική ιστορία.
0: Τι αλήθεια δηλαδή τώρα, τα φασολάκια τα ήθελε, του άρεσαν δηλαδή μόνο αν είχε κρέας ή τυρί?
2: Χωρίς κρέας γίνεται.
0: Ναι ρε παιδιά, ναι ρε παιδιά.
2: Μέσα,
0: όχι, διαφωνώ.
2: Και ένα λουκάνικο στο φούρνο.
0: Διαφωνώ. Έχω δικαίωμα, δεν έχω. Να διαφωνήσω.
2: Έχεις, αφού είστε τι είναι.
0: Εγώ το λαδένω.
2: Όχι ρε μάνα, λέει,
0: όχι ρε παιδιά. Καλύτερα φαγή να τρώγε. Ευχαριστώ, γεια σου γλυκέ μου. Όχι ρε παιδιά, όταν τρως πολύ συχνά κρέας, μακαρόνια, ρύζια, μπιφτέκια ή ξέρω εγώ δεν προλαβαίνεις και τρως έξω χάμπουργκερ και αυτές τις αηδίες όλες που τρώμε. Όταν λες θα μαγειρέψω υγιεινά ή θα μαγειρέψω λαδερό στο σπίτι, δεν θες κρέας. Δεν θέλω, δηλαδή θα φας το φασολάκι σκέτο. Εγώ φέτα τη συχαίνω με τη μισό, δεν μου αρέσει, δεν την έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Εσείς που τρώτε φέτα, φάτε με φέτα. Ένα ωραίο ψωμάκι έτσι, έτσι, φρέσκο από το φούρνο, τι καλύτερο. Δεν το συζητώ. Ή να φας, ξέρω εγώ, το μπιζέλι, ο αρακάς που έκανα χθες. Πατατούλες έβαλα μέσα, κρεμμυδάκι το τσιγάρι, πεντανόστιμο. Με ωραίο ψωμάκι, τρως, ευχαριστιέσαι. Κρέας, όχι. Και τις μπάμιες που εγώ τις λατρεύω, τις τρως σκέτες. Κοτόπουλα και χαζά, όχι, δεν θέλω, παρακαλώ. Δική μου γνώμη, έτσι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, καλημέρα. Έλα, είσαι εδώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Μη μου κάνεις κοιλιά.
3: Εγώ τα φασολάκια, ναι. Θυμάμαι τη μαμά μου, που έτρωγε μία σκελίδα σκόρδου. Και εγώ όταν κάνω φασολάκια δεν μπορώ αν δεν φάω σκόρδου.
0: Και μετά δεν μπορούν όλοι οι άλλοι που είναι δίπλα σου.
3: Ορίστε.
0: Και μετά δεν μπορούν όλοι οι άλλοι που είναι δίπλα σου, λέω.
3: Όχι, εντάξει, και ο άντρας μου το είδε και είναι εντάξει, δεν βγαίνουμε έξω.
0: Ναι. Ωραίο είναι όμως, πέρα από την πλάκα. Μ' αρέσει εμένα, ναι, το σκόρδο.
3: Όχι, δεν, που δεν τρώω καθόλου σκόρδο. Ναι. Αλλά δεν ξέρω γιατί με τα φασολάκια.
0: Έτσι το συνήθισες από μικρούλα.
3: Ναι,
0: ωραίο
3: είναι. Πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, ούτε πεντανόστιμο.
3: Δεν ούτε τίποτε. Μου τα έκανε το ψωμί και φρέσκο και είναι μια χαρά.
0: Συμφωνώ εγώ μαζί σου, γλυκιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ρε παιδιά. Και η φακή. Και κρεμμυδάκι μπορείς να φας με τη φακή, ωραίο, δίπλα. Κανένα αλμυρό, ξέρεις, τουρσάκια τέτοια θέλει. Όχι κρέας όμως.

Λοιπόν, κανονίστε, γιατί σήμερα είναι Σάββατο και θα βγείτε πολύ να ψωνίσετε τα ψώνια της εβδομάδας ή του 15ήμερου. Εκτείναξη, λέει, της τιμής της φέτας, μιας και μιλούσαμε για λαδερά και μου βάλατε και τη φέτα μέσα, λόγω ακριβότερου γάλακτος και μειωμένης παραγωγής, αυτό προβλέπουν οι ειδικοί. Εκτιμήσεις για 17 ευρώ το κιλό. Ναι. Δηλαδή τώρα, ρε παιδί μου, που δεν έχει αυξηθεί η τιμή, πόσο πάει η φέτα? Και ρωτάω, γιατί αγοράζω φέτα, βασικά ο άντρας μου αγοράζει, γιατί εγώ ούτε να την αγοράσω δεν μπορώ. Εγώ αγοράζω όλα τα άλλα. Δεν ξέρω πόσο πάει, παιδιά, το κιλό η φέτα. Γιατί μπορεί τώρα οι περισσότεροι να με θεωρήσετε τρελή, αλλά νομίζω θα υπάρξουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν αγαπούν τη φέτα. Ή τη συχαίνονται, ούτε να τη δουν. Όπως εγώ. Υπάρχουν. Εδώ ξέρω άνθρωπο που δεν τρώει ντομάτα, ας πούμε. Άνθρωπο ο οποίος δεν τρώει ψωμί. Το βλέπει και αλλάζει δρόμο. Ξέρει κανείς να μου πει πόσο πάει τώρα σήμερα το κιλό η φέτα? Πάντως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πρωτοψάλτης, μιλώντας στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News, είπε ότι περίπου το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, έτσι το ξέρουμε ούτως ή άλλως αυτό, με βασικούς προορισμούς στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Η φέτα, όπως μου λέει η Βάσο εδώ, έφυλε σήμερα, χθες πήρα, λέει, φέτα, δεν χρειάζεται να πούμε ποια φέτα, 12 ευρώ την πήρα, λέει, γεια σου, έφυ. Ο Γιάννης λέει από 10 έως 14 ευρώ αυτή τη στιγμή η φέτα, αχα. Εδώ πάντως εκπρόσωποι του κλάδου λένε ότι η φέτα πωλείται σήμερα από 13 έως 14 ευρώ το κιλό και εκτιμάται να φτάσει μέχρι και 17, παιδιά, τους επόμενους μήνες. Οπότε γιατί όχι να μάθουμε να πίζουμε και το γάλα και να φτιάχνουμε και φέτα. Why not? Μικρό διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά.

0: κράνση και φυστικό κρέμα από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί Αρναία στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

την ιστορία μου που ξέρετε, κι αν τώρα ζει με άλλον ή μοναχή, δεν θέλω το όνομά της να

ρε φίλε, τα συγχαρητήριά μου σε αυτό το μπασίστα που σε αυτό το υπέροχο για μένα κομμάτι, και από ό,τι βλέπω το γουστάρετε πολύ κι εσείς. Μπράβο, μπράβο σε όλους, αλλά περισσότερο δίνω ένα έτσι ωραίο φιλί στον μπασίστα. Να χαίρεσαι να παίζεις μπάσο. Λοιπόν,

0: επαφή του παρέα σας στα περίπου 20 λεπτάκια πριν από τη μία. Εδώ είμαστε στην σαββατιάτικη παρέα που κάνουμε κάθε Σάββατο. Και δόξα τω Θεώ τα καταφέρνουμε. Καταφέρνουμε να έρθουμε γεροί, σώοι. Και να κάνουμε μαζί παρέα όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί έχουμε την πολυτέλεια να μεγαλώνουμε, παιδιά. Μεγαλώνουμε, οριμάζουμε, φιλτράρουμε διαφορετικά τα πράγματα.
1: Που αναγνωρίζεται πως έπαιξε.
0: Με τα καλά μας, τα στραβά μας, τα λάθη μας, τα ωραία μας.
1: Και τη ζωή μου.
0: Με κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στον περιφερειακό είμαστε πάρα πολύ καλά αυτήν την ώρα. Βλέπω ότι οι μουσικές μου σας άγγιξαν και η προτροπή μου να μην πηγαίνετε από τον περιφερειακό και να προτιμάτε κυρίως το κέντρο. Αφού ακούσετε στάτους και τσεκάρετε και τους χάρτες, έπιασε τόπο.
1: Την αγαπούσα, παραδέχομαι, ήταν το δε.
0: Πολλά φιλιά να στείλω και κουράγιο σε εσάς οι οποίοι είστε στην Παθέ. Εντάξει, δεν είναι και το χειρότερο πράγμα στον κόσμο που μπορεί να πάθετε, αλλά θα έχετε μια καθυστερήσεις περίπου στο μισάωρο. Εσείς οι οποίοι έρχεστε από τα Διόδια Μαλγάρων και θέλετε να μπείτε στη Θεσσαλονίκη. Μου δίνει ο χάρτης κάπου στο ύψος του Αιγινίου ένα τροχαίο στην Παθέ. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, πάντως δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα στην κίνηση. Με βροχούλα έξω, μαζέψτε κορίτσια τα χαλιά σας. Τον τραχανά αν έχετε απλώσει, τους γιοφκάδες. Γεια σου Λάρη, Λεωνίδα μου φιλιά. Χαιρετισμού στο Γιώργο, στην Άννα και στον Πέτρο. Γιάννη, φιλιά και σε σένα Βάσο. Ευχαριστώ.

Τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου έστειλε μια φωτογραφία, γιατί μόλις άκουσε που μίλησα για τα έργα εκεί στην Παθέ και το ότι θα κάνετε περίπου μισή ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω, να περάσετε το μποτιλιάρισμα που υπάρχει εδώ και μέρες εκεί, υποβροχή και συννεφιά σήμερα. Έφυπαφή του στάτους 107 και 7. Τον ευχαριστώ για μια φωτογραφία που μου έστειλε. Έφυλε η Εθνική μετά τα Μάλγαρα, να φανταστώ με μέτωπο προς το κέντρο της πόλης, έτσι. Κωνσταντίνε μου, φαντάζομαι είναι αυτό που βλέπω και στο χάρτη. Έχει, ναι, έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα εκεί, παιδιά, και θα έχει για μέρες. Ωστόσο, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Μπορούμε να ακούσουμε στάτους, να χαλαρώσουμε. Πάρτε μια βαθιά... Οπ, ναι Κωνσταντίνε, πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Ακούστε τις μουσικές. Αν θέλετε να ακούσετε κάτι άλλο, εδώ είμαι. Στείλτε το 6908357800. Και επειδή λέει η Μαρινέλα για το αθάνατο νερό, σκεφτόμουν το εξής. Το παθαίνω εγώ κάτι Σάββατα, ειδικά όταν έχει και έτσι βροχές και με πιάνουν κάτι παρθενίστικα έτσι διάφορα. Αν σας έδινε κάποιος ένα μπουκαλάκι και σας έλεγε, άκου να δεις, έχεις μια ευκαιρία, το παίρνεις και το πίνεις, είναι το αθάνατο νερό, δεν θα πεθάνεις ποτέ, θα το πίνες? Σκέψου πριν απαντήσεις. Αθάνατο, θα μείνεις για πάντα ζωντανός.

0: Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, κάτσε, θα διαβάσω πρώτα τα δικές σας απαντήσεις, παιδιά. Να ετοιμάζονται οι πόντι, γιατί προς το τέλος της εκπομπής, δηλαδή περίπου μία παρά, θα μεταδώσω μερικά πολύ αγαπημένα τραγούδια, γιατί σήμερα, να ετοιμάζεστε εσείς οι πόντι, σήμερα λοιπόν έχει μία μεγάλη, ένα πολύ ωραίο και μεγάλο φεστιβάλ.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Είναι το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στο ΠΑΟΚ Sports Arena σήμερα θα γίνει. Στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ δηλαδή. Σήμερα στις 18:30 θα ξεκινήσει το 20ο Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Όχι, δεν θα πάω, αλλά θα το τιμήσω σε λίγο, όχι τώρα, σε καμιά ώρα από τώρα.
1: Για σένα ναι μπορώ.
0: Το ποντιακό τραγούδι που το αγαπάω και εγώ πάρα πάρα πολύ, γιατί είπαμε μισή Σμυρνιά, μισή Ποντία, έτσι. Για να δω τι απαντήσατε εσείς, οι οποίοι σας ρώτησα αν σας έδινε κάποιος το αθάνατο νερό, ένα μικρό μπουκαλάκι και σου λέγε φίλοι, έχεις μία ευκαιρία, θα πιεις μια γουλιά και θα είσαι αθάνατος. Θα πεθάνεις ποτέ ρε φίλε, ποτέ.
1: Ούτε γιατί.
0: Θα το πεινες. Και σας λέω σκεφτείτε, η Άννη μου λέει εδώ... όχι, λέει Έφη, δεν θα το πεινά. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ματαιόδοξος για να το πιεις. Η Βούλα λέει: τι να το κάνω, κορίτσι μου, να ζήσω εγώ και τα πρόσωπα που αγαπώ να φεύγουν. Με τίποτα, λέει η Βούλα. Ναι. Ο Πέτρος λέει: εξαρτάται αν ζεις και χαίρεσαι ή αν ζεις και υποφέρεις. Μάλιστα. Πάμε στον 280. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, κυρία Έφη.
0: Γεια σου. Θα το πεινες το αθάνατο νερό.
2: Θα ρωτούσα πρώτα τον Βελόπουλο, αυτός ξέρει από τέτοια κόλπα.
0: Αυτό τώρα που τον βρήκε, που το θυμήθηκες ρε παιδάκι μου και εσύ. Άντε γεια. Πάμε στον επόμενο παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Γερός να είναι ο άνθρωπος κατά τα άλλα, ορίστε.
3: Το αθάνατο νερό θέλω.
0: Το θέλεις.
3: Ναι, το
0: πόσα δώρο. Δίνεις ρε φίλε να στο δώσουμε.
3: Ναι, θα έρθω το κοντά να το δώσεις.
0: Έλα άμα θες. Θα το πίνες όμως, θα το πίνες ε.
3: Όντως, μόνο.
0: Θα το πίνατε ε. Εγώ παιδιά, μα, εγώ δεν θα το πίνα, αλήθεια λέω.
3: Γιατί
0: να ζήσω για πάντα, δεν θέλω.
3: Να ζήσω για πάντα, να αυκαστείς τη ζωή σου.
0: Άντε καλά, φιλιά. Για πάμε να δω τι γράφετε εδώ οι άλλοι. Ο Γιώργος λέει, ρε εσύ Εφροσύνη, με έχεις γονατίσει. Φτάνει λέει, μία μαχαιριά πίσω από την άλλη. Γιώργο, για τα τραγούδια λες, καψούρησες, δεν ξέρω, τραβάς, ποιος ξέρει. Ελπίζω να σου περάσει γρήγορα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα κύριε Παφίκου.
0: Καλησπέρα.
4: Να ζήσεις γιατί δηλαδή ρε Σιέφη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω.
4: Από ένα σημείο και μετά, εγώ είμαι λίγο μεγαλούξη.
0: Χαμηλώστε όμως το ραδιόφωνο γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε έτσι.
4: Ναι.
0: Εσύ είσαι λοιπόν, και ακροάτρια καθημερινή, μην το κάνεις αυτό κάθε φορά που παίρνεις. Κλείστο το ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, το κλείσα.
0: Πες το.
4: Από ένα σημείο και μετά, πιστεύω θα βαριόμουν να επαναλαμβάνω τα γενέθλιά μου.
0: Μάλιστα.
4: Ωστόσο δηλαδή.
0: Okay, σε ευχαριστώ γλυκιά μου. Ο Γιώργος λέει καλημέρα Έφη, θα το πει να λέει μήπως δω τον Άρη να παίρνει κύπελο.
5: Όλα όπως τα αφήσεις είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι.
0: Οι περισσότεροι εδώ δεν θα το πίνατε, 6908357800, ψάχνουμε να δούμε αν θα πίνατε το αθάνατο νερό, έστω μια γουλιά παρακαλώ.
2: Καλημέρα Έφη.
0: Καλημέρα.
2: Θα το έπινα αλλά το έναν όρο.
0: Για πες.
2: Να με είχε 20 χρονών. Γιατί αν ήταν να ζούσαμε καμιά 200 χρόνια, 80 χρόνια δεν θέλω.
0: Δεν υπάρχει όρος. Τώρα, σήμερα όπως είμαστε σήμερα, εγώ 50, εσύ δεν ξέρω πόσο είσαι. Θα το πινες.
2: Ναι.
0: Θα το πινες. Ωραία.

0: Έτσι λοιπόν, παιδιά, άλλο μοναξιά, άλλο μοναχικότητα. Η μοναξιά είναι δυσβάσταχτη, είναι δύσκολη. Ελπίζω να μην τη βιώνει κανένας, αν και δύσκολα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νιώθουν έντονα τη μοναξιά γύρω τους. Τώρα, αν επιλέγεις, γιατί τη μοναχικότητα την επιλέγεις, είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Πάμε στις γραμμές, γιατί σας βλέπω σήμερα έχετε όρεξη για κουβεντολόι, παρακαλώ.
1: Έχει το άσμα, ξέρεις τι λέει. Με ένα άτομο το σπίτι δεν γεμίζει.
0: Σωστό.
1: Αν πάρουν όλοι, να έχουμε παρέα, γιατί στην ηλικία, άμα γίνει 60, 70, 80, ποιον θα βρει παρέα.
0: Δίκιο έχεις. Αυτό σκέφτομαι και εγώ, γι' αυτό λέω δεν θα το πιω.
1: Άμα πιούν μεγάλη μερίδα, όλοι μακάρι να το πιούνε και να πιάσει για όλους, τότε μάλιστα.
0: Εντάξει, το δέχομαι, να είσαι καλά. Φιλιά, πάμε στην επόμενη, ορίστε.
2: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, το αθάνατο νερό δεν θα το πίνα. Αν όμως υπήρχε ένα νερό που να σου λέει ότι αν το πιεις θα μείνεις πάντα νέος, δηλαδή δεν λέω να μην πεθάνεις ποτέ, ρε παιδί μου, να φτάσεις 80-90.
0: Δεν είσαι νέος τότε.
2: Να είσαι νέος, αυτό λέμε. Να είσαι νέος, να είσαι υγιής, να μπορείς να κάνεις ό,τι έκανες στα 30 και στα 40 και στα 20.
0: Να είσαι υγιής έχει διαφορά από το να είσαι νέος, γιατί...
2: Και νέος, γιατί το ένα με το άλλο πάνε μαζί. Δεν μπορεί να είσαι 80 χρονών και να είσαι υγιής. Αρχίζει και πονάνε όλα.
0: Εντάξει, παιδιά. Ξέρω, κάτι νιώθω κι εγώ. Άκουσέ με.
2: Οπότε,
0: εντάξει, παιδιά, όλοι είστε όμως. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Όσοι είπα εγώ κάτι και θα το γυρίσει και αν έτσι και αν γιουβέτσι, δεν έχει αν, ρε. Τέλος, αθάνατο νερό. Αυτό είναι, δεν έχει άλλο. Όπως είσαι τώρα, θα το πίνες. Μην με λες αν έτσι και αν. Διαπραγμάτευση σαν τον Τζίπρα, ρε φίλε. Το πουλά το σπίτι. Τι να σε κάνω κι εσύ το πουλά στο σπίτι. Πού να βρούμε λεφτά, ρε αγόρι, να τα αγοράσουμε το σπίτι σου. Δεν έχουμε, σου λέω. Και εμείς πουλάμε τα δικά μας και δεν τα παίρνει κανείς. Πούλα το. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις φιλίες. Αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα μπροστά στη Μουδανιών, με το που ξεκινάει λίγο πριν το Κόσμος. Πάρα πολύ αυξημένη κίνηση εκεί. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι ή αν ξεκινάτε σιγά σιγά να πάτε προς το Κόσμος, προς τη Χαλκιδική για φαγητό. Επίσης, τα έργα που γίνονται εκεί στην Παθέ, και έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα και ξέρω ότι μας ακούει πολλοί κόσμος τώρα, κουράγιο, βλέπω ένα τροχαίο. Είναι όντως έτσι, παιδιά, είναι κάποιος εκεί και μας ακούει? Έχει γίνει και τροχαίο ή είναι από την άλλη πλευρά? Παρακαλώ.
3: Κύριε Παπίτου.
0: Παρακαλώ.
3: Είστε πάρα πολύ σπουδαία και ξέρετε γιατί?
0: Γιατί?
3: Γιατί δεν ξέρετε πόσο σπουδαία είστε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Ευχαριστώ, αγαπητέ. Κάτσε να το σκεφτώ λίγο αυτό που είπε.

0: θα σας πάω σε δελτίο ειδήσεων με την Βιργινία Δημαρέση. Και δεν θα σας πω τι απάντησε στην ερώτηση, Βιργινία. Εσύ θα το έπινε στο αθάνατο νερό. Να σας το πει η ίδια. Θες να το πεις? Όχι, θα το πεις μετά. Όχι, δεν σ' ανοίγω τώρα. Μετά θα κάτσεις εδώ να μας πεις αν θα έπινε στο αθάνατο νερό. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. Άντε, σ' ανοίγω.
1: Έχω κομμωτήριο μετά.
0: Έχεις κομμωτήριο κι εγώ. Τι ώρα?
1: 2.
0: Εσύ έχεις 2, εγώ έχω 2,5.
1: Πρέπει να το προλάβω.
0: Το προλάβουμε.
1: Κοίτα, αν το έπινα σε αυτή την ηλικία τώρα που είμαι καλά στην υγεία μου, θα το έπινα, φυσικά θα το έπινα.
0: Θα τζατζάλιαζες όμως, θα μεγάλωνες κάποια
1: στιγμή. Θα μεγάλωνα, αλλά πώς θα ήμουνα?
0: Τζάτζαλι, ξέρω εγώ, στα 150 πώς να είσαι, όπως τώρα που είσαι φρεσκαδούρα.
1: Στα 150 θα έκανα καινούριους φίλους, θα έκανα δεύτερη καριέρα.
0: Θα το πίνε, αυτή θα το πίνε εγώ, όχι κυρίες και
1: κύριοι. Όποιος δεν το θέλει, παιδιά, να το δώσει σε μένα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Βρέθηκε πριν από λίγα λεπτά και τρίτη σωρό στο κτίριο που κατέρευσε χθες στην Πλάκα. Νωρίτερα ανασύρθηκε το άψυχο σώμα ενός άνδρα, ενώ τα ξημερώματα η ΕΜΑΚ εντόπισε στα συντρίμια μια γυναίκα που είχε χάσει τη ζωή της. Συνεχίζονται στο μεταξύ με αμύωτο ρυθμό οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τριών ακόμη ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται. Την ανάγκη δημιουργίας ισχυρού διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη με κανόνες αδειοδότησης, εποπτείας και κυρώσεων, καθώς και ενός διεθνούς φορέα που θα παρακολουθεί την εξέλιξή της, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πιστεύουν ότι θα είναι πάντα ένικοι στο Μαξίμου, γι' αυτό με περισσή αλαζονία έφτασαν στο σημείο να θέσουν το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος ή ακόμη και το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αλλά και οι προηγούμενοι μας είπαν ή εμείς ή κανείς. Αυτή την αλαζονία θα τη βάλουμε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τόνισε από τη Σαντορίνη όπου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Περίπου 20.000 επιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΘΕΜΑ, Φραντσέσκο Ροσέλα. Όπως είπε, τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον αριθμό των τρένων που βρίσκονται σε λειτουργία να αυξάνονται μήνα με το μήνα, ώστε να αυξηθεί και η συχνότητα των δρομολογίων. Αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, καθώς η άνοδος της τιμής του πρόβειου γάλακτος αλλά και η μειωμένη παραγωγή λόγω ζεωνώσεων πιέζουν το κόστος. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι η φέτα μπορεί να φτάσει τα 16 έως και 17 ευρώ το κιλό, ενώ η κατανάλωση στην Ελλάδα υποχωρεί και οι εξαγωγές αυξάνονται. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ανέφερε περίπου το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως σε Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία. Στη σύλληψη μιας 58χρονης, η οποία επιτέθηκε σε γειτόνισά της, προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Τούμπας Τριανδρίας. Την περασμένη Πέμπτη, στην περιοχή του Ιπποκρατίου, η 58χρονη τοποθέτησε στην πόρτα άλλου διαμερίσματος, στην πολυκατοικία όπου μένει, χαρτοπετσέτες με έφλεκτο υγρό και έβαλε φωτιά προκαλώντας υλικές ζημιές. Στη συνέχεια, μάλιστα, απείλησε τη γειτόνισά της. 68χρονη οικιακή βοηθός από τη Γεωργία πιάστηκε επαυτοφόρα από την ιδιοκτήτρια του σπιτιού να αφαιρεί κοσμήματά της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στην τσάντα της γυναίκας που συνελήφθη βρέθηκαν τα κοσμήματα που είχε αφαιρέσει. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, στα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν δηλώνει ότι θα προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις μόλις οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους μας. Νωρίτερα, ωστόσο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέρριψε την πρόταση του Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς και να γίνει εκεχηρία 7 ημερών.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
0: Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα, από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα το θερμόμετρο θα δείξει σε Κατερίνη και Βέρεια 19 βαθμούς, Γιαννιτσά 22, Κιλκής 21, Πολύγυρο 17, Σέρρες 24, Γρεδενά 17 και Καστοριά 16 βαθμούς Κελσίου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
9: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Θέλω να ρωτήσω στη δεύτερη ώρα ξεκινώντας. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του Στάτους 107 και 7. Έφη Παφίτου, παρέα σας από τις 12 όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, στην βροχερή, σκοτεινιασμένη, συννεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι μαθαίνω, βρέχει και στη Χαλκιδική, γιατί πήρα κάτι τηλέφωνο εκεί να δω. Υποτίθεται θα πήγαινα εγώ αύριο. Έχω κάτι δουλειές να τελειώσω. Αλλά με βροχή δεν τελειώνουν αυτές οι δουλειές, οπότε μάλλον δεν θα πάω. Έμαθα λοιπόν ότι και στη Χαλκιδική, τουλάχιστον στο πρώτο πόδι, βρέχει κανονικά. Άρα όσοι κινείστε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, αλλά και προς Χαλκιδική, από ό,τι μαθαίνω βρέχει και στην Πιερία, και εκεί βρέχει, Μαθία βρέχει, Κιλκής βρέχει. Στείλτε μου λίγο μηνύματα, έτσι, καμιά φωτογραφία, αν δεν βαριέστε, αν σας είναι εύκολο, μιας και είναι και δωρεάν το μήνυμα στο Viber μας, στο 6908357800, για να δούμε πού βρέχει, πού έχει καλό καιρό, αν έχει πιθανά ήλιο. Θέλω να ρωτήσω αν ο Γιώργος, Γιώργο μου, αγόρι μου, είσαι καλά, γιατί μου λέει Φροσύνη, με έχεις γονατίσει σήμερα με τραγούδια. Είσαι καλά, να το συνεχίσω, έτσι, γιατί αγχώνομαι λίγο για σένα. Στην καλησπέρα μου στον Αθανάσιο, στον Πέτρο, στην Έλενα, στον Νίνι 34-63-80. Τι είναι αυτό ρε εσύ, Νίνι, εδώ δεν λέει όνομα. Γιατί είναι γραμμένο έτσι το... η ταυτότητά σου εδώ στο Viber.

0: Η Λίλα, γεια σου Λίλα μου, τι ωραίο όνομα είναι αυτό και τι ωραίο μισοφέγγαρο έχεις εδώ, μ' αρέσεις, είσαι φίλη μου. Στο λιτό χορεύει, λέει, φουλ βροχή, έχουμε 14 βαθμούς. Α, έχει και κρυάκι εκεί. Περιφερειακός αυτή τη στιγμή πεντακάθαρος, ένα μικρό ποτηλιάρισμα μπροστά στο Κόσμος στη Μουδανιών με μέτωπο προς τη Θέρμη. Κουράγιο και μια αγκαλίτσα κάνω σε όλους τους οδηγούς και τους συνοδηγούς και όλους όσοι είσαστε αυτοκίνητα στην Παθέ, στο ρεύμα μετά τα διόδια Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη. Κάντε κουράγιο, παιδιά. Θα τα ακούσουμε από την αρχή το τραγούδι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, εφούλα μας γλυκιά.
0: Καλό στο παλικάρι.
1: Είμαι ο Χρήστος Ταπουλής.
0: Ο Χρήστος, γεια σου Χρήστο μου.
1: Χρόνια πολλά για χθες, αν και σε έστειλα ένα μήνυμα στο Facebook.
0: Τα είδα, ήταν πάρα πολλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι. Να είσαι γερή, να είσαι ευτυχισμένη, να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όσο μπορείς περισσότερο να μας κρατάς αυτή τη γλυκιά συντροφιά.
0: Σε ευχαριστώ Χρήστο μου, πραγματικά σε ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά, πολλά φιλιά. Κάτσε να δούμε, παιδιά. Ο Γιώργος λέει: με δουλεύει, ρε σπαφή του. Λέει: εδώ που με έφερες τώρα πια, συνέχα το λέει. Άρχισα σιγά σιγά να πίνω. Καλησπέρα και στον Αντώνη. Έφη λέει: στη Νάουσα βρέχει ασταμάτητα από χθες το απόγευμα. Μουλιάσατε εκεί, ε. Ωπα ρε φίλε.

0: Για πάμε λίγο στη γραμμή, παιδιά. Γίνεται πανικός με τα τηλεφωνήματά σας. Να ακούσουμε και κανένα τραγούδι, όχι τίποτα άλλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία τα τραγούδια που βάζεις και εσύ γενικώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα. Λίνα λέγομαι, είμαι από Κάριανη και πήρα να σου πω ότι εδώ έχουμε απλά νέφωση. Ούτε έβρεξε.
0: Κάριανη προς Καβάλα.
1: Προς
0: Καβάλα,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Προς εκεί που είναι το Φρύνι, η Τούζλα που λέμε.
0: Ναι.
1: Καριανή είναι λίγο πιο 5 χιλιόμετρα μετά.
0: Δεν βρέχει.
1: Θέλω να σου πω ούτε σταγόνα.
0: Κρυάκι έχει όμως.
1: Λέω ότι τη ρώτησε πως είναι ο καιρός.
0: Ναι, κρυάκι έχει, πως είστε, κρυώνετε.
1: Όχι, εγώ τώρα είμαι με το κουντουμάνι.
0: Ωραία.
1: Απλά ξέρεις τι, έχουμε πάντα μια ζακέτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν κρυφτεί ο ήλιος έχει ένα αεράκι, ανάλογα και σε ποιο σημείο βρίσκεσαι.
0: Σωστό. Ναι. Να είστε καλά, πολλά φιλιά στην Κάριανη, εκεί σε όλους τους φίλους. Τούζλα. Σταυρός.

0: Λοιπόν, πολύ βροχή στην Νάουσα. Έχω και φωτογραφία. Ευχαριστώ τον Στέφανο. Η Ελίζαμπεθ Τσεμπερλίν.
1: Τι είναι αυτό, από πού, τι παίζει, γιατί το γράφεις έτσι.
0: Ωραία φωτογραφία, στρατιωτικές παραθεριστικές κατοικίες Λεπτοκαριάς. Μόλις έφυλε, σταμάτησε η βροχή και δεν πτωούμε. Εννοείται. Θα βγει ο ήλιος, πού θα πάει και θα συνεχίσουμε τα μπάνια μας. Πολύ ωραία. Πέτρος λέει: Κάριανη, πατρίδα, έχει ωραία θάλασσα στην Κάριανη. Δεν έχω πάει ποτέ, παιδιά, στην Κάριανη, δεν έτυχε. Είναι αυτό, άμα έχεις σπίτι στη Χαλκιδική, δεν πας πολύ πολύ αλλού. Αν νιώθετε μοναξιά και αν περνάτε δύσκολες στιγμές, η Νατάσα είναι εδώ, αλλά και εγώ είμαι εδώ.

0: Πάμε λίγο γραμμούλα και μετά πάμε στη Βιργινία Δημαρέση, γιατί έχουμε εξέλιξη δυστυχώς άσχημη για την ιστορία στην Πλάκα, κάτω στην Αθήνα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ή μάλλον καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Με τέτοια ρομαντική ατμόσφαιρα δεν θα έπρεπε να ακούσουμε το τραγούδι «Μεθυσμένη πολιτεία»?
0: Το θες?
1: Δεν είναι υπέροχο?
0: Θα το βάλω για σένα.
1: Ορίστε.
0: Θα το βάλω, ετοιμάσου λέω κάποια
1: Ευχαριστώ
0: στιγμή.
1: Πάρα πολύ.
0: Γεια σου γλυκιά μου. Βιργινία.
2: Σας διακόψω λίγο, το πολύ ωραίο κλίμα είναι η αλήθεια. Ταιριάζει και με τον καιρό. Γιατί δυστυχώς έχουμε συνέχεια άσχημες εξελίξεις με την τραγωδία στην Πλάκα. Μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε και άλλη σωρός. Είμαστε δηλαδή στους 4 νεκρούς αυτή τη στιγμή στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα και έχουμε ακόμη 2 αγνοούμενους. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Από νωρίς το πρωί οι ομάδες της ΕΜΑΚ και οι πυροσβέστες είχαν καταφέρει μετά από πάρα πολύ κόπο και με πολύ μεγάλη δυσκολία να μπουν στα υπνοδωμάτια ή ό,τι απέμεινε στα συντρίμια, εν πάση περιπτώσει.
0: Θύμισε μου τι ώρα έγινε. Τι ώρα έγινε, θυμάσαι?
2: Χθες το πρωί έγινε.
0: Πρωί έγινε.
2: Χθες το πρωί, νωρίς το πρωί.
0: Άρα πρέπει να κοιμόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα, λογικά.
2: Ναι.
0: Και εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο πάντως να βγει ζωντανός άνθρωπος. Μακάρι να γίνει το θαύμα.
2: Δυστυχώς, γιατί έχουν περάσει τόσες ώρες. Έχουν πάρει πάρα πολλές τηλέφωνο, πάρα πολλές φορές συγγνώμη τηλέφωνο στα κινητά τους. Δεν έχει απαντήσει κανένας. Πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ήταν να πετάξουν εκείνη τη μέρα. Θα φεύγανε δηλαδή από την Ελλάδα. Και δυστυχώς τους πρόλαβε η τραγωδία.
0: Οι άνθρωποι με αμερικανική υπηκότητα.
2: Με αμερικανική υπηκότητα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, είναι αλβανικής καταγωγής με αμερικανική υπηκότητα. Ήταν έτοιμοι να φύγουν από την Ελλάδα. Είχαν τα χαρτιά τους έτοιμα, τα εισιτήρια του αεροπλάνου. Και από εκεί και πέρα συνεχίζονται τώρα οι προσπάθειες για να βρεθούν, δυστυχώς από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, και οι επόμενες σωροί σε αυτή την τραγωδία που ακόμα δεν έχουμε αίτια να πούμε. Κάτοικοι αναφέρουν πολύ έντονη οσμία αερίου.
0: Οσμία αερίου, αλλά κάπου είδα χθες έναν από τους ιδιοκτήτες που λέει ότι εμείς δεν είχαμε αέριο και δεν είχαμε και τίποτα προπάνιο μέσα.
2: Η εταιρεία λέει από την πλευρά της ότι εμείς διερευνούμε τα αίτια. Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση. Θα δούμε τι θα βγει.
0: Ευχαριστούμε, Βιργινία.

0: Ο Πέτρος ρωτάει εδώ, λιώσε μας λέει ο Σταύρος. Α, παιδιά, λιώνετε πάρα πολύ εδώ και περισσότερο άντρες βλέπω να λιώνουν. Περπατάμε. Λιώσε μας λέει ο Σταύρος, βάζεις το μαχαίρι με τερζί και μετά το στρίβεις με νατάσα.
1: Δεν θα ζούμε τα βράδια.
0: Ευχαριστώ τον Ιάκωβο για το μήνυμα που έστειλε. Συννεφιά παντού λέει στη Μακεδονία. Αυτή τη στιγμή στο Θερμαϊκό μέσα βρέχει πάρα πολύ και στη Βέρεια και στην Άουσα. Ο Ιωάννης του στέλνω γλυκά φιλιά, ευχαριστώ για τις πολύ καλές σου ωραίες ευχές, για τα καλά σου λόγια. Σε θαυμάσια λέει, μπράβο, πολλούς χαιρετισμούς από την εξωτική Ταϊλάνδη. Και εδώ λέει βρέχει 4 ημέρες συνέχεια, έχουμε πλημμύρες και καταστροφές. Έστειλε και το πρωί στο Δημήτρη μηνύματα. Γεια σου Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Πέσαμε πάνω σαν τρελή.
0: Η κατάσταση στην Παθέ με μέτωπο προς το κέντρο, προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον κόμβο Χαλάστρας και Σύνδου είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα αυτή την ώρα. Στα 28 λεπτάκια μετά τη μία, καθαρός περιφερειακός, καθάρισε και η Μουδανιώνα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε πολύ έντονο πρόβλημα σε κανένα κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης. Είμαστε σχετικά καλά αυτή την ώρα.
1: Το τηλέφωνο δεν το σηκώνω, που δουνιά χτυπάνε.
0: Γυναίκες λέει στα δυσόπιτες, μόνο εμείς πονάμε. Όχι δα, δεν θα το έλεγα. Ιάκωβε.
1: Χρεώνω, και, θέλω...
0: και εμείς πονάμε και πολύ μάλιστα.

Πάμε λίγο στην παραλία των νέων πόρων Πιερίας. Εκεί βρέχει πάρα πολύ, από ό,τι μαθαίνω. Χθες βρέθηκε νεκρός ένας 63χρονος υπήκος Γερμανίας, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα από το νερό, από ό,τι μαθαίνουμε. Θέλει λίγο προσοχή. Θέλει λίγο προσοχή, σε όποια ηλικία και αν είμαστε, να μην κολυμπάμε εντελώς μόνοι και να προσέχουμε ιδιαιτέρως. Κυρίως όταν είμαστε έτσι σε ηλικίες από 50-60 και πάνω. Γεια σου Άννη μου και Ελενίτσα μου, πολλά φιλιά.

Μάχη γίνεται ανάμεσα στα δύο φύλλα, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Ένας χαμός. Μάχη και στην Παθέ, εκεί στο δρόμο. Αλλά το ξεπερνάμε. Εφηπαφή του παρέα σας. Ο Νίκος ο Βέρτης, ο οποίος είναι εδώ στην πόλη μας, έτσι. Του στείλουμε γλυκά φιλιά. Γεια σου, Σάκη μου, ο Ανδρέας. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έφυλε, ακούω μόνο στάτους. Σε σένα γράφω, λέει, πρώτη φορά. Έχω φίλο διαβατιανό που μου λέει τα καλύτερα για σένα. Ποιος είναι, για πες μου. Γεια σου, Ανδρέα μου, πολλά φιλιά.

0: Πες τα γόρι μου, αχάριστες. Αχάριστη και αλήτησα, ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε μικρό διαλυματάκι, γιατί να έχουμε και διαφημισούλες, έχω αργήσει λίγο το διάλειμμα και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Μείνετε εδώ, έχω κι άλλα ωραία. Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το Allegro άλλαξε.

0: 310-895-895.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Status FM, σταθμός, στους 107,7.

Δόξα τω Θεώ, παιδιά, είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, επιστροφή, τελευταίο ημίωρο. Σας υποσχέθηκα να βάλουμε ποντιακά, αλλά δεν θα το κάνω τελικά. Θα με συγχωρήσετε οι φίλοι αγαπημένοι πόντι. Γιατί δεν μας ταιριάζει τώρα καθόλου και μου έχουν μείνει περίπου 15 λεπτά. Αλλά υπόσχομαι το άλλο Σάββατο να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Λοιπόν, αλλάζει το σκηνικό του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας. Νέο κύμα κακοκαιρίας έρχεται, παιδιά, φέρνει ισχυρές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και δυνατούς ανέμους. Επικαιροποιήθηκε πριν από λίγο το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΗ. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Φθινόπωρο είναι, σιγά σιγά αρχίζει και κρυώνει ο καιρός. Θα έχουμε ισχυρές βροχές, επικίνδυνες καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις. Έχετε λίγο το νου σας.

0: Σας έχω πει ότι τα Σάββατα εσείς με πάτε. Και επειδή κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο, εγώ δεν ετοιμάζω τραγούδια ποτέ από πριν. Έχω στο μυαλό μου μέσα άπειρες λίστες. Και πάω όπως με πάει η ροή των ακροατών. Και σήμερα λοιπόν εσείς με το δικό σας τρόπο, με τη δική σας άβρα, με τη δική σας ενέργεια, πάρα πολλοίς κόσμος με πήγατε προς τα εκεί. Έφη Παφίτου μαζί σας στον στάτους 107 και 7, η Πάολο, η οποία παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη στο The Voice.
1: Από όνειρο μέσα στη νύχτα.
0: Και μάλιστα νομίζω κάποια στιγμή στις αρχές του μήνα, του επόμενου μήνα, ξεκινάει η πρώτη εκπομπή The Voice και έχει ένα πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα ξεκινάει.
1: Και ποτέ σ' ό,τι αφήσαμε πει.
0: Μία μεγάλη αγκαλιά στους οδηγούς που βρίσκονται στην Παθέ, στα έργα μετά τη Χαλάστρα και ανάμεσα σε Χαλάστρα και Σύνδο. Όλα καλά, θα αργήσετε πάνω από μισή ώρα μέχρι να περάσετε τα έργα, αλλά μετά θα σας αποζημιώσει η Παθέ μέχρι και να μπείτε στην πόλη. Θα σας αποζημιώσει και η πόλη, γιατί δεν έχει πολύ μεγάλο έντονο πρόβλημα κάπου αυτή την ώρα, ούτε στο κέντρο ούτε στον περιφερειακό, και χαίρομαι ιδιαίτερος γι' αυτό.

0: Για να πάμε λίγο στη γραμμούλα. Έχω περίπου 5 λεπτάκια και θα σας αποχαιρετήσω. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Ευθοσύνη.
0: Καλώς τον, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, ενημέρωση θέλω να κάνω στη Γεωργική Σχολή.
0: Ναι.
1: Λίγο πριν το... που στρίβουμε δεξιά κάτω για να βγούμε στο IKEA εκεί πέρα στα μαγαζιά όλα.
0: Ωραία, κάτσε να ανοίξω και χάρτη να δω.
1: Στη μεσαία λωρίδα έχει τρακάρει λεωφορείο με 2 γιοταχή.
0: Με μέτωπο προς το κέντρο.
1: Προς τα έξω. Όχι βέβαια, προς τα έξω, προς τα πέρα.
0: Προς το αεροδρόμιο. Οκ. Okay. Ναι, κάτι βλέπω τώρα εδώ.
1: Πρέπει να είναι φρέσκο γιατί δεν έχει μαζευτεί
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν έχει μαζευτεί, όχι.
1: Λοιπόν, και λίγο πιο πριν στο φανάρι που στρίβεις αριστερά επάνω για τα τζάμπο για τη Μαρίνο Αντίπα.
0: Ωραία.
1: Λίγο πιο μετά, μόλις το πέρασα, από πίσω μου στον καθρέφτη είδα ένα σταρίφας και ένα γιοταχή.
0: Φιλήθηκαν
1: πολύ
0: καλά. Τι αγάπη κι αυτή.
1: Πολύ καλά.
0: Στον ίδιο δρόμο, σε μικρή απόσταση, 2 τροχιά μου λες αυτή
1: 200 μέτρα το ένα με το άλλο.
0: Γιατί ρε παιδιά, δεν κρατάμε αποστάσεις. Βρέχει εκεί, σε τι κατάσταση είναι ο δρόμος.
1: Όχι. Συνεφιά, έχει μια χαρά. Είναι στεγνός, είναι, δεν έκανε όλα καλά. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ γλυκέ μου, καλό δρόμο και να προσέχεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Άρα, Γεωργική Σχολή, μέτωπο προς το αεροδρόμιο. Έχουμε 2 τροχαία, όπως με ενημέρωσε ο φίλος ακροατής τώρα. Το πρώτο είναι λίγο μετά, πώς λέγεται, Μαρίνο Αντίπα. Λίγο μετά εκεί τον κόμβο που στρίβεις αριστερά για να φύγεις προς τα πάντα, προς τον περιφερειακό, προς τα τζάμπο. Και το άλλο είναι πριν στρίψουμε για IKEA ένα λεωφορείο με ένα αυτοκίνητο. Οπότε, όσοι κινήσετε στη Γεωργική Σχολή, χαμηλώστε ταχύτητες με μέτωπο προς τα ανατολικά, προς το αεροδρόμιο και γενικότερα. Κρατάτε αποστάσεις.

Τι ωραίο πράγμα, παιδιά, η θεωρία. Στη θεωρία είμαστε όλοι number one. Τα λέμε ωραία. Κάνουμε ωραία θεωρία, ε. Να με βάλεις εμένα στο ΟΑΚΑ μαζί με τη Βύση. Αυτή τα τραγουδάει και εγώ θα λέω. Το θέμα είναι να κάνουμε και πράξεις αυτά τα οποία συζητάμε, συμβουλεύουμε, λέμε στον κόσμο, είτε από μικροφόνου, είτε μεταξύ μας, είτε και στον καθρέφτη μας. Έφη Παφίτου, με ακούτε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 με 1 το πρωί. Η εκπομπή Τάδε Έφη, ενημέρωση και ψυχαγωγία πακέτο. Μετά το Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση. Τα Σάββατα όμως κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή, 12 με 2, κάθε Σάββατο κάτι διαφορετικό. Σήμερα μας βγήκε παλιό καλό ωραίο λαϊκό, τα λέμε παλιό, δεκαετίας 90 κυρίως. Και πήγε πάρα πολύ καλά, από ό,τι βλέπω το αγαπήσατε, διασκεδάσατε και χαίρομαι ιδιαιτέρως γι' αυτό. Κάπου εδώ εγώ θα σας αφήσω. Σε λιγάκι σύνδεση του Status FM με Αθήνα, με τα παραπολιτικά, για να ενημερωθείτε μία ώρα, ένα μαγκαζίνο για τα πάντα, για το τι συμβαίνει στην Θεσσαλονίκη, βεβαίως, στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα. Να είμαστε γεροί, πρώτο Θεός, λίγο μετά τις 11. Άντε, γεια.

0: Ακταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα Ακταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
5: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Δύο οι αγνοούμενοι. Ποια τα νέα στοιχεία για τα αίτια της φωνικής έκρηξης? Το ύψος της ζημιάς στη Νέα Δημοκρατία από ένα ακόμα Σαμαρά διερευνά ανάλυση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Τι αναφέρει προκαλώντας αίσθηση στη στήλη του πρωινός καφές για τα σχέδια του Μεσίνιου πρώην Πρωθυπουργού ο εκδότης της εφημερίδας Γιάννης Κουρτάκης. Far West και πάλι ο Άγιος Παντελεήμονας. Τραυματίστηκε 10χρονο, ήταν πιστολέρο, επουχούμενοι σε γιόταχη, πυροβόλησαν στην προθήκη καφέ μπαρ. Απορρίπτει την εκεχηρία και τους όρους Τεχεράνης ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί όταν τελειώσουν οι εκλογές τον Νοέμβριο στις ΗΠΑ, υποστηρίζει Wall Street Journal. Και νέο καμπανάκι από τον Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη. Σαββατοκύριακο με παιχνίδια φωτιά στο μπάσκετ. Απόψη η ημιτελική του Super Cup, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Και σε 4 ανέρχονται πλέον οι σωροί που έχουν εντοπιστεί στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη και στη συνέχεια κατάρρευση τμήματός του στην οδό Λύση Κράτους. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των υπολείπων αγνοωμένων συνεχίζεται με αδιάκοπους ρυθμούς. Θα πάμε στην Πλάκα, εκεί όπου συνεχίζεται η επιχείρηση της ΕΜΑΚ και βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για να μας δώσει όλα τα νεότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Τώρα πέμπτος τώρα, επίσημα. Τώρα,
6: Δημήτρη,
7: καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Εξέλιξη, μάλιστα.
7: Ναι, τώρα εντοπίστηκε και πέμπτος. Τώρα εντοπίστηκε και πέμπτος, πέμπτης ορός.
6: Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη η άνδρας ή η γυναίκα, Δημήτρη, είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ.
7: Όχι. Δύο άνδρες, δύο γυναίκες. Είναι δύο άνδρες, δύο γυναίκες. Mm-hmm. Τώρα εντοπίστηκε πέμπτης ορός. Mm-hmm. Σε λίγο, λογικά. Τα βγει, έχει έρθει εδώ το ασθενοφόρο. Ναι. Είχαμε το ζευγάρι των ηλικιωμένων στον δεύτερο όροφο. Ναι. Πρώτα εντοπίστηκε η γυναίκα, η 78χρονη, στις πρώτες πρωινές ώρες. Δεύτερος εντοπίστηκε ο Βρετανός 77χρονος, ο σύντροφός της. Είχαμε μία τρίτη και μία τέταρτη σωρό, είναι από τους ενίκους του διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο. Και τώρα μας είπανε, μόλις τον βλέπουμε τώρα, θα βγει η πέμπτη σωρός. Συνολικά, μέσα πρέπει να είναι, βρίσκονται 6 άτομα. Μας είχαν πει ότι ενδεχομένως να βρίσκονται 4, τελικά έχει εντοπιστεί η πέμπτη. Επομένως, οι δύο αυτοί που αναζητούνταν τελικά είναι μέσα. Έχουμε πέμπτη σωρό. Αυτή την ώρα έχουμε πέμπτη σωρό. Εδώ στην οδό λύση κράτους.
8: Δεν έχει αλλάξει, Δημήτρη. Η πρόβλεψη ότι είναι 6 άνθρωποι δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή δεν έχουν.
7: Υπήρχε μία πληροφορία ότι ήταν 4. Αναζητούσαν 2 σε αεροδρόμια, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας εδώ, αλλά τελικά από ό,τι φαίνεται εδώ, από τη στιγμή που έχει εντοπιστεί πέμπτη σωρός, είναι εδώ μέσα αυτοί οι άνθρωποι. Θα δούμε τώρα. Αν είναι 6, μήπως είναι και παραπάνω. Γιατί χτες έλεγαν ότι υπήρχε και ένας επισκέπτης στο Airbnb. Θα το δούμε. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα.
8: Αυτή την ώρα δηλαδή.
7: Το πρωί έγινε η έκρηξη, 7:45 περίπου, 8:15. Ναι. Επιχειρούν όλες οι δυνάμεις.
8: Πού έχουν φτάσει, Δημήτρη? Δεν έχουν φτάσει στο ισόγειο ακόμα. Δηλαδή, το ισόγειο εννοώ τα συντρίμια του ισόγειου. Όχι.
7: Δεν έχουν φτάσει. Το ισόγειο δεν έχουν φτάσει. Είμαστε στον πρώτο όροφο ακόμα. Ναι. Φανταστείτε τώρα το τριόροφο αυτό εδώ στην οδό Λύση Κράτους, δίπλα από το περιβόλι του ουρανού, το παλιό κέντρο απέναντι στην Ευαγγελική Εκκλησία. Έχει, το τρίωρο αυτό έχουν οι πλάκες, έχει πέσει μία πάνω στην άλλη. Μάλιστα. Ήταν τόσο ισχυρή η έκρηξη. Ναι. Που έχουν καταπλακωθεί οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα. Κυριολεκτικά έχουν καταπλακωθεί, καθώς κατέρευσαν οι πλάκες του κτηρίου. Ναι. Με αποτέλεσμα, η πυροσβεστική να κάνει μεγάλη επιχείρηση στις πλάκες του δεύτερου ορόφου, δηλαδή του πάνω-πάνω, του τρίτου ας πούμε, και μετά μόλις τελείωσε με τον δεύτερο. Κατέβηκε στο πρώτο, όπου εδώ έχουν εντυπωστεί 2 σωροί και ένας τρίτος τώρα που βγαίνει, και θα συνεχίσουμε να δούμε αν έχει τίποτα στο ισόγειο.
8: Όσον αφορά τα αίτια, Δημήτρη, πιθανότατα διαρροή αερίου, αλλά δεν ξέρουμε τώρα αν είναι, πρόκειται για λέβητες ή αν είναι κάτι άλλο. Έτσι, ακόμα διερευνάτε και αυτό.
7: Γιατί εδώ πέρα έγιναν κάποιες, ακριβώς αυτό που λες, έγιναν κάποιες εργασίες χθες. Ναι. Είναι ακόμα εδώ και η εταιρεία του φυσικού αερίου. Ναι. Βέβαια τώρα είναι η επιχείρηση εκτέλεση, δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Ναι. Είναι η πυροσβεστική επιχείρηση. Μόλις ολοκληρωθεί θα μας πούνε. Ωστόσο εδώ πέρα από τις ενδείξεις που έχουμε εδώ που είδαμε χτες μέχρι το βράδυ που επιχειρούσαν του φυσικού αερίου, δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη διαρροή. Τουλάχιστον εδώ μπροστά.
8: Ναι. Είναι μάλλον μέσα στο κτίριο από εκεί θα προηγηθεί η διαρροή.
7: Και στο απέναντι κτίριο εδώ της Ευαγγελικής Εκκλησίας που βρίσκεται, δεν είχε κάποια διαρροή η σωλήνωση, γιατί έκαναν εργασίες και σε ένα μικρό παρακείμενο δρόμο στην οδό Λύση Κράτους να δούνε. Εν τω μεταξύ, αυτό σημαίνει ότι μόλις ολοκληρωθούν από εδώ, ή μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τον εντοπισμό των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα, θα ξεκινήσουν κανονικά τα συνεργεία να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι λέβητες, είναι υγραέριο, είναι φυσικό αέριο, είναι κάτι άλλο. Φαντάζομαι. Πάντως η έκρηξη, όπως μας έλεγαν, ήταν πολύ ισχυρή, ενώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν 1, 2, 3, περίπου 4 ή 5 κτίρια γύρω-γύρω έχουν ζημιές εμφανείς.
8: Δημήτρης Γιαννακόπουλος από νωρίς στο ρεπορτάζ επιτόπου, κυρίες και κύριοι. Για ό,τι νεότερο, Δημήτρη, θα μας ενημερώσεις άμεσα. Οδηγούμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Με την πάροδο της ημέρας θα αρχίσει να αποκαλύπτεται η τραγωδία. Δήλωσε νωρίς το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1 ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.
9: Βεβαιώνονται κάποιοι φόβοι, τους οποίους είχαμε όλοι την προηγούμενη μέρα. Βέβαια, ελπίζαμε να μην είναι αυτή η κατάληξη, αλλά σιγά σιγά αντιλαμβάνεστε ότι οδηγούμαστε σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Ήδη αναστήθηκε ένα άτομο. Οι εργασίες συνεχίζονται με μεγαλύτερη δυσκολία τώρα, γιατί έχουμε και τη βροχή. Να σας πω ότι όλο το βράδυ η συνεργεία του Δήμου και οι πυροσβεστικοί ήταν στο σημείο και δούλευαν για να μπορέσουν όσο πιο προσεκτικά γίνεται να απομακρύνουν τα ερείπια και να μπορέσουν και οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Οπότε σιγά σιγά με το πέρασμα και τη σημερινή ημέρα νομίζω θα αρχίσει να επικαλύπτεται η όλη αυτή η τραγωδία όπως έχει εξελιχθεί. Από τη στιγμή που υπάρχει έκρηξη και μάλιστα τόσο βίαιη έκρηξη, καταλαβαίνετε ότι όλων η προσοχή στράφηκε από την πρώτη στιγμή προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε εσωτερικές εγκαταστάσεις του κτηρίου. Από όσο ξέρω, το φυσικό αέριο η εταιρεία έχει αποκλείσει την διαρροή σε αυτή τη φάση από το δίκτυο το εξωτερικό. Άρα όλοι και οι πραγματογνώμονες και οι εμπειρογνώμονες κτλ. Ψάχνουν να βρουν τι έγινε μέσα.
8: Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία η ταυτοποίηση των ανθρώπων. Μπορεί να πάρει χρόνο, δήλωσε στο Μέγα Σαββατοκυριακό η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
10: Την προανάκριση για αυτήν την υπόθεση έχει αναλάβει, όπως καταλαβαίνετε, η πυροσβεστική, που βρίσκονται από την πρώτη στιγμή εκεί οι άνδρες και οι γυναίκες πυροσβεστικής. Και δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να απομακρύνονται οικοδομικά υλικά και στη συνέχεια να προχωρούν σε έρευνα ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι τελικά υπάρχουν.
11: Έχει ταυτοποιηθεί η αγνοούμενη που εντοπίστηκε?
10: Όχι, από όσο γνωρίζουμε, όχι. Εμείς παρέχουμε οποιαδήποτε συνδρομή μπορούμε στους πυροσβέστες. Προσπαθήσαμε χθες να ταυτοποιήσουμε κάποιους ανθρώπους που ίσως βρίσκονταν μέσα χωρίς βέβαια να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με οικεία πρόσωπα ή με τους ίδιους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησε η έρευνα.
11: Μπορεί να χρειαστούν και μέρες, κατά τη γνώμη σας?
10: Εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες, γιατί βλέπουμε ότι σήμερα ο καιρός δεν είναι καλός και οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, και από το πόσο χρόνο θα χρειαστεί να μετακινηθούν τα οικοδομικά υλικά ώστε να μπορέσουν να εργαστούν.
11: Την αιτία της έκρηξης έχετε κάποια ενημέρωση από την πυροσβεστική?
10: Όχι, ακόμη όχι. Όταν έφτασαν οι πρώτοι αστυνομικοί, κάποιοι από τους πολίτες που βρισκόταν στο σημείο ανέφεραν ότι υπάρχει οσμή, όμως καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα. Προτεραιότητα είναι να βρεθούν οι άνθρωποι.
6: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Εφόσον έχουμε νεότερα, θα συνδεθούμε άμεσα με την Πλάκα και πάλι και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν το κόμμα στις εκλογές του 2023, αλλά αν έπραξαν το ίδιο στις ευρωεκλογές, φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο ο Άντωνης Σαμαράς. Σύμφωνα με την έρευνα της GPO, την οποία αναλύει στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα, ο διευθυντής της εταιρείας Αντώνης Παπαργύρης. Σκοπός του μεσηνού πολιτικού είναι να κάνει ζημιά στον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια το πιθανότερο είναι ακόμη και να ανασταλεί η λειτουργία του υποειδρύσει κόμματος, σημειώνει μεταξύ άλλων ο εκδότης της εφημερίδας Γιάννης Κουρτάκης στη στήλη του πρωινός καφές στο ένθετο Secret. Τώρα, στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τα μέλη της 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα, πριν 37 χρόνια, αναφέρεται σαν άρτησή του ο Πρωθυπουργός. Βαδίζουμε, λέει, στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένος τους Έλληνες, να ευημερούν και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα. Αυτά έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με τον Κώστα Παπακλημίτζο για να μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Κώστα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, λοιπόν, και από τον Πρωθυπουργό και από πολλούς υπουργούς και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πολλές ανακοινώσεις σήμερα, μνήμης και τιμής, πολλές αναρτήσεις τον Παύλο Μπακογιάννη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφων πολύ, με καριέρα, με πολλές περγαμηνές, ο οποίος σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 89, έφυγε από την ζωή από τα πυρά των Φωνιάνων του 17 Νοέμβρη. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και επιστρέφει μετά από 5 μέρες συνολικά στην Αμερική, 2 στο Σαν Φρανσίσκο και άλλες 3 στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία του συνάντηση που είχε ήταν με τα κορυφαία στελέχη της Morgan Stanley, ενός από τους σημαντικότερους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στον πλανήτη, στην διεθνώς. Πέρασε αναφορά, όπως λέμε, μέγαρο Μαξίμου στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. Η συζήτηση έχει και θεματικό ενδιαφέρον, εστιάζοντας στις προκλήσεις τιμών και επάρκειες προμήθειας του ενεργειακού κλάδου και τη δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό παραγωγικό μείγμα. Θυμίζουμε, το έχουμε πει και πριν από πολύ καιρό, το έχουμε γράψει στην εφημερίδα Παραπολιτικά, το έχουμε πει και από αυτή την συχνότητα, ότι η Ελλάδα στρέφει το ενδιαφέρον στην πυρηνική ενέργεια, όχι με την κλασική της μορφή, με τη μορφή των λεγόμενων SMR, είναι οι μικροί αφρωτοί πυρηνικοί αντιδραστήρες, οι οποίοι εξετάζονται αυτή τη στιγμή το ενδεχόμενο. Μελλοντικά δεν είναι κάτι, θα πάρει χρόνια αυτό το πράγμα προφανώς για να γίνει. Για να γίνει φυσικά με ασφάλεια και αποτελεσματικό, θα εξετάζει το ενδεχόμενο να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στην επόμενη δεκαετία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας μας.
6: Κώστας Παπαχλημίτζος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Τριγμούς, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έχουν φέρει οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονίας ορισμένων κυβερνητικών στελεχών. Ο Στάτος Σιμόπουλος, συνοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε στο Μέγκα Σαββατοκύριακο πως δεν έχει υποπέσει την αντίληψή του ύπαρξη προκλητικών συμπεριφορών από γαλάζια στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ άσκησε στην ίδια εκπομπή κριτική στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη δια του μέλους του Πολιτικού του Συμβουλίου Ανδρέα Μαργαρίτη, κατηγορώντας τον για εργαλειοποίηση εθνικών θεμάτων, ενώ βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η Κατερίνα Μπέρδο, αναπληρώτρια του Μεγάλης Άμυνας της Ελλάς.
13: Τι εννοούμε αλαζόνας υπουργός? Αν ο αλαζόνας υπουργός είναι αυτός ο οποίος με την συμπεριφορά του την ατομική ή την οικογενειακή προκαλεί, θα έλεγα ότι δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου τέτοια συμπεριφορά. Αν εννοούμε ότι κάποιοι υπουργοί, όχι όλοι, και σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν σημαίνει ότι ένας υπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό που θα πω, το κάνει συνεχώς, νομίζει ότι τα ξέρει όλα, και υπό την έννοια αυτή ακόμη και τεκμηριωμένες προτάσεις βουλευτών, παραγωγικών τάξεων δεν τις παίρνει υπόψη, άσχετα αν δεν αφορούν οικονομικά θέματα, θεωρώ ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι αυτό που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση. Αυτή είναι και η γενικότερη θέση μου.
11: Χαρακτηρίζει ταπεινότητα, δηλαδή, θεωρείτε.
13: Εγώ θεωρώ ότι όσον αφορά τη συμπεριφορά δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Όσον αφορά όμως ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σε αιτήματα τα οποία είναι τεκμηριωμένα ένας υπουργός
11: πρέπει να κάποιοι συνάδελφοί σας, κύριε Σιμόπουλε, να ρίξουν τους τόνους και να μαζευτούν.
13: Αυτό είναι θέμα συμπεριφοράς.
11: Επικοινωνιακά.
13: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιακό.
11: Πρέπει.
13: Και ξέρω πού θα πάτε τη συζήτηση. Ο καθένας
11: δεν μιλάω με
13: οικονόμενα. Κάνει πολιτική με έναν τρόπο. Παραδείγματος χάρη, εγώ μπορεί να είμαι και έντονος στην αντιπαράθεση, αλλά όχι ποτέ σε προσωπικό επίπεδο.
14: Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι προς το τέλος της περίοδου της θητείας της, θα πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτική. Με την τώρα την Μπακογιάννη είμαστε σε διαφορετικές παρατάξεις, αλλά αναγνωρίζω δημόσια πάντα ότι έχει το θάρρος της άποψής της.
11: Καλά, δεν βγήκε να τα πετυχεί αυτά, κύριε Μπακογιάννη.
14: Δεν χωρατεύει. Εγώ θα σας πω κάτι, είναι ντροπή ένας άνθρωπος να γίνεται αυλοκόλακα στο Μητσοτάκη, μιλάω για τον κύριο Φλωρίδη και μετράω κάθε λέξη μου, προκειμένου να εκλεγεί στη Θεσσαλονίκη επειδή δεν προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία και να χρησιμοποιεί τέτοια έκταση ζητήματα.
13: Πρώτον, τον εκλέξετε με αυτά που κάνει.
14: Λέω, εντάξει, αν οι ψηφοφόροι. Κύριε Σιμόπουλε, έτσι αντιλαμβάνονται τα πράγματα, τότε επιβεβαιώνω ότι είναι αυλοκόλακας, επιβεβαιώνω ότι κάνει για τις ψήφους.
13: Κάνει...
14: Και λέω λοιπόν για να ολοκληρώσω. Το θέμα του Φλωρίδη είναι πολύ σοβαρό, διότι σκεφτείτε κάποιος να πει και να ανακατέψει ζητήματα.
15: Άρα, θα έπρεπε να τον παρετήσει, αυτό μας λέτε.
14: Εγώ νομίζω είναι ευτυχία του ίδιου. Διότι το είπε, του ασκήθηκε μια απόσταση, μια κριτική από την κυβέρνηση, επανήλθε. Εντάξει, κάπου όμως πρέπει και αυτή η κυβέρνηση να καταλάβει ότι στην πορεία προς εκλογές δεν μπορεί να γίνονται κωμωδία.
16: Όσον αφορά αυτό που είπε μόνο συμπληρωματικά, να πω ότι αυτή η λογική του φόβου, δηλαδή ότι ή εγώ ή το χάος ή 7 χρόνια βαρεθήκαμε να ακούμε.
11: Μα αυτά λέτε και εσείς, κύριε Μπρουτ, τώρα, ή εμείς ή κανείς.
16: Θα απαντήσω για αυτό που είπαμε. Ναι, ένα λεπτό. Ή εγώ ή το χάος ή το άλλο που δεν αρέσουμε αλλά δεν υπάρχει καμία εναλλακτική ή ότι θα έρθουν οι Τούρκοι αν δεν ψηφίσετε, για μένα είναι λογική εκφοβισμού των πολιτών και είναι μια ομολογία πολιτικής εξάντλησης. Γιατί δεν λες ότι ψήφισε εμένα για αυτά που προτείνω, ψήφισε εμένα μην έρθει κανένας άλλος. Που νομίζω ενοχλεί πραγματικά είναι ότι πράγματι δημιουργείται μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταξη και εμείς γι' αυτό προσπαθούμε. Αλλά ζωνία είναι να θεωρείς την εξουσία ιδιοκτησία. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες και να πείσουμε για τις προγραμματικές
11: συνεργασίες. Όμως,
16: ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι εμείς θέλουμε και πρώτη φορά υπάρχει μια δυνατότητα να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός πόλος. Και αυτός είναι ο λόγος που αντιδράει η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τις συνεργασίες.
11: Ο πόλος πώς θα δημιουργηθεί όταν λέτε ή εμείς ή κανένας άλλος. Εσείς μόνοι σας δεν μπορείτε να κάνετε αυτό.
16: Αφορά τις συνεργασίες, κυρία Καντονά, ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος. Είπε δηλαδή ότι εμείς θέλουμε επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης. Θέλουμε, ο στόχος μας είναι να είμαστε πρώτοι στις εκλογές και πάνω εκεί θα κάνουμε τα πάντα για να σχηματιστεί η κυβέρνηση του πρόγραμμά μας.
8: Να αντιπαρέλθει τις κατηγορίες περί κινδυνολογίας και αλαζονίας, επιχείρησε σε συνέντευξή του στο Άξιον 24 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
17: Δεν φταίω εγώ που έγινε θέμα. Εγώ είπα το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Δεν είπα καμιά σοφία. Είπα λοιπόν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι σε μόνιμη διακινδύνευση. Αυτόν τον καιρό ακόμα περισσότερο, διότι η περιοχή μας έχει πάρει φωτιά. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Και από την ώρα που είμαστε μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση και σε συνθήκες διεθνείς πάρα πολύ άσχημες, γεωπολιτικές αναταράξεις έχει κουνηθεί όλη η γη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη ούτε για μία ώρα. Αυτό είπα. Ούτε για μία ώρα. Διότι αν μείνει ακυβέρνητη έστω για μία ώρα, τότε ο κίνδυνος αυτή η εθνική διακινδύνευση να. Εξελιχθεί σε μια κατάσταση δύσκολη για την Ελλάδα είναι υπαρκτός. Το Μητσοτάκης ή Ερντογάν δεν τέθη ποτέ από κανέναν. Αντίθετα, ο Μητσοτάκης θέτει τα πραγματικά διλήμματα. Ποια είναι δηλαδή, παιδιά, αφήστε τα καλαμπούρια ότι δήθεν υπάρχει δίλημα Μητσοτάκης ή χάος και τώρα Μητσοτάκης ή Ερντογάν και έρθετε στο πραγματικό. Ποιο είναι το πραγματικό, ότι το δίλημα για τις επόμενες εκλογές, όπως είναι πάντα, είναι ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας. Άρα το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας και ό,τι άλλο θέλετε. Ο Τσίπρας τώρα, ο Τσίπρας τι είναι. Ο Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος που δεν βάζει μυαλό. Δηλαδή, πώς να σας πω, εκεί που λες ότι πρέπει εσύ κάτι μπορεί να γίνει με αυτόν, κάτι φαίνεται να αλλάζει κτλ. Έρχεται και ξαναδέχεται τον κανονικό του εαυτό. Ποιος είναι ο κανονικός του εαυτός, ένας διχαστικός.
8: Ένα κορίτσι 10 ετών τραυματίστηκε από το επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον Άγιο Παντελεήμονα. Η Άννα ΕΜΕΗ θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άννα.
18: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής σημειώθηκε ένοπλη επίθεση σε μαγαζί γεωνομικού ενδιαφέροντος στην Οδό Αγορά Κρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, 4 δράστες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο και μέσα από το όχημα άνοιξαν πυρ προς την καφετέρια. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη, η οποία μεταφέρθηκε με ιδιωτικό μέσο στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το τραύμα της προκλήθηκε από θράψμα και η κατάσταση της υγείας της ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία. Να πούμε πως την έρευνα για την υπόθεση έχει πλέον αναλάβει το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και στο επίκεντρο βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της καφετέριας αλβανικής καταγωγής και γνώριμος των αρχών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είχε αποφυλακιστεί το 2021, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υπόθεση παράνομης σπιτείας αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο ίδιος δεν συνεργάζεται ιδιαίτερα με τους αστυνομικούς και δεν έχει δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην επίθεση. Και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που εξετάζεται είναι ένα καμένο αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στον Ασπρόπυργο λίγη ώρα μετά την επίθεση και ερευνάται για να δούμε αν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες. Στο εσωτερικό του μάλιστα βρέθηκε και Καλάσνικοφ, το οποίο επίσης πρόκειται να εξεταστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση. Οι αστυνομικοί συλλέγουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.
6: Και θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς, θα έχουμε στη συνέχεια. Σωστά, σωστά, να δούμε αν είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ευχαριστούμε, Άννα, είμαι στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Και άλλα πρόσωπα αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή που χειρίζεται τη δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία για την υπόθεση, μαζί μας, δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού, για να μας πει περισσότερα. Βάσο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς, πρόκειται για δύο πρόσωπα από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, τα οποία φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του με τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας ως μάρτυρας για την υπόθεση, και ενδεχομένως να κληθούν να δώσουν και εκείνα εξηγήσεις για τις επαφές και τις συναντήσεις που προηγήθηκαν πριν το μοιραίο περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των νυχτερικών νόν κέντρων. Τα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα φέρεται να σύστησαν τον τραγουδιστή, τον υπνοθεραπευτή, και έτσι άνοιξε ένας κύκλος γνωριμιών και επαφών που οδήγησε ουσιαστικά στο να πάει ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πάντα στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ρόλος του υπνοθεραπευτή. Να πούμε ότι έχει την ιδιότητα του μάρτυρα αυτή τη στιγμή. Κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας την ανάκριση για τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη σχέση του με την προφυλακισμένη γιατρό. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον και το επόμενο διάστημα θα γίνει και μέρος της δικογραφίας είναι οι επικοινωνίες που φαίνεται να υπήρχαν ανάμεσα στα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να πούμε ότι ήδη ο ανακριτής ζήτησε την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για όσους εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, και στη συνέχεια φυσικά ο ανακριτής θα αποφασίσει τις επόμενες ενέργειές του. Να σου πω ότι κρίσιμο είναι τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο το διάστημα που βρισκόταν εκεί ο τραγουδιστής, δηλαδή από τις 2 μέχρι και τις 4 και μισή περίπου που αποχώρησε με το ΕΚΑΒ. Το προσωπικό που βρισκόταν στο χώρο εκείνη την ημέρα θα δώσει σίγουρα κρίσιμες πληροφορίες για όσα συνέβησαν. Ήδη έχουν εξεταστεί μία νεοσηλεύτρια και μία γραμματέας, ωστόσο η ανάκριση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες και αναμένονται κρίσιμες απαντήσεις από όλες αυτές τις καταθέσεις και τα νέα στοιχεία που θα εισφερθούν στη δικογραφία.
6: Ευχαριστούμε τη Βάσο Παλαιού για όσα μας είπε. Καλή συνέχεια, Βάσο. Βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο, ο προφυλακισμένος γιατρός δήλωσε στο Μέγκα ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.
20: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου είναι μία από τις πολλές ανακριτικές πράξεις που έχουν να γίνουν ακόμη, που είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ότι θα μας διαφωτίσει αρκετά, γιατί θα δώσει ποιος τηλεφώνησε, σε ποιον τηλεφώνησε και την διάρκεια κλήσης και άλλα στοιχεία, τις κεραίες. Θα μας δώσει ένα σημαντικό αριθμό πληροφοριών. Και η χθεσινή, προχθεσινή μάλλον, κατάθεση συστοιχείται σε αυτή την στρατηγική. Μία στρατηγική η οποία θέλει να βγάλει από το κάδρο των ευθυνών τον 58χρονο γιατρό. Δεν μπορώ να φανταστώ και δεν μπορεί και κανένα σε Έλληνας να φανταστεί ότι σε ένα ιατρείο που βρίσκεται σε ανακοπή ένας ασθενής, ο προϊστάμενος γιατρός κάθεται και κοιμάται αμέριμνος στον καναπέ, στον κοινόχρηστο χώρο. Όταν ξυπνάει, πηγαίνει και εξετάζει έναν άλλο ασθενή. Μιλάμε τώρα για το 45 λεπτό που ο Γιώργος βρίσκεται σε ανακοπή.
6: Αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, για να πάμε και προς τα διεθνή, κυρίες και κύριοι. Όταν Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών με παράλληλο άνοιγμα υπό όρους στον στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος προσανατολίζεται σε επανέναρξη των πληγμάτων στο Ιράν μετά τις εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Bill Gates, μιλώντας σε εκπομπή του NBC News που θα μεταδοθεί αύριο, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προκαλέσει έως και 1 δισεκατομμύριο θανάτους. Αυτή είναι η τραγική προειδοποίηση του Bill Gates, του Mr. Bill Gates, του ανθρώπου ο οποίος ουσιαστικά εκτόξευσε την υψηλή τεχνολογία, τους υπολογιστές, μέσω της Microsoft. Για τις διεθνείς ειδήσεις όμως, μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλη να μας πει και περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για εκεχηρία 7 ημερών. Φυσικά βρίσκεται στον αέρα το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Υπάρχει πάντως σχέδιο από την Τεχεράνη για το άνοιγμα των στενών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές στην Αμερικανική κυβέρνηση, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι Αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά δηλαδή και τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της Αμερικανικής εφημερίδας. Η Τεχεράνη, αξίζει να επισημάνουμε, πως έχει διαβιβάσει στην Ουάσιγκτον ένα συγκεκριμένο σχέδιο 7 ημερών, όπως είπαμε, για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, όπως δήλωσε και επιβεβαίωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Ο Αραχτσί ανέφερε ότι οι ενέργειες που ζητάει η Τεχεράνη από την Αμερικανική πλευρά δεν είναι νέες, αλλά περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο. Σύμφωνα λοιπόν με την Ιρανική πρόταση, θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, και να αρθεί ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, καθώς εκεί πέρα υπάρχει μια εκεχηρία, θα λέγαμε, με ημερομηνία λήξης στον εμπορικό πόλεμο. Αναφερόμαστε, Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας, Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ αντάλλαξαν φιλοπρονήσεις και έδωσαν εικόνα σταθερότητας. Όμως οι διαφορές σε εμπόριο, τεχνολογία, Ταϊβάν και σπάνιες γης παραμένουν άλυτες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο εξασφάλισαν ειδικότερα ανάπαυλα κάποιο χρονικό περιθώριο, παρατείνοντας ως τις αρχές του 2027 την εκεχηρία που έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο μεν, αλλά αναλυτές επισημαίνουν πως ο χρόνος πλέον πιέζει προκειμένου να εξευρεθεί πιο διαρκής συνεννόηση ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις. Η σειρά συναντήσεων στην Αμερικανική πρωτεύουσα του Ουάσιγκτον, του Τραμπ και του Σι, που ολοκληρώθηκε χθες, αν και χαρακτηρίστηκε και από κάτι, ήταν οι άφθονες πομπόδεις χειρονομίες και τελετουργίες. Οι πρόεδροι των δύο χωρών αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις και έδωσαν μάλιστα ακόμη 2 ραντεβού ως το τέλος της χρονιάς. Επίσης, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφώνησαν να δημιουργήσουν έναν διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Και από αυτό το μέτωπο να περάσουμε, όπως είπες και εσύ λίγο νωρίτερα, στην προειδοποίηση του Bill Gates για την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως λέει συγκεκριμένο ο Bill Gates, το AI θα μπορούσε να προκαλέσει δισεκατομμύρια θανάτους. Ο συνειδητής της Microsoft προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά ισχυρή ώστε να συμβάλλει στην εξόντωση μεγάλου μέρους της ανθρωπότητας. Με τη δήλωση αυτή λοιπόν συντάσσεται με το αυξανόμενο μέτωπο στελεχών και εργαζομένων στον τεχνολογικό κλάδο που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τους υπαρξιακούς κινδύνους της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα ο Bill Gates τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ όπλο τόσο ισχυρό όσο ο συνδυασμός κακόβουλων ανθρώπων που χρησιμοποιούν τα νεότερα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Και να κλείσουμε τέλος τηλέμαχε με το καμπανάκι από την Κομισιόν στους 27 για την ενέργεια, συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαμηνίων, πάρτε μέτρα για τη μείωση της ζήτησης. Ο αρμόδιος Επίτροπος Γιόγκερσεν προειδοποιεί για την κρίση των τιμών στην ενέργεια και καλεί τις κυβερνήσεις να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη, όπως γνωρίζουμε, με κρίση τιμών στην ενέργεια και αυτό ως απώλεια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν έχει στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να επισημάνουμε ακόμα ότι παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον καλύτερα θωρακισμένη από ό,τι ήταν το χειμώνα του 2021, όταν η Ρωσία περιόρισε σημαντικά τις παραδόσεις φυσικού αερίου στην Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να ενδύνουν τις προετοιμασίες τους εν ώψη του φετινού χειμώνα, τηλέμαχε.
6: Ελισάβετ Σαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Ευχαριστούμε, Ελισάβετ. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Κώστας Ιφαντής, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Πώς είστε?
1: Καλό.
6: Ναι, μας ακούτε, κύριε Ιφαντή?
1: Με συγχωρείτε, σας ακούω.
6: Πολύ ωραία. Τώρα σας ακούμε και εμείς, γιατί είχε κάποια διακοπή η σύνδεσή μας. Λοιπόν, είμαστε έτσι πάλι σε μια κατάσταση που έχει βαλτώσει στη Μέση Ανατολή. Τα στερεά του Ορμούς παραμένουν κλειστά. Οι προσπάθειες για. Και αυτό το αλυσβερίσι, το παζάρι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, το κρυφό παζάρι και πιο φανερό που γίνεται ανάμεσα στους Αμερικανούς και στους Ιρανούς, φαίνεται ότι δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Και απερίφθηκε αυτή η εκεχηρία η επταήμερη υπό όρους, οδηγούντας τα πράγματα έτσι με ιδιαίτερα προβλήματα για εμάς τους Ευρωπαίους, κυρίως στον ενεργειακό τομέα. Τι βλέπετε εσείς να πηγαίνει, πού βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, μια απόλυτη στασιμότητα. Δεν έχουμε μεγάλης κλίμακα στρατιωτική εμπλοκή, έχουμε αψημαχίες, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι τα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Και εκεί επί της ουσίας δεν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση, δηλαδή μια διαδικασία δομημένη η οποία θα επέτρεπε εν πάση περιπτώσει να αναζητηθούν κινητόποι. Υπάρχουν δημόσιες δηλώσεις είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά πολύ επιθετικές που δεν οδηγούν πουθενά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια αισιοδοξία. Είμαστε σε ένα μπράντεφερ. Από τη μία πλευρά έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι το δίλημά του είναι αν θα εξαφανίσει το Ιράν, ακριβώς αυτή ήταν η έκφρασή του, ή αν θα υπάρξει μια συμφωνία, και από την άλλη πλευρά έχουμε την Τεχεράνη να παραμένει και αυτή αδιάλακτη, υφιστάμενη βεβαίως και αυτή ένα τεράστιο κόστος, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες με αύξηση.
6: Θυμίζει. Ναι. Μάλιστα. Κάνει και διακοπές, δεν είναι και τόσο καλή γραμμή. Θυμίζει πάντως έτσι την πολιορκία που εξασκούσαν παλαιά οι στρατοί και οι αυτοκρατορίες, προκειμένου να πέσουν εκ των έσω ίσως οι κυβερνήσεις και οι εξουσίες. Ωστόσο, δεν είμαστε εν έτη 2026 και τα προβλήματα αυτά προκαλούν αλυσιδωτά ζητήματα στην Ευρώπη και παντού, σε όλο τον κόσμο, δηλαδή. Παγκοσμιοποιημένη και η οικονομία.
1: Έχετε δίκιο. Κυρίως προσπαθούμε να φανταστούμε τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσον, όπως είπα και πριν, υπάρχει μία συζήτηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει μία συζήτηση. Υπάρχει από τη μία πλευρά ένας Αμερικανός πρόεδρος ο οποίος περιμένει
6: να τελειώσουν οι εκλογές.
1: Το Ιράν να υποχωρήσει. Αχα. Και υπάρχει από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη και το καθεστώς, το οποίο δεν βλέπει κανένα λόγο σε αυτή τη φάση να υποχωρήσει και εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και γιατί θεωρεί ότι επί της ουσίας έχει πετύχει πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία είχε πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ναι, υφίσταται μια τεράστια οικονομική καταστροφή, αλλά επί της ουσίας έχει τον έλεγχο
7: των στενών του Ορμούς. Και αυτό είναι το μεγάλο της διαπραγματευτικό χαρτί, το οποίο δεν θα το απεμπολίσει χωρίς σημαντικές πια υποχωρήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.
8: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά.
8: Καλή συνέχεια. Να ενισχύσει όλα τα εισοδήματα θα επιδιώξει η κυβέρνηση με όπλο τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα μας το εξηγήσει ο Γιώργος Μάλτης, υπογράφει το ρεπορτάζ για την απογευματινή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο η αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία είναι πάγια και άρα θα διαμορφωθεί του χρόνου στα 1000 ευρώ ή στα 950 ευρώ. 960, δηλαδή ουσιαστικά και λίγο πάνω από την κυβερνητική πρόβλεψη, αλλά η μεταφορά της μισθολογικής δυναμικής στα αμέσως υψηλότερα κλιμάκια, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα μεσαία εισοδήματα. Γιατί παρατηρείται εδώ, παρατηρείται ενώ υπάρχει ένας ρυθμός αύξησης, τηλέμαχε, σταθερός στα κατώτατα εισοδήματα, στον κατώτατο μισθό, ο μέσος μισθός δυσανάλογα κινείται. Τώρα η συζήτηση έχει ανοίξει με φόντο βέβαια τη διαπίστωση ότι οι κατώτατες, όπως είπαμε, αποδοχές έχουν αυξηθεί ταχύτερα σε σχέση με τους μισθούς. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει την απόσταση ανάμεσα στον κατώτατο και τους αμέσως υψηλότερους μισθούς, δημιουργώντας το φαινόμενο της λεγόμενης συμπίεσης των αμοιβών. Η Υπουργός Εργασίας Κεραμέως, μιλώντας χθες στα παραπολιτικά, να πούμε, έδωσε το στίγμα της ότι, λέγοντας ότι, μάλλον αναφέρεται στην προοπτική νέων σημαντικών συλλογικών συμβάσεων που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση, και σημείωσε ότι υπάρχουν σημαντικότατες συλλογικές συμβάσεις που είναι βέβαια πρώτων πυλών, ενώ αναφέρθηκε και στη Συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να υπογραφεί για 400.000 εργαζόμενους τη λογική σύμβαση στην εστίαση, η οποία βέβαια είχε να υπογραφεί χρόνια. Τώρα τα στοιχεία του ΟΣΑ αποτυπώνουν, τι λέμε, και μια ευρύτερη διεθνή τάση στις περισσότερες χώρες μέλη. Οι κατώτατοι μισθοί αυξήθηκαν περισσότερο από τους διάμεσους μισθούς από το 2021 και μετά. Κάτι ανάλογο βέβαια το παρατούν και στις χώρες μας. Στις 20 από τις 30 χώρες που μελετάω ΟΣΑ, που διαθέτουν εθνικό κατώτατο μισθό, ο λόγος του κατώτατου μισθού προς τον διάμεσο αυξήθηκε στην τετραετία 21-25. Η βάση δηλαδή της μισθολογικής πυραμίδας ενισχύθηκε ταχύτερα από το κέντρο της και βέβαια, όπως είπαμε, η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση. Η ανάκαμψη ωστόσο δεν είναι βέβαια ομοιόμορφη. Σε μεγάλο βαθμό στηρίχθηκε στις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, όπως δείχνουν και τα στοιχεία της εργάνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τη λέμε, και ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης διαμορφώθηκε στα 1.362 ευρώ από 1.342 το 24. Βέβαια, πρόκειται για μια αύξηση περίπου καθαρή στα 20 ευρώ. Την ίδια στιγμή παρατηρούνται σημαντικότατες μετακινήσεις στο μισθολογικό της εσωτερικής πυραμίδας. Να πούμε εδώ ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κάθε χρόνο πάνω από 30 ευρώ καθαρά, δηλαδή 30 μέχρι 50 ευρώ. Τώρα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται από 800 έως 1000 ευρώ μειώθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, το παρατηρούμε αυτό, κατά 46,2, ενώ συμβρίσκονται στην κατηγορία των 1001 μέχρι 1500 ευρώ, αυξήθηκαν κατά 54,2. Η εικόνα βέβαια συνδέεται, τηλέμαχε, σε σημαντικό βαθμό με την αύξηση βέβαια, όπως είπαμε, του κατώτατου, ωστόσο η συγκέντρωση παραμένει έντονη χαμηλά στα μεσαία επίπεδα. Συνολικά το 61%, για να το πούμε και αυτό, των μισθωτών λαμβάνει αποδοχές μεταξύ 800 και 1500 ευρώ, ποσοστό βέβαια που παραμένει αμετάβλητο, και μιλάμε για μικρά ποσά, τηλέμαχε.
8: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε, περισσότερα στην απογευματινή. Εν τω μεταξύ, προβληματισμό για το μέλλον εκφράζει ο διοικητής της Τράπεζης Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σε περίπτωση που οι επόμενες εκλογές δεν βγάλουν κυβέρνηση, φοβούμενος μάλιστα και φαινόμενα του τύπου 2012, όπως επισημαίνει, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για πιθανό εκτροχιασμό της οικονομίας. Περισσότερα θα πούμε με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, που είναι μαζί μας και υπογράφει το σημαντικό αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε μου. Καλό μεσημέρι και στου ακρότε μα. Αυτό που λέει ο διοικητή Τράπεζη Ελλάδο έχει να κάνει με το κομμάτι τη σταθερότητα, ξέχωρα από το ποιο κόμμα ή το ποιο κόμματα θα είναι στην διακυβέρνηση τη χώρα. Αυτό που λέει ο κύριο Στουνάρα είναι ότι μια επανάληψη πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων θα συμβάλλει στο ήδη ασταθέ περιβάλλον σε, ή μπορεί να επιφέρει αρνητικέ συνέπειε στην ελληνική οικονομία. Θεωρεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της γενικότερης κατάστασης αυτό της σταθερότητας της οικονομίας. Το δεύτερο που θεωρεί ως σημαντικό είναι η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων και να μην ξεφεύγουν μια σειρά από μέτρα τα όρια ή τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον δίλεμμα και ότι στις 16 Νοεμβρίου ο κ. Στουνάρας θα βρεθεί στην Αργεντινή προσκεκλημένος εκεί της Κεντρικής Τράπεζας για να αναφερθεί στο πόσο έχει αναβαθμιστεί η ελληνική οικονομία, κάτι που φαίνεται και στις διεθνείς αξιολογήσεις. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι των καυσίμων, η άποψη του κ. Στουνάρα είναι ότι όλα έχουν να κάνουν με το τι θα συμβεί σε επίπεδο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένει και εκείνος τα μέτρα που θα ληφθούν σε επίπεδο συνόδου κορυφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι, επειδή υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση, τα 800 εκατομμύρια που έχουν δοθεί από την ελληνική κυβέρνηση σε επίπεδο και αντίστοιχα με το ΑΕΠ της κάθε χώρας είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Δεν είναι από αυτούς που τάσεται υπέρ της μείωσης των ειδικών φόρων. Αντιθέτως, θεωρεί ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι καλύτερο να υπάρχει αυτή η επιδοματική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στον χώρο των καυσίμων.
8: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Ανδρέας Παπαδόπουλος στο ρεπορτάζ. Περισσότερα στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Και πάμε αμέσως στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί έχουμε τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου στην περιοχή της Πλάκας. Δημήτρη.
21: Τι λέμε, έχουν μέχρι τώρα ανασυρθεί 6 σωροί. Όμως πριν από ένα λεπτό ήρθε εδώ και 7ο ασθενοφόρο. Προσπαθώ να δω τι έχει γίνει, προσπαθούμε όλοι να μάθουμε τι έχει γίνει, γιατί έχει έρθει το 7ο ασθενοφόρο.
8: Περιμέναμε 6. Αυτή ήταν η πληροφορία, ενώ μπορούσε, όπως μετέδωσες πριν, να υπάρχει και ένας επισκέπτης ανάμεσα.
21: Ένας επισκέπτης.
8: Ναι, 6 και 1.
21: Τώρα μόλις ήρθε.

0: άτομο. Υπάρχει έβδομο, στρατηγέ, υπάρχει έβδομο. Δεν υπάρχει έβδομο.
1: Και γιατί ήρθετε ασθενοφόρο, είναι ένα θέμα.
0: Δεν μας αναφέρει. Δεν λέει. Είναι μέχρι τώρα, έχουμε τους έξι, επαναλαμβάνω, είναι το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ναι. Υπάρχουν τέσσερα άτομα που είναι στο Airbnb, στον πρώτο όροφο, το ζευγάρι ήταν στον δεύτερο όροφο. Αυτό είναι στον πρώτο όροφο της Οβίλης η κράτους. Έχει έρθει ένα έβδομο ασθενοφόρο. Ωστόσο, την πυροσβεστική τώρα που ακούσατε που μιλήσαμε ζωντανά, δεν μας επιβεβαίωσε, αλλά ούτε και μας διέψευσε αν υπάρχει έβδομος άνθρωπος. Ωστόσο, υπάρχει εδώ το ασθενοφόρο. Θα το δούμε, φαντάζομαι, στα επόμενα λεπτά. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα, διότι μόλις σηκώθηκε η πλάκα του δευτέρου ορόφου, ήταν πιο εύκολο να εντοπιστούν και να ανασυρθούν οι σωροί του πρώτου ορόφου. Δηλαδή το δύσκολο ήταν να απομακρυνθούν τα χαλάσματα της οροφής και της πρώτης πλάκας του δεύτερου ορόφου, και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πιο εύκολα, αλλά έχουμε ακόμα και το ισόγειο, έτσι.
1: Το φοβερό είναι ότι κανείς δεν σώθηκε από αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μακάρι να υπήρχε κάποιος, αλλά δυστυχώς δεν σώθηκε κανείς.
0: Δεν υπάρχουν ίχνη τέτοια, έτσι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Έχουν όλα τα μέσα, έχουν τα τεχνολογικά μέσα.
1: Θα το έβλεπαν με τις θερμικές κάμερες, ίσως.
0: Δεν έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε και με τις φωνές και τα λοιπά. Και μήπως ακουστεί κάτι και τα λοιπά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Είναι και τα σκυλιά εδώ. Και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας δεν έχουν εντοπίσει κάτι, δυστυχώς.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, για ό,τι νεότερο, έχεις απόλυτη προτεραιότητα για να μας ενημερώνεις. Και να πάμε πίσω στο οικονομικό πεδίο, κυρίες και κύριοι, γιατί η τιμή των καυσίμων καλπάζει, προκαλώντας κλειδονισμούς στον οικογενειακό κορβανά. Χρειάζεται άμεσα μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και άλλων έμεσων φόρων, χωρίς έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον τα έσοδα έχουν υπερκαλυφθεί λόγω της ακρίβειας. Επιμένει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, Απόστολος Ραυτόπουλος, ο οποίος μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 και την Τζούλη Τσίγκα. Όσο για τις συμφωνίες κυρίων και τις πλατφόρμες για τις τιμές προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν τηρούνται.
2: Ο προϋπολογισμός του κράτους, ο οποίος τότε ψηφίστηκε, είχαν προϋπολογιστεί τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τιμή της αμόλυβδης στο 1,60-1,70. Σήμερα η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,17, 2,18, 2,19. Μιλάω για τα αστικά κέντρα. Δεν μιλάω για την νησιωτική Ελλάδα ή την ηπειρωτική Ελλάδα που έχει ξεπεράσει και τα 2,30, 2,40. Τα έσοδα αυτά, τα υπερέσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλήθεια, χρειαζόμαστε κάποια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης? Τι μας είπανε? Ότι θα μειωθεί τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης από 5% και πάνω. Και ερχόμαστε εμείς και βλέπουμε σήμερα, μέσα στην ίδια, και μπορεί να το δει ο κάθε ένας ακροατής σήμερα τώρα που σας μιλάω, μέσα στην πλατφόρμα στο πόσο κάνει, υπάρχουν κωδικοί οι οποίοι είναι μείωση 2%. Μα για το όνομα του Θεού, ποια είναι η συμφωνία η οποία κάνει?
1: Λοιπόν, υπενθυμίζω, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε τραγική κατάληξη, εξέλιξη στην υπόθεση κατάρρευσης κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί και οι έξι αγνοούμενοι, έχουν εντοπιστεί και οι δύο τελευταίες σωροί. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου και κάμερες προκειμένου να δουν τι μελιγενέστε. Οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη έχουμε στη συνέχεια, θα μας τη δώσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεση στο πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες την Παρασκευή, ανοιχτά της Μυκόνου, συνεχίζει να ρημουλκείται. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, τον κύριο Γιώργο Βάλη, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και την ναυτιλία. Καλό μεσημέρι, κύριε Βάλη.
3: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, δεν ξέρω, έχοντας περάσει και ένα διάστημα και έχοντας έτσι συνομιλήσει, γνωρίζω ότι ξέρετε ανθρώπους έτσι από το χώρο της ναυτιλίας πάρα πολύ καλά. Τι βλέπετε να έχει συμβεί στο συγκεκριμένο σκάφος και να είχαμε αυτή την πυρκαγιά, κύριε Βαλή?
3: Από ό,τι φαίνεται, κάποιο έφλεκτο υλικό πήρε φωτιά, γιατί το συγκεκριμένο πλοίο η δουλειά του είναι να μεταφέρει επικίνδυνα φορτία που δεν μπορούν να μεταφερθούν με άλλο επιβατηγό πλοίο, γι' αυτό λέγεται και οχηματαγωγό. Άρα, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, ό,τι έχει να κάνει με έφλεκτο υλικό, επικίνδυνο φορτίο, μετακινείται με αυτό το πλοίο. Τώρα θα μου πείτε εσείς, και δεν έχουν προβλέψει αν γίνει κάτι να μπορεί να γίνει κατάσβεση της φωτιάς?
1: Αυτά υποτίθεται έπρεπε να είναι πιο ασφαλή ακόμη από τα υπόλοιπα, γιατί κινδυνεύουν περισσότερο.
3: Έχουν όλα τα πρωτόκολλα, προσπάθησαν να τις σβήσουν, αλλά φανταστείτε, αν πάρει φωτιά για οποιοδήποτε λόγο ένα καύσιμο.
1: Ναι.
3: Ένα κάποιο άλλο υλικό και δίπλα

0: έχει και άλλα και δεν το προλάβεις, παίρνουν ταυτόχρονα όλα μαζί, μετά δεν προλαβαίνεις να σβήσεις με ιδία μέσα το πλοίο και πάνω απ' όλα μετράει η ασφάλεια του κόσμου, εννοείται, του πληρώματος και των ανθρώπων που οδηγάνε τα φορτηγά, εάν υπάρχουν ή αν είναι ασυνόδευτα ή μη. Άρα σωστά, από τη στιγμή που δεν ελεγχόταν, όπως είδατε, έγινε η εγκατάλειψη. Φαντάζομαι ότι κάποιο πήρε φωτιά και μετά πήραν και όλα τα υπόλοιπα. Θα φανεί βέβαια και όταν ανέβουν πάνω να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Αλλά αυτό που πρέπει να αναφέρουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό είναι να σταθούμε σε δύο σημεία. Νούμερο ένα, άμεση κινητοποίηση του λιμενικού σώματος της Μυκόνου. Άμεσα το πλωτό ήταν εκεί, άμεσα έδωσε εντολή να φύγει ρημουλκό να πάει εκεί. Άμεσα παραπλέοντα πλοία, ένα κουραζιερόπλοιο και τα άλλα πλοία ήταν εκεί να βοηθήσουν. Άμεσα ο κρατικός μηχανισμός, οι δίτες. Βλέπουμε ότι σήμερα κατεβήκαν από χτες το βράδυ μεγάλα ρημουλκά από την Αθήνα για να ρημουλκηθεί και τώρα είναι έξω από την Τίνο. Άμεσα έπεσε η Λέμβος, την πήρε κάποιο καράβι της ακτοπλοείας, το συνόδευσαν μέχρι το λιμάνι της Τίνου που μαθαίνουμε. Δηλαδή έγινε όλο το κρατικό έργο, μηχανισμός κτλ. Γίνανε όλα σύντομα και δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Με ασφάλεια το πλήρωμα, ο επιβάτης. Από εκεί και πέρα, τώρα, ποιο είναι το άλλο σημείο που πρέπει να σταθούμε? Το πλοίο. Γιατί είναι το πλοίο? Εάν δεν σβήσει τελείως η φωτιά και αν δεν μετακινηθεί γρήγορα, τις επόμενες μέρες περιμένουμε δύσκολα καιρικά φαινόμενα. Το πλοίο, αυτή τη στιγμή, σκεφτείτε να είναι φορτωμένο πετρέλαια, λάδια, χώρια, όλα τα άλλα υλικά που δεν γνωρίζουμε που έχει πάνω, εκτός του πλοίου και τα άλλα που μεταφέρει. Σκεφτείτε τι πρόβλημα και τι ρίσκο ρύπανσης και μόλυνσης είναι στις παραλίες και στις ακτές και στα νησιά και στη θάλασσα των Κυκλάδων. Mm-hmm. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι με αμεσότητα και με ασφάλεια να μεταφερθεί το πλοίο άμεσα στα ναυπηγεία προς Ελευσίνα, Πέραμα, με τα ρημουλκά, πριν αλλάξουν οι καιροί και πριν έχουμε κάποιο ρίσκο για κάποια ρύπανση, μόλυνση. Άρα είναι πολύ σημαντικό σημείο για το συγκεκριμένο πλοίο να απομακρυνθεί άμεσα με ασφάλεια. Γιατί όπως είδατε, έκαιγε επί μία μέρα. Δεν μπορούσε να ελεγχθεί η φωτιά. Άρα το σημαντικό σημείο, για να μην έχουμε κάποια περαιτέρω προβλήματα με το κομμάτι της θάλασσας, περιβάλλον, νησιά, παραλίες και όλα αυτά που εμείς εκεί στηριζόμαστε, είναι να μεταφερθεί με ασφάλεια στην Αθήνα.
1: Σημαντικό, σημαντικότατο. Πρέπει να πούμε δε ότι σαν σήμερα, κύριε Βάλη, είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Δηλαδή μια κατάσταση, μια μέρα πολύ επιβαρημένη. Πέραν,
0: και
1: δηλαδή,
0: σκεφτείτε ότι εγώ λόγω ότι είμαι και από την Άξο και τότε που θυμάμαι καλά ήμουνα στο δημοτικό, σκεφτείτε, και είχε γίνει αυτό απέναντι στην Πάρο στις Κολώνες και ακούγαμε συμμαθητές μας με τους γονείς τους να χάρουν αμάξια, να χάνουν ανθρώπους, άλλοι να πηγαίνουν με τα καΐκια ή με τις προπέλες τότε νύχτα και να βλέπουμε πολύ να σώσουν κόσμο, άλλοι χέρια, πόδια, δηλαδή γινόταν τότε όλο αυτό το πράγμα, αυτό το τραγικό περιστατικό, αυτό το τραγικό δυστύχημα που είχε συγκλονίσει και εμάς σαν παιδιά και μέχρι τώρα, δηλαδή δεν μπορεί και να ξεχαστεί. Εγώ όποτε περνάω με το σκάφος και βλέπω τις κολόνες, δεν σας κρύβω ότι μου έρχεται αυτή η ανάμνηση και αυτή η εικόνα, γιατί τότε που ήμασταν παιδιά, βλέπαμε τους συμμαθητές μας και μας λέγανε, ήταν ο μπαμπάς μου και η μητέρα μου μέσα στο καράβι, ήταν το αυτοκίνητό τους, οι γονείς μου. Δηλαδή είναι πολύ συγκλονιστικό να το βιώνεις σαν παιδί και βλέπουμε μετά από τόσα χρόνια να γίνεται αυτό το περιστατικό, να έχουμε και το άλλο περιστατικό. Άκουσα και πιο πριν στο κέντρο της Αθήνας με την έκρηξη που χάθονται οι άνθρωποι, δηλαδή πολλά πανωτά περιστατικά που μας συγκλονίζουν και μακάρι να μην έχουμε τίποτα, ακριβώς μια πολύ κακή ημερομηνία. Και μακάρι να μπορούν να γίνονται όλα καλύτερα, να υπάρχει ασφάλεια, να ο κόσμος να έχει την υγεία του, να πηγαίνουν όλα κατευχήν. Ναι, ναι. Γιατί βλέπετε ότι και στη θάλασσα και στη στεριά, φέτος το καλοκαίρι και τώρα και προς το φθινόπωρο, βλέπουμε κάποια πράγματα που εξελίσσονται,
1: ευχαριστώ,
0: που πραγματικά δεν τα είχαμε ξαναζήσει. Εγώ
1: ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριος Γιώργος Βάλης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φαίνεται ότι προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και τον συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Μαζί μας ο συνάδελφος Λεωτής Μαχαιράς. Λεωτή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε κυρίες και κύριοι. Όπως τα είπες, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση, το απόγευμα της Πέμπτης ο 36χρονος Τούρκος εντοπίστηκε στην Καβάλα, συνελήφθη έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, ενώ χθες το μεσημέρι ο 30χρονος Έλληνας προσήρθε αυτοβούλος στην έδρα της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη. Να πούμε στο σημείο αυτό πως ο 36χρονος και ο 30χρονος είχαν συλληφθεί και στις 12 του μήνα από αστυνομικούς του ελληνικού FBI στις ΙΚΕΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση που έχουμε από την αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή υπό πολυβόλο τύπου ούζι, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια. Κάτι τα οποία τα βλέπαμε μόνο στις ταινίες. Τη δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον τους περιλαμβάνεται ως ηθικός αυτουργός ένας 49χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης στη χώρα μας και αναζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών αρχών για υπόθεση απάτη με υπολογιστές. Απολογούμενος τώρα, ο 36χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ο 49χρονος συμπατριώτης του τον απείλησε και τον εξανάγκασε να βρει χώρο για την αποθήκευση των όπλων, ενώ ανέφερε ότι απευθύνθηκε στον 30χρονο, με τον οποίο γνωρίζονται. Ο τελευταίος από την πλευρά του φέρεται να απολογήθηκε ότι δεν γνώριζε το περιεχόμενο των συσκευασιών που αποθηκεύονταν στον χώρο ιδιοκτησίας του και ότι δέχτηκε να τον εξυπηρετήσει. Και τα δύο όπλα, τηλέμαχοι, και κλείνω με αυτό, είχαν παραλήπτε σύμφωνα με την ομολογία του ενός μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Λεοντή Μαχερά από την Θεσσαλονίκη για το πλήρες ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια, Λεοντή. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας ο Αλέξανδρος Χριστάκος. Αλέξανδρε, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Να ξεκινήσουμε λέγοντας για την Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, η οποία βρίσκεται στο Augsburg της Γερμανίας, εκεί όπου αύριο θα δώσει ένα ακόμα σπουδαίο παιχνίδι για την League A του Nations League κοντά στη Γερμανία. Θυμίζουμε ότι η Γερμανία έχει νέο προπονητή, το Jürgen Klopp. Είναι ένα crash test, θα έλεγα εγώ, Τηλέμαχε, για την Εθνική Ελλάδα σε αυτό. Μετά από εκείνο με τη Σερβία που νίκησε 2-1 με ανατροπή, βάζοντας γκολ στο 90. Συντέντε με τον Τάσο Δουβίκα. Αρχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν την ποιότητα της Εθνικής. Οπότε αναμένουμε το αυριανό παιχνίδι και τα πλάνα που θα καταστρώσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα φύγουμε το ποδόσφαιρο να πάμε στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Στις 5 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δώσει το πρώτο παιχνίδι για την EuroLeague, όπου νίκησε εκτός έδρα στην Μπασκόνια με 106-89. Οι Ερυθρόλευκοι και έδειξαν το επιθετικό του κρεσέντο και το πώς έχουν αλλάξει και με τον Γιάν Μοντέρο στα αγκά τους. Επίσης η ΑΕΚ έχει και εκείνη ενισχυθεί, οπότε αναμένεται ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ο άλλος ημιτελικός θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Οι πράσινοι στο πρώτο του παιχνίδι στην EuroLeague νίκησαν 91-72 την Παρίς, ο T-Center. Ήταν το πρώτο παιχνίδι και του Ζέλικο Μπράντοβιτς, την επιστροφή του στον πράσινο πάγκο μετά από 14 χρόνια που αποθεώθηκε. Οπότε αναμένουμε και το δεύτερο παιχνίδι των πρασίνων. Επίσης να πω ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει και αυτός. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Έχει και τον Ετσέντι Όσμαν, τον οποίο τον πήρε τον Παναθηναϊκό. Είναι μια ομάδα που σε λίγο θα είναι και αυτή επίπεδου EuroLeague. Οπότε αναμένεται και αυτό το παιχνίδι να είναι σπουδαίο. Θυμίζουμε ότι οι νικητές θα κονταριστούν στο τελικό, τον αυριανό τελικό, που πιθανότατα να είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτο, και το επισημαίνω γιατί αναμένεται να είναι η πρώτη κόντρα των αιωνίων, έτσι, με τις αλλαγές που έχουν γίνει και ειδικά στο Παναθηναϊκό Άκτο που έχει ενισχυθεί και αυτός και έχει και τον Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, την τεχνική του ηγεσία, οπότε έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι,
1: να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο Αλέξανδρο Χριστάκο για το πλήρες αθλητικό ρεπορτάζ.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι μέλγενε στα καιρικά. Μαζί μας είναι ο σεβασμιότατος των μετεωρολόγων, ο κύριος Νίκος Καντερές. Θα μας δώσει τα φώτα του. Καλό μεσημέρι, κύριε Καντερέ, πώς είστε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές του Παραπολιτικά. Δόξα Θεώ, καλά.
0: Ο καιρός είναι, θα έλεγα, σορτή με την εποχή. Έτσι, φθινοπορεινός, κανονικός, θερμοκρασίες έτσι δροσερούλες, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Μια κανονικότητα που πνέει αυτός ο καιρός, συμφωνείτε, κύριε Καντερέ?
1: Είπατε όλο, τι να πω εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι καταρχάς φθινοπορεινός ο καιρός. Οι θερμοκρασίες πράγματι είναι φθινοπορεινές και έτσι θα παραμείνουν. Είναι η δεύτερη μεταβολή του καιρού που έχουμε αυτό το μήνα, συγκριτικά με την προηγούμενη που είχαμε πριν από λίγες μέρες. Αυτή, θα έλεγα, είναι ασθενέστερη. Δίνει βέβαια συννεφιές και βροχές κατά βάση ασθενείς. Κάτι ιδιαίτερο που έντονα φαινόμενα δεν φαίνεται, πόσο μάλλον για πλημμυρικά φαινόμενα. Και θα συνεχίσει σήμερα για να υπάρξει μια βελτίωση αύριο σχετική, ειδικά στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Και από τη Θεσσαλία και κάτω, που να υπάρχουν πάλι συννεφιές με τοπικές βροχές ή σκυλίες καταιγίδες στα νότια νησιωτικά, δεν φαίνεται κάτι ιδιαίτερο. Μάλλον θα χαρακτηρίζει αυτές τις βροχές ποτιστικές. Ένα άλλο σημείο είναι ότι οι βορειάδες ενισχύθηκαν ήδη στο Βόρειο Αιγαίο, φτάνουν και τα 8 μποφόρ και θα κρατήσουν και αύριο και μεθαύριο οι βορειάδες τουλάχιστον μέχρι και 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Και οι θερμοκρασίες, όπως είπα, θα παραμείνουν στα φθινοπορεινά επίπεδα και λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Να σκεφτείτε ότι στην Αθήνα να φτάσει μέγιστο 22 με 23 βαθμούς και αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο. Mm-hmm. Και μάλιστα από Δευτέρα σταματούν και αυτά τα φαινόμενα. Θα έχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι βορειάδες θα παραμείνουν χωρίς να είναι ενοχλητικοί. Κάπως έτσι θα κυλήσει αυτός ο μήνας. Mm-hmm. Έδωσε δηλαδή κάποιες βροχές, οι οποίες ήρθαν να μην ήταν όσες θέλαμε, αλλά καλές ήταν και αυτές.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Καντερέ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε πίσω τώρα στην πλάκα, κυρίες και κύριοι, στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Δημήτρη, τι νέα έχουμε?
2: Τι λέμε, χε. Είναι 6 τελικά τα θύματα, δεν υπάρχει 7ο. Υπάρχει ένα 7ο εδώ πέρα, ασθενοφόρο. Mm-hmm. Είναι για προληπτικούς λόγους, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουν και κάποια μικρά προβλήματα που είχαν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχείρησαν. Mm-hmm. 6 είναι τα θύματα. Οι 3 είναι Αμερικανοί αλβανικής καταγωγής. Υπάρχει ο Βρετανός πολίτης, η σύντροφός του είναι η Παπαπρέσκου, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο και αυτή την ώρα βρίσκονται εδώ. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, είναι ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, ο καθηγητής, και είναι και δήμαρχος Αθηνών, ο κύριος Δούκας. Συζητούν και με τους επιτελείς της ΕΜΑΚ. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση, βλέπω εδώ αποχωρούν σιγά σιγά οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ και τώρα θα ξεκινήσουν οι εργασίες του φυσικού αερίου της εταιρείας, της αναδόχου εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί από τι ακριβώς προκλήθη αυτή η κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου και λεωφόρου Αμαλίας. Επαναλαμβάνω εδώ ο κύριος Τουρνάς, τον ρωτήσαμε προηγουμένως για τα θύματα, επιβεβαίωσε τον αριθμό 6, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος μέσα, δηλαδή ότι έχει ολοκληρωθεί η επιχείρηση. Σε λίγο θα έχουμε επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική και τώρα θα έχουμε και ενημέρωση και από τον κύριο Λέκα και από τον κύριο Δούκα για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το κτίριο αλλά και με τα διπλανά κτίρια εδώ της οδού Λυσικράτου του Τηλέμαχη.
0: Δημήτρης Γιανακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ.
2: Τηλέμαχε, με συγχωρείς. Αν θέλεις, επειδή θα παίξουν τώρα και τα αλβανικά μέσα ενημέρωση, έχουν αρχίσει έρχονται και εδώ συνάδελφοι και από την Αλβανία και από την Ρουμανία. Τα ονόματα, ναι. Είναι ο Φλόριν, Φλόριν Χότζα, είναι τα δύο αδέρφια. Mm-hmm. Ο Φλόριν και η Φλόριν Χότζα. Είναι ο Έρικ Κάν, είναι ο σύζυγος της Φλόριν Χότζα. Και υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο, το οποίο μάλλον είναι Αμερικάνος.
0: Ο Ιαν Αλεξάνδερ Κυρκπάτρικ, έτσι, αυτό ακριβώς, που μου έχει στείλει. Ναι, μου έχει στείλει τα ονόματα.
2: Ακριβώς. Αυτός πρέπει να είναι και αμερικάνικης καταγωγής.
0: Επίσης, Edmund Hicks και Αθηνά Παπαπρέσκου είναι οι ιδιοκτήτες του κτηρίου, έτσι.
2: Ναι. Η Παπαπρέσκου ήταν ιδιοκτήτρια του κτηρίου μαζί με τον Βρετανό.
0: Δημήτρης Γιανακόπουλος, όπως πάντα, στο ρεπορτάζ ακριβής και διαφωτιστικός σε όλες τις λεπτομέρειες. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην αξιδαξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος.
3: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
4: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της, το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
9: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Πίσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
15: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
16: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
15: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
16: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
17: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυστικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
18: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα,
21: εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
22: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1+1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5+1 δώρο. Ανοιχτά 10-5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα γητό.
23: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός.

0: Και πρωτού πάμε στην μετάδοση των εκπομπών του Διογέννη Δασκάλου, τα Best Off, να σας δώσουμε και μια πληροφορία που έχουμε στον περιφερειακό με μέτωπο δυτικά. Ξεκινάει το πρόβλημα, μας δείχνει δύο εικονίδια, είναι ή σύγκρουση είναι ή βλάβη αυτοκινήτων. Λοιπόν, ξεκινάει το πρόβλημα από την Πηλαία και φτάνει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Όλα αυτά συμβαίνουν στον περιφερειακό. Επαναλαμβάνω και πάλι, μας δείχνει δύο συγκρούσεις ή δύο ακινητοποίησεις αυτοκινήτων με τεχνικό πρόβλημα από την Πηλαία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα με μέτωπο δυτικά. Η συνέχεια με το Διογέννη Δασκάλου.
1: Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλημέρα.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
8: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
9: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
11: Ή εμείς ή κανείς. Το σκυλάκι το κανείς.

0: Σε μιλάω, δεν φοβάμαι τίποτα. Άμα έχω τον Τζοκόντο.
1: Ποιον έχεις?
0: Τον Τζοκόντο.
1: Πάει καλά.
0: Πώς θα τον λέω, Ζούφιος δεν σ' άρεσε.
1: Μου άρεσε τον Ζούφιο.
0: Καλά, διορθώνω. Άμα έχω τον Ζούφιο, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι και ο Νανογυλέκας, είναι και ο Υπνομπουγιατζής. Έχουμε πράγμα. Και ή εμείς οι κανείς το σκυλάκι το κάνεις και μια υδροθεραπεία εντέρω πιάσε. Γιατί αυτή είναι η επικαιρότητα, τι θέλεις, δεν τι θέλεις. Τι θέλει. Άκου τώρα, υδροθεραπεία εντέρω. Φιλαράκ, δεν πας στην τουαλέτα, χτύπα ένα νες με γάλα.
1: Δηλαδή και μια τυρόπιτα το πρωί.
0: Μια τυρόπιτα, αλλά ταγκιασμένη. Ναι, ναι. Ναι, να έχει αρπάξει η μυζήτρα η μπαγιάτικη μέσα και να δει. Μπιμπιπ κογιότ κατευθείαν. Τι έχει φύγει με τη μία. Φέρνει το ή εμείς ή κανείς, κανείς. Αφού ο κανένας στα γκάλα βγαίνει πρώτος. Ποιον προτιμάτε και πρωθυπουργό? Κανέναν. Αυτό δηλαδή τι ήταν τώρα, μαγιά? Ήταν που έβαλες τώρα το επιτελείο να κάτσει και να δουλεύει? Ή Μητσοτάκης ή Χάος και είπες και μπορεί να σπάσει το κεφάλι μου κάτι σταυρό, ρε, δεν μπορεί. Ή εμείς ή κάτι, ούρι μαν, τι είπε ρε, πω κράτονα, αυτόν κράτατον, να τον βάλω επιτελείο ισχυρό να μόλις βγούμε. Στον ύπνο, αλλά τέλος πάντων, γιατί σου λέει πιο πιθανό είναι να βγούμε εμείς όταν αυτοί έχουν λίγα ποσοστά από τον Αβγείο Ανδρουλάκης που πήγε κατά λάθος και σφυρώθηκε εκείνη τη δεύτερη θέση, που όλοι μένα παίρνει τη συνέντευξη, δεν παίρνει το δεύτερο. Άρα εμένα έχετε για δεύτερο, όχι το δεύτερο, τον έχετε ούτως για άλλους για τρίτο. Έτσι λέει, τι κάθομαι εγώ τώρα. Ο άνθρωπος δεν την ήθελε, ρε παιδί μου, αυτή την άχαρη θέση στην πολιτική. Ήθελε μια πιο ενεργή θέση, γιατί. Ναι, λέει βαρέθηκα, δεν μπορώ. Θέλω να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική. Καλά, βουλευτής δεν είσαι. Τώρα το ίδιο είναι τώρα να είσαι βουλευτής και να είσαι δερβέναγας. Εγώ θέλω για δερβέναγας. Αλλιώς τι καθόμαστε εδώ πέρα. Άμα είναι να κάνω τον Καραμαλή, πόσο καιρό τον κάνω? Τον κάνω 3 χρόνια, τον κάνω 4, 5. Βαρέθηκα, πώς το λένε. Ύστερα δεν με παίρνει λεφτά και μπαρακτάρεις όποτε πηγαίνω. Υπάρχουν δυσκολίες τέτοιου είδους, κατάλαβες. Απ' την άλλη έχουμε πολύ αισιόδοξο τον Τραμπ. Με να μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έφερε συμφωνίες. Ή θα μου κάτσετε ή θα σας επιδίσω, να πούμε. Και έψησε και τον Πούτιν ξανά. Ναι, ξανά να κάνει. Ναι, γιατί θέλει ο Πούτιν. Με το που τον αφήνεις κρυώνει, είναι σαν τυρό, θέλει φούρνισμα πάλι για να ο Ζελένσκι πάλι. Αλλά αυτός αμυντανό, πας πάλι με τα μαύρα να πούμε, θυμίζεις πολιτική, πολεμική στολή να πούμε. Αφού βλέπεις ότι είναι κρυβρή στον άλλο, γιατί πας με μαύρα ρε. Βάλε άσπρα να πας. Βάλε, οι Ινδοί πώς πενθούν με άσπρα δηλαδή. Αλλά δεν μας κόφτει να πούμε καθόλου. Έχω βέβαια, έχω υπνοπογιατζή, πολύ ωραίο.
1: Τι έχεις? Υπνοπογιατζή.
0: Μπογιατζής δεν ήταν αυτός που γίνει υπνοθεραπευτής?
1: Μπογιατζής.
0: Μπογιατζής.
1: Καλλιτέχνης.
0: Ναι, painter.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά τώρα.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Δεν θυμάσαι εκείνη την ταινία που έλεγε τον έξαρχο να πούμε, έλα να πάψεις λίγο.
1: Τον ίδιο, εγώ δεν κάνω τέτοια.
0: Εγώ δεν κάνω τέτοια. Βρέμει σώμα στον σαλάμι, δεν σου δώσω.
1: Άντε κάνω.
0: Άντε καλά, τι ας πάνε. Ας πάει το παλιά μέλο.
2: Βγαίνεις έξω και να σου μπροστά σου ο Γιώργος. Το έχεις βιώσει αυτό? Πώς το έχουν βιώσει αυτό? Βλέπετε, αλλά θα είχατε πει όχι, δεν έχετε μεταφράσει. Έχουμε δηλαδή ημερομηνία λήξης. Και ο χρόνος τρέχει.
0: Από τώρα.
2: Για όλους μας τρέχει. Το λέμε λαϊκά, το καντιλάκι του πόσο είναι να ανάψει.
1: Πρέπει να σβήσει, βρήκαμε.
2: Πώς έπωσε
0: αυτή η πού σε βρήκαμε.
1: Να ανάψει.
0: Τι να ανάψει, φανάρι είναι το καντιλάκι.
2: Οι άλλοι δεν θα πεθάνουν, φαίνεται, μόνο εσείς είστε. Δεν το έχετε υπολογίσει σαν ενδεχόμενο, δηλαδή ότι μπορεί να σας πατήσει μια ανταλίκα, να σας χτυπήσει ένας κεραυνός.
0: Ο Γονίδης αυτά τα ξέρει όμως.
2: Υπολογίστε το αυτό, γιατί ξέρετε κάτι. Άνοση είναι η παράκαμψη της αναλυτικής λειτουργίας του κεφάλου. Δηλαδή, παραγωνίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα το συνειδητό, αυτό που έχει τον έλεγχο δηλαδή του νου, και παραγωνίζοντας το συνειδητό επιτρέπουμε από το υποσυνείδητο να αναδυθούν στην επιφάνεια μνήμες, έτσι, οι οποίες μνήμες πολλές φορές δεν προέρχονται από την συγκεκριμένη βιωματική εμπειρία των ανθρώπων που μπαίνουν σε
0: εκεί. Θα σας στείλω τη ΦΕΗ.
2: Γιατί δεν προέρχονται από αυτή τη ζωή, να το πω στα ίσα. Γιατί παίζουμε με τις λέξεις πολλές
1: φορές. Από άλλη ζωή.
2: Γεια σας. Η υπνοσκόπηση λοιπόν είναι η δυνατότητα να στρέφουμε την προσοχή μέσα μας
0: στο ισότερο
2: προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τη ρίζα του προβλήματός μας. Πολλές φορές ρωτώ στους πελάτες μου.
0: Σπατουλάρισμα, πλαστικό ή απλό.
2: Τι είναι αυτό, δεν έχω.
1: Υδρόχρωμα.
2: Ωραία, λέω, εντάξει, γράφω όχι αρχικά.
0: Ρουφάει καλύτερα.
2: Τώρα το έχω μάθει στον κόλπο και βάζω στην αρχή ότι κάνω, βάζω το όχι. Μετά, εδώ, δεν μου λες, είχες ποτέ ντεζαβί.
0: Μετά ήρθε η κυρία, τώρα
1: την
0: πάση.
1: Ντεζαβί.
2: Όχι
1: ντεζαβού, ντεζαβί.
2: Θέλει προφορά, ρε. Σήμερα το έχω ξαναβιώσει.
0: Τα λεφτά πώς θα τα πάτε.
2: Ναι, όταν ήμουν μικρό, το αισθανόμουν αυτό πιο συχνά. Το έχεις αισθανθεί, βεβαίως. Μάλιστα. Αν αφήσετε εκκρεμότητες, αν δεν έχετε ρυθμίσει κάποια πράγματα, η ψυχή σας δεν θα μπορέσει να βρει τον δρόμο της.
0: Το φλωτέ.
1: Τα αποθυμένα που λέμε.
0: Τα αποθυμένα αυτά που λέμε, το ήρτζι που έχει. Είδες, γιατί εξουστρακίζεται η μνήμη στο πύρτο εσώτερο και με ελικοειδή τρόπο φτάνει στο υπερόν του ψυχικού γίγνεσθε, ούτως ώστε να εμβαθύνει μέχρι το εσωτερικό ειδιπόδιο που υπάρχει λόγω της σύνδεσης με τη μήτρα, τη γενετήσια, και να σε καθιστά έναν ανενεργό σεξουαλικά άνθρωπο, γιατί στην ουσία άλλο είναι το πρόβλημά σου. Δεν βρίσκεις. Άμα βρίσκεις.
1: Δεν βγάζεις λεφτά και βγάζεις αυτό, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Φτάνεις καλύτερα.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι μπαλαφάρες και δεν πιστεύω ο κόσμος και λέω καλύτερα μην το κάνεις αυτό. Αλλά από ό,τι βλέπω κορόιδο πιάστηκα. Από αύριο αρχίζω. Έτσι. Λοιπόν, ολιστικός γιατρός, Διογέννης δασκάλου, σαμάνος. Βοηθός Άρης Παπιδάκης και θα κάνουμε Άρη μου θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση
1: και πλασμαφαίρεση.
0: Όχι, μόνο πλασμαπρόσθεση. Για όσους θέλουν να βγουν
1: πλασμαδιαίρεση.
0: Όχι,
1: άκουσε. Ούτε διαίρεση.
0: Όχι, θα κάνουμε πλασμαπρόσθεση για όσους θέλουν να βγουν πιο νωρίς στη σύνταξη. Δηλαδή πώς καθαρίζουν το αίμα, εμείς θα το μολύνουμε για να πηγαίνει σε εξετάσεις να βρίσκει ο άλλος ότι δεν είναι κατάλληλος για εργασία. Και μετά, εφόσον πάρει τη σύνταξη, θα τον περνάμε στη δεύτερη φάση της πλασμαφαίρεσης και της συνταξαφαίρεσης. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρωθούμε κι εμείς. Σε διευκολύνω, σε βγάζουμε πιο μπροστά, με βαρέα και με αθυγινά θα σε βγάζουμε, όχι αστεία. Παιδιά, τώρα.
1: Με το ζημίο το.
0: Καλά τώρα τζάμπα, ούτε η μαμά του μπαμπά δεν είναι. Τώρα πάλι τα ίδια θα λέμε. Σε καπιταλιστική χώρα.
1: Ζωή είναι εδώ για να πάρει.
0: Δεν ζούμε σε καπιταλιστική χώρα. Τέρμα πια αυτές οι φρεναπάτες με την επιδίωξη της κομμουνιστικής κοινότητας του
1: προλεταριάτου.
0: Της ουτοπίας του προλεταριάτου. Ναι, να έρθω να καταλήξω και να μπολόξω και μια τελεία. Μια μπομπόδα να τελειώνω. Γιατί χθες πήρα το φίλο του Μανιταρά. Από τον Βαζάρ του λέω: εσύ βλέπω καθαρέλες. Λέω: περίμενε, λέει, αυτές είναι από την Πελοπόννησο. Εκεί έβρεξε, λέει: περιμένουμε εδώ. Κάνουμε, λέει, είμαστε σαμάνι, λέει: χορεύουμε γύρω. Εκεί υπάρχει η σαμανική τέχνη. Για να βρέξει, κατάλαβες. Δεν βλέπεις που κάνουν και οι λιτανίες.
1: Οι απάτσι δεν χορεύανε το χορό της βροχής γύρω-γύρω για να.
0: Οι απάτσι, ναι.
1: Και οι σιού.
0: Και οι παραπάτσι. Και λέει ότι αυτό το πράγμα, λέει, και με έκανε παράπονο ο άνθρωπος και έχει δίκιο. Λέει, μην το λες λαϊκή, ρε πούστη. Μην λες λαϊκή. Συγγνώμη. Τσατίσκει το μέσα μου, να πούμε, κατάλαβες. Μην λέτε τη λαϊκή ότι είναι λαϊκή. Σε καπιταλιστική χώρα δεν υπάρχει λαϊκή αγορά. Πες το marketing. Όχι, έχω βρει ονομασία σου. Δεν υπάρχει, δηλαδή, λαϊκή. Πες το υπαίθριο μάρκετ. Πες την ολιστικό οπωροφρουτοπωλείο. Πες το υπαίθρια συνέβρεση προϊόντων σαμάνων αγροτών. Ναι, γιατί αυτές οι τιμές τώρα. Άμα πέρσε ένα μαρούλι και έχει 5 ευρώ να πούμε. Αυτό δεν λέγεται λαϊκή. Λαϊκή είναι, είναι αυτό.
1: Λαϊκή.
0: Πλάκα με κάνεις τότε. Τι είναι αυτό.
1: Προύχοντες.
0: Ναι, αυτό είναι για να βγούμε και βόλτα. Οι κυρίες να δείξουν τα καινούργια φορέματα και να πάρουν και καμιά ντομάτα να λένε «Α, χρυσή μου, δεν στη βρήκα, μόνο 4 ευρώ». Ας την κάτω, δεν καταδέχομαι να πάρω ντομάτα με 4 ευρώ. Μεγάλα προβλήματα τα οποία ζητούν επίλυση. Και φυσικά, ποιος έρθει να τα λύσει όλα αυτά, ο Μέγας, ο Άχαστος.
1: Ο ένας.
0: Ο ένας και ο μοναδικός στο νούμερο 12, που δεν υπάρχει, απλά το έβαλα εγώ για 12. Ο εμείς. Ή εσείς.
1: Μην το. Α.
0: Ναι.
1: Νόμιζα θα πεις άλλο.
0: Όχι. Όχι, δεν το λέω. Πιστεύω
1: ότι... Ξέρεις γιατί στο λέω αυτό. Ναι, ναι. Γιατί σου είναι να πεις άλλο πράγμα.
0: Όχι. Κρατιέμαι.
1: Σίγουρα.
0: Κρατιέμαι.
1: Κάτσε γιατί θα σβήσει τηλεόραση, περίμενε. Με το που τον έβαλα, θα σβήρει τηλεόραση. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Εντάξει.
3: Οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον αλλακτικό δρόμο, αλλά πρέπει να σκεφτούν και ποιος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει.
4: Να ξαναγυρίσουμε λίγο, επειδή το λέτε τώρα αυτό, κύριε Πρόεδρε, στις συνεργασίες.
3: Διότι στο τέλος της ημέρας, όταν θα φτάσουμε κοντά στις εκλογές, αυτό το οποίο θα γίνει, νομίζω, πολύ πιο ορατό και στο μέσο πολίτη.
4: Ποιος μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα.
3: Είναι ότι ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιο άλλο.
4: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε η Γενήσια.
0: Ποιο, δεν με κρατάει. Ναι.
4: Με κάτω ποια συνθήκη εκεί, το έχει εγκινήσει.
3: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσεί τι θεωρείτε.
4: Μετά τις εκλογές,
3: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργό στην σύγχρονη ιστορία τη χώρα που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει.
0: Αχ, και να κάνει. Αχ, και να κάνει.
3: Δεν είναι.
1: Πάλι μέσα θα πέσει.
4: Αυτά αφορά και τα άλλα κόμματα.
3: Ή θα έχουμε αυτή την πολιτική, συνέχεια αυτή τη πολιτική. Ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτική, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
4: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
3: Η Ελλάς. Ναι. Δεν είναι άλλος.
4: Σε μια προοπτική.
3: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
4: Ή εσείς, ή κανείς.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγατε παλιά. Ή εμείς ή αυτοί.
3: Όχι, δεν λέω οι αυτοί. Λέω ότι.
0: Με ήττα.
3: Συγγνώμη. Λυπάμαι που θα το πω.
4: Γιατί το λέτε έτσι, εμείς ή κανείς.
3: Αλλά
4: δηλαδή.
3: η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Άντε πάλι διλήμματα.
3: Υπάρχει κάποιο σήμερα που ανήκει στον Μητσοτάκη.
0: Στον πόλο πια.
4: Αυτή τη στιγμή
3: είναι κανένα.
4: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
3: Αν υπάρχει, υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιο, είναι αυτό ο οποίο έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
4: Άρα εσεί δηλαδή.
3: Αυτό που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό που έχει ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό που έχει εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία λοιπόν είναι η ψήφο τη διαμαρτυρία.
4: Δεν είναι και λίγο εγωιστικό αυτό όμω.
3: Αλλά στο τέλο τη ημέρα θα μπουν. Δεν είναι η ώρα ακόμα. Στο τέλο τη ημέρα θα μπουν τα διλήμματα. Και τα διλήματα θα είναι σκληρά όπως πάντα.
4: Έτσι όπως
3: τα διλήματα θα είναι. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία της διαφθοράς. Θα συνεχιστεί αυτή η πορεία των ανισοτήτων. Ή χρειάζεται εναλλακτικό σχέδιο με εντυμότητα και έγνοια.
4: Μα λέτε για το Πασόκ.
3: Πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να αναζητήσουν τον εναλλακτικό δρόμο.
1: Εναλλακτικό δρόμο.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι, φιλαράκι, είσαι σαψάλτης να πω. Γιατί το παράδειγμα που δεις, ποιος λέει είναι. Αυτός που δεν είναι, λέει πιο κοντά του, λέει θα βγει μπροστά. Άμα ήταν έτσι, αδερφέ, θα κάναμε όλοι σεξ με τη γυναίκα μας, δεν πιάναμε γκόμενες. Η πιο κοντινή μας είναι η γυναίκα μας. Είδες κανένα να κάνει σεξ με τη γυναίκα, τρελώσαι. Τι είναι αυτά που λες στον καρό, τι παραμείνει. Αλλά άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει δυο χαδροχιών άχυρο που λέμε. Εδώ βγάζει το 4,5 με το 6,5 του μπερδεύει. Είναι λέει το ίδιο κατά αυτόν. Το είπε ο άχαστος ξανά. Ο πόλεμος λέει στην Ουκρανία άρχισε πριν 6 χρόνια. 4,5 ρε. Δεν βρέθηκε ένας να σου πει. 4,5 πρόεδρε, μη λες 6. Το 4,5 με το 6 πώς το βρήκες. Ο άνθρωπος συνεχίζει με αυτή τη φοβερή ευστοχία στο άστοχο να πούμε. Είναι και large. Είπε και καλή επιτυχία στο Σαμαρά. Αυτόν που δεν τον άφησε ούτε το πιατάκι με τη σκυλοτροφία έξω από το. Που δεν τον άφησε ούτε τα κλειδιά κάτω από τη γλάστρα. Πριν και τα κλειδιά με κλείδους και τα σεφτάρια και σκόθηκε έφυγε. Ναι. Έλεγε υπερασμένα, ξεχασμένα. Και τώρα ο στόχος είναι ένας. Οπότε.
1: Μετά, κοινός εχθρός είναι.
0: Κοινός εχθρός. Εδώ και τώρα το έχει πει. Όλοι το λένε. Όλοι το λένε. Και με το διάβολο θα συνεργαζόμουν. Αφού εσύ είσαι ο διάβολος, πώς συνεργαζόμουν. Αυτό δεν γίνεται. Είναι ταυτόσιμο. Δεν γίνεται. Μα όταν βλέπεις πολιτικό, ο οποίος στη δήλωση αυτή που έκανε σε συνέντευξη, τι είπε. Τι είπε, είπε του Μεγαλειώδης. Δεν γίνεται, λέει. Δεν γίνεται να θεωρούμε την πολιτική επάγγελμα. Άλλωστε αυτός δεν θεώρησε. Μη γελάς ρε εσύ. Με καταστρέψει το οικοδόμημα. Το πιο τίμιο. Άμα γελάτε από πάνω από το πιο τίμιο. Σε παρακαλώ. Δεν είναι επάγγελμα αυτό. Είναι μαρτύριο που έρχεται η Βλαχοπούλο. Στη Μοδίστρα που έφτιαχνε να πούμε. Την κουντή να την ψηλώσεις. Την χοντρή να την λεπτύνεις.
1: Αλέξη και ψεύδεσαι και τρως.
0: Και τρως και δυο κουτάλες. Αλλά... Και ένας ο Τσίπρας, παιδιά, ένας είναι ο Τσίπρας, ο πολιτικός δεν πρέπει να έχει σαν δουλειά την πολιτική. Άλλωστε αυτός ούτε τη φοιτητική ζωή έχει σαν φοιτητική ζωή, ούτε
1: τη μαθητική ζωή σαν
0: μαθητική ζωή. Οπότε σου λέει και η επόμενη κλίμακα που περνάμε σε άλλη.
1: Για πλάκα είναι.
0: Είναι για πλάκα. Γιατί να... Άλλωστε αυτό είναι γνωστό. Όποιος γίνεται πολιτικός, δεν γίνεται πολιτικός επειδή από εκεί περιμένει να βγάλει λεφτά. Κυρίως. Βλέπεις δικηγόρος, γίνεται πολιτικός στη Σουίτσα για να έχει δουλειά σαν δικηγόρος. Ο άλλος είναι γιατρός. Γιατρός, τέλος πάντων. Σαμανικός, ρε παιδί μου, θεωρητικός. Και γίνεται, γιατί αυτά είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Άμα έχει κόσμο το ένα, το μεταλαμπαδεύεις το άλλο. Δηλαδή, τον πας ιατρείο, τηλεόραση, συνεντεύξεις, βουλή και του και από την αρχή και άντε ξαναμανά. Αλλά δεν υπάρχει δόλος αυτό, γιατί μπαίνεις στην πολιτική για να προσφέρεις. Κυρίως τον εαυτό σου, αλλά τα σου προσφορά είναι και αυτή.
1: Για
0: την καταργήσουμε αυτή την προσφορά. Τι είναι αυτό δηλαδή. Αυτό δεν γίνεται σαν προσφορά.
1: Δεν λέει αγάπη τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου.
0: Ναι, και αν έχεις δύο χιτώνες, δώσε τον έναν. Τι αν τους κάνεις δύο.
1: Καλά.
0: Και μια που ήρθα σε αυτό το θέμα, δηλαδή το hot. Το πολύ hot θέμα. Ας περάσουμε να δούμε και έναν άνθρωπο άδολο επίσης. Τον κύριο Νανογιλέκο.
1: Ποιον
0: είναι ο Τζοκόντος, είπαμε. Είναι ο Κιμήσης. Ο Νίκος. Είναι ο Γουρλωμάτς. Ο Κυριάκος. Και είναι και ο Νανογιλέκος. Ο Άδωνης.
5: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
6: Εμείς
5: δεν χωρίζετε δηλαδή. Και όλοι εσείς.
6: Όλοι.
5: Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
6: Εμείς.
5: Ή εσύ ποιο άλλο. Δεν
6: αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
5: Έλα τώρα, σπάκαλο πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε δεύτερο κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
6: Έχει το Μητσοτάκη.
5: Σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
6: Άρα δεν πρέπει να ασκούμε κριτική. Πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
5: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται. Τη λέξη μου ήρθε από την τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι την άλλη μυριάζεται. Έλος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των χωρών. Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των
0: χωρών. Θα τον κοπανίσετε εδώ.
5: Θα πάει η Ελλάδα στην καταστροφή. Δεν ασκηθεί
0: καθόλου.
5: Όλη την ημέρα.
0: Τίποτα. Δεν δηλαδή, θα τον κοπανίσετε εδώ ή να τη λήξω για το σπίτι. Πώς δηλαδή. Και μετά λέει, πού την, ο Βορύτης λέει, πού την είδατε την έπαρση λέει. Δεν κατάλαβα λέει, πού την είδατε την έπαρση. Το είπε λέει η Ντόρα λέει, αλλά απορώ γιατί του είπε. Άντε ναι, και εγώ απορώ και ξέρουμε. Ή ξύσταμε.
1: Ξύσταμε βρε.
0: Έχει εσύ τώρα και τευτεία να διορθώσεις.
1: Γιατί ξύνεσαι, γι' αυτό το λέω.
0: Ξέρουμε για να θυμηθώ το υπόλοιπο.
1: Να το πες.
0: Βάλε και μια πόρθη η ώρα για την τώρα. Στο νούμερο ένα φιγουράρι, παιδιά, έχει καλαμουθήκη ολόκληρη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος μπαίνει, αφήνει το καλάμι, στο έβγα, το ξαναπέρνει μαζί, από εδώ πάει κι άλλοι.
7: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ κύριε, και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, είτε μην το πει ο πολίτης. Κάτσε ρε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.

0: Και από εκεί που ήταν συνειφέρον με την Αφροδίτη, με την Αφροδίτη Μάνο τους άλλους, σαλτάρισε και η Αφροδίτη Μάνο και τις τελευταίες δηλώσεις. Αχ, δεν ξέρω ποιος είναι, δεν ξέρω. Καλή, πού να ξέρω.
1: Δεν κα... παρακολουθώ.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν λέτε Coca-Cola ακριβώς τι είναι, θυμίστε μου, δεν το έχω συναντήσει ποτέ. Ποιος είναι αυτός, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Και φυσικά όλα αυτά έχουν επιπτώσεις. Έχουν επιπτώσεις γιατί στο νούμερο 10 που έχω τη ζωή. Γιατί αναφέρθηκε στη ζωή.
1: Ποιος αναφέρθηκε στη ζωή.
0: Κάτι άλλο θες να με βάλεις και με κοιτάς πουνερά.
1: Δεν το βάζω.
0: Και δόλια. Όχι, βάλ το.
1: Όχι, δεν το βάζω.
0: Βάλ το.
1: Όχι, προηγεί τη ζωή.
0: Α, σ' αρέσει πιο
1: καλά εννοείται.
0: Καλά,
1: αφήνω. Απάντησε στο ποιος είναι ο καλύτερος.
0: Ουστούρνος θα είναι. Ποιος είναι ο καλύτερος.
2: Και γιατί να μην τον θέλει όταν πρόκειται για έναν τύπο που έχει αυτογελιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς αυτογελιοποιούμενος γελιοποιεί και τη χώρα, που γύρναγε στα διεθνή φόρα να του μιλάνε αγγλικά, να μην καταλαβαίνει γρή.
0: Πρόεδρε,
2: να μην καταλαβαίνει
0: φόρα.
2: Γρή, να του μιλάει ο Κλίντον και να κοιτάει σαν να ήταν κάποιος μπουμπούνας, στούρνος μαθητής και να μην απαντάει και να κοιτάει και να γελάει, βλακωδός.
3: Γελάω! Δεν βλέπετε που γελάω!

0: Προσπαθούμε να συνέλθουμε κι εμείς, γιατί οι σφαλιάριτς είναι απανωτές. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουν εντύπωση μέχρι και στους ίδιους, αλλά αυτοί ξέρουν και το πνίγουν το κουνέλι, γιατί σου λέει δουλειά είναι. Τι να κάνουμε, άιντε τώρα, θα πιούν από ένα σφινάκι μπλάνκο και θα τα ξεχάσουν όλα. Αν δεν.
1: Διαβάζουμε την Κυριακή στο Βήμα ότι κάνατε 4 μυστικές συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΔΟΛ, τον κύριο Σταύρο Ψυχάρη.
2: Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα.
3: Ο κύριος Καλογρίτσας ήρθε στο γραφείο μου. Αυτό το ραντεβού το κανόνισε ο κύριος Παπάς με εντολή του κύριου Τσίπρα, όπως μου είχε πει, γιατί δεν έκανε τίποτα χωρίς να το γνωρίζει ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό να χρηματοδοτήσω τον κύριο Καλογρίτσα.
2: Συγκρούστηκα με τα συμφέροντα ω δικηγόρο τη κυβέρνηση.
0: Σιγά-σιγά,
4: ο Νίκος Παπάς με συγκεκριμένες εντολές. Αλλάζαμε σε μέσα. Εγώ αυτό που έβαζα ήταν το όνομά μου. Να είμαι μπροστινός. Έκανα την υποχώρηση και το δέχτηκα.
5: Αν είναι περιοχή του κάθε πολιτικού και του κάθε πρωθυπουργού.
2: Και με τοπικά.
6: Ήρθε και λέει, θα μου δώσετε, λέει, το 50%. Λέει, θέλω 4 εκπομπές την εβδομάδα πολιτικές. Θέλω να ελέγχω, λέει, και το πολιτικό κομμάτι των ειδήσεων. Λέω, πήγαινε στο καλό αγόρι μου. Το κανάλι δεν πουλιέται σε τρίτους.
7: Η ιστορία δεν γράφεται μετά. Δεν γράφεται και μετά σένα, όμως.
0: Παιδιά, μιλάμε ότι μέχρι και με τοπικά συγκρούστηκε με τα κέντρα εξουσίας, να πούμε. Γι' αυτό έχει μπει σκαρούμπαλα. Χαρισμένο, χαρισμένο, εννοείται.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
5: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
6: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πιλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Καλημέρα,
11: παιδιά!
12: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
12: Ακριβώς όπως εσύ.
13: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
11: ναι,
13: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
14: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
15: Γαμάδ!
10: Η λύση είναι μία, η υπνοθεραπεία.

Και τι κοροϊδεύετε, αφού έτσι κι αλλιώς τα κρυβίνουν όλα. Ζέστα δεν θα έχουμε. Δηλαδή τώρα τι θέλετε. Πέστε σε χειμερία να έρχει. Η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία. Και έχει λέει κάποιους που πάνε και δίνουν 500 ευρώ την ώρα για υπνοθεραπεία. Γιατί δεν βλέπουν τη βία κάτω. Τσάμπα. Βουλή. Δεν χαζός κόσμος τώρα. Δηλαδή, αν η Βουλή βάζει και κάτι που και που

0: που ένας έκανε τον πιο νέο από τον άλλον. Πού πας βρε με τρία μπαϊμπάς και βάζεις και καυγά φτιάχνεις βρε. Πού βρε γάμι, δεν είστε για τίπτα βρε. Δηλαδή λέμε τα παιδιά να μην κυκλοφορούν μόνο τους, δύο χρονών και τέσσερα λέει, και τα βρήκανε να κυκλοφορούν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Λέει,
1: Γκανέζος όμως ο παπάς.
0: Ναι, είδαμε οι Έλληνες. Οι γέροντες που κάνουν. Τα μία πιέτσα για μένα. Σαν να μαλώνει ο Κουκουλόπουλος με έναν λίγο μεγαλύτερο.
1: Κουκουλόπουλο στο μάτι τον έχεις.
0: Τον έχεις τον Κουκουλόπα, σφυρίξει καμιά μπάτσα. Μη στον τόπο. Μη μαλώνει. Είχε και μια κόμηλα 24 χρονών. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν ήταν, 21.
0: Και τι ήταν αυτή.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πάρκαρι του πει αυτού για να μπει να κάνει μπάνιο.
1: Πάντως έβγαλε εισιτήριο αμαία.
0: Βρε άντε τώρα που και όλο χαζά δεν μπορώ να πούμε. Όχι όλοι κάτι βρίσκεται συνέχεια να πούμε. Απ' τη μια είχαμε αυτό να πούμε το... Αυτό το... Το σκότουσα γιατί την αγαπούσα. Αυτό το... Ναι, τον άλλο, ναι, τον είδες. Πήγε και έσφαξε με το σουγιά τη γυναίκα να πούμε. Φόλωσα λέει. Τι, μπες μέσα τώρα ξεθολόησε. Τώρα ξεθολόγησε, δεν ξεθολόγησε.
1: Ξεμπουκώρησε κιόλα.
0: Μην φάτε από αυτά τα ισόβια που είναι γύρω στα 7,5 χρόνια. Δώσ' του ένα και να καταλάβει. Πώς έλεγε ο γέρος ο Καραμαλής. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Αλλά δεν σας άρεσε και τα κάνατε MTP. Μια στάλα, ένα τσότσο να είναι τα ισόβια. Άκου θόλωσε το θολωμένο μου μυαλό και.
1: Ακεί πάνω.
0: Ναι, και φτάνει με αυτή την υποκουλτούρα όμως. Παιδιά, φτάνει. Έλεος, ρε. Δεν γίνεται. Τι θα πήρε φιλαράκι θόλωσης.
1: Ναι, αλλά ξεθόλωσε για να σκηνοθετήσει τι έγινε μετά. Κάτι και καλά τους την πέσανε.
0: Κοίταξε,
1: και...
0: αυτό είναι μια θολούρα. Πώς λένε, άνοιξε τα τζάμια. Δεν μπορώ να οδηγήσω. Το έχει κρασί, άνοιξε τα τζάμια. Και ξεθολώνει κατευθείαν από κατάλληλε. Σαν τους άλλους που θόλωσαν με το μαζουράκι, αλλά ακόμα δεν εξέπληψε ο άνθρωπος κατευθείαν. Σβήσε τα ονόματα, φέρε το σφουγγάρι, κάνε τον μπάγκο, φουκουφούκου, μουκου, μουκου, να πάρω το αστυνομικό. Κάτσε, βρε, να πάρει το αστυνομικό. Μη βιάζεσαι, βρε, περίμενε λίγο. Κάτσε, βρε, να τακτοποιήσουμε, τα βγάλουμε από την πρίζα, τα βάλουμε στην τουλάπα. Και που ερχόταν εκείνη του πατούλη που λέγανε το έχετε το μηχάνημα, αλλά δεν δουλεύει όπως το έχουμε μέσα. Και να τα τακτοποιήσουμε και το παίρνει το εκάβλα. Αυτά τα παιδιά να πούμε δεν μπορούν να μάθουν τη δουλειά να πούμε. Δηλαδή πραγματικά να σε εκθέσουν κατευθείαν. Απ' την άλλη παιδιά δηλαδή ξέρω εγώ έπαιζε η Έφη πριν Πλούταρχο και τρόμαξε. Λέω πέθανε και ο Πλούταρχος. Γιατί ξαφνικά να ακούσει έναν άλλο τραγουδιστή. Σοκάρισε. Εγώ τώρα έχω πάθει πλάκα. Βλέπω εκεί που καθόμανε να πούμε και αγνάντε πάμε στην τικτοκέρα. Με σκάει μύτου στην τικτοκέρα. Έχουν την Βαϊμπεργέρα, έχουν την Πτωκέρα. Τσακ, ο Σπανουδάκης. Άφησε και φετέ ένα μικρό κεφαλικό. Λέω, τι έγινε, παιδί. Στο τσακ την πήδηξε. Και απ' την άλλη πιάνει και ο Γονέδης. Του λένε, πού πάτε κύριε, είστε καλά. Με μια χαρά είμαστε, ο άλλος πέθανε. Ρε φιλαράκι, είπαμε να είσαι αυθόρμητος. Λίγο σιωμαζοχτός δεν λέγονται. Δεν είναι όλα άπλα. Αλλά ευτυχώς όμως έχει σώα στα σφρένα. Δεν ξέρω να τα πατάει τα φρένα, αλλά τα έχει.
1: Τα φρένα.
0: Τα μπροστινά, τα κάγια.
1: Ωραία το είπε πάντως.
0: Το είπε αυθόρμητα. Δεν ξέρω αν στέκει.
1: Το είπε και σαν τέτοιο, πώς το λένε, σαν ανέκδοτο κάπως το είπε.
0: Όχι σαν ανέκδοτο, το είπε ότι και μεγάλη μαγιά δεν στη είπα.
1: Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
2: Πέρα λοιπόν. Ναι. Και την ώρα πάνω από μου λέει ένας εγκυρινάς, πώς είστε καλά. Λέω, εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Τι ως χωρίς τον οπηγείο.
1: Εγώ θέλω να δω ποιος βάλει παλαμάκια.
0: Τσαβοί πάντα υπάρχουν, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εν τω μεταξύ ήταν απέναντι η Άντζελα Δημητρίου και σοκαρίστηκε και η Άντζελα Δημητρίου.
0: Η Άντζελα Δημητρίου και πάγωσε. Κατάλαβε η Δημητρίου η Άντζελα ότι αυτό που είπε ο άλλος δεν έκανε να το πει. Δηλαδή,
1: σε ποιο πρόγραμμα ήταν, στο πρώτο ή στο δεύτερο?
0: Ο Γονέδης πάντα πηγαίνει για τρίτο πρόγραμμα. Έτοιμος.
1: Εγώ λόγω που σε ρωτάω.
0: Είναι που δεν ήπιε ποτέ. Σαν τον Καρβέλα που λέει μια φορά μια μπύρα. Τι ήπιε εγώ? Δεν έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά. Δεν έχω πιει ποτέ. Δηλαδή μια ζωή θυμάμαι. Τένις. Ατελείωτο τένις από το πρωί μέχρι το βράδυ και κολύμπι.
1: Κολύμπι,
0: ναι, αυτά τα βίωνα. Και του λέω, καλό, και πώς έγινες έτσι, ρε, συγχωριζόμαστε. Από φυσικό μου βγήκα χαλασμένος. Αφού ο Ζαχαρός τον κοίταζε και έλεγε, τι λέει. Λέει, επειδή δεν είσαι κουτός, Και όχι μάλιστα, και κανένας άνθρωπος δεν είναι κουτός.

0: Πάνω ήταν.
1: Άνε ο Μπογδάνος. Είδα φαλάκρα εγώ από μακριά, λέω Σαχαρότσι. Εντάξει, έχουν μεγάλο σου ξέ. Ο Μπογδάνος, ακόμα κάνει αυτή τη δουλειά ο Μπογδάνος. Πάρε, πάμε. Άμα φέρω το αρχείο τώρα, τι έχω από Μπόγδανο. Θα γίνει μεγάλο κλάμα, έτσι λέω. Αλλά αυτή η χώρα, είπαμε, αυτή η στάνη, τούτο το γάλα βγάνει. Και τα είπαμε, αν σου λείπει ύπνος, η λύση είναι μία, η ύπνοθεραπεία. Τώρα από τη μια η Κβαντικιά, από την άλλη ο Νανογυλεκάκιας, μαλώνουν, σκοτώνονται. Η Κβαντικιά είναι η Κάρη, ο Νανογυλεκάκιας είναι ο Άδωνης. Ο οποίος θυμήθηκε τώρα ότι αυτά δεν είναι κομμένα, λέει, διαφημίζει για παραϊατρικά προϊόντα. Άλλο το δικό μου. Το δικό μου
0: παλιά ήταν το δικό.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό και το κίνητρο, ρε Άρη. Δες και το, για να βοηθήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα το κίνητρο δεν παίζει ρόλο. Ενώ οι άλλοι ήταν κυβερνητικοί.
0: Υβρίασα, παιδιά.
1: Όχι, δεν υβρίασα. Είχα αφήσει τα νάσκελα του κινητό και με φώτιζε τη μόρη μου και το γύρισα την πρόμπτα να πούμε, γιατί δεν μπορώ να κάνω δουλειά μου. Δηλαδή, με κίνητρο το να βοηθήσει του συνανθρώπου του ήταν τον Ανουγιλέκο. Ενώ η Κβαντικιά είχε απότερο σκοπό. Να δημιουργήσει κόμμα.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ποιο έγινε υπουργό όμω.
1: Υπουργό έγινε αυτό που αλλάζει κόμματα. Να μάθει τη δουλειά, το δέχομαι. Αλλά μην με κάτσει με λακλάκια να πούμε με τσικιτρόνια να πούμε ότι δεν. Άστα αυτά, αυτά αλλού τα κάναμε, τα κάναμε αυτά. Μέσα τα πηγαίναμε, εσεί γυρίζατε.
0: Γατάκια.
1: Ήταν από γατάκια, ναι. Υποσημείωση, γατάκια. Και μια που μιλάμε για γατάκια. Παιδιά, αυτός ο Καμπουράκης επίσης παντός καιρού. Είναι μερικές φυσιογνωμίες. Ο Βαλτινός, ας πούμε. Όσα χρόνια και να περάσει, κάπου θα τον δεις. Ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ακούσα αυτή τη φωνή και δεν μπορεί κάτι σημαντικό έρχεται. Γιατί όποιος έχει μπάσα φωνή. Αλλά αυτός ο Καμπουράκης πώς γίνεται. Ενώ δεν έχει τέτοια φωνή, είναι σαν να πουλάει ντομάτι στη λαϊκή. Κι όμως τσάκαλος. Και στο καινούργιο του μαγαζί του Μαρινάκη και εκεί. Μην ανοίγουμε.
0: Έλα, πολύ ανοίγεσαι.
1: Μην ανοίγουμε, γιατί ανοίγεσαι. Έχω να πάρω και μαύρα από το Τσίπρα. Και ξεχνιέμαι. Ακόμα νομίζω ότι δουλεύω για το Μητσοτάκι και με φεύγουν, κατάλαβε. Ένα, αυτά είναι.
0: Άμα συνηθίσει το όρφουλο χρήμα.
1: Όχι, όχι. Θα το προσαρμόσω, θα το φέρω. Θα το φέρω. Ας ακούσουμε έναν Καμπουράτσι.
2: Πες μου το, έτσι, με το χέρι στην καρδιά. Υπάρχει στέλεχος του Πασόκ ή οπαδός του Πασόκ από τους φίλους που πιστεύω θα βγείτε πρώτοι.
3: Αυτή, κύριε δηλαδή, Καμπουράκη,
2: για να δούμε την αξιοπιστία μιας πολιτικής, ρε παιδί.
3: Ακούστε να δείτε. Με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν υπάρχει. Με βάση λοιπόν την πραγματικότητα, τι θα κάνουμε. Θα κλειστούμε στα σπίτια μας. Κύριε Καμπουράκη, ήμουν γραμματέας.
2: Να έχεις μια στρατηγική και για
3: κύριε Καμπουράκη, ήμουν γενικός γραμματέας επικεφαλής νεολαίας Πασό και μέλος του εκτελεστικού γραφείου το 8.
2: Μάλιστα.
3: Ένας λοιπόν καλός συνάδελφός σας, ένα χρόνο πριν τις εκλογές το 9, όταν είχα εκλεγεί, μου είχε πάρει μια συνέντευξη.
1: Ηρωνία διακρίνω.
3: Είστε 10 μονάδες πίσω. Λέω, θα βγούμε πρώτοι. Θυμάστε τι έγινε το 2009.
2: Βέβαια.
3: Ωραία. Πίστευα ότι θα ανατρέψω τις δημοσκοπήσεις. Λέω λοιπόν, θα παλέψουμε.
2: Okay. Okay.

0: Αν και εδώ που τα λέμε τώρα, εγώ έπρεπε στο Μέγκα να βρίσκουμε. Δεν είναι, δηλαδή. Έχουμε βεβαρημένο παρελθόν. Είμαστε.
1: Τα έχουμε πάρει. Στην Αθήνα όμως.
0: Αυτό είναι το μόνο πραγματικά στο λόγο τη τιμή μου που με έκανε να πω. Αισθάρια. Δεν πάω. Εγώ στην Αθήνα. Δηλαδή είναι σαν να τρως.
1: Πιπεράκι, άτσαλο.
0: Όχι, όχι.
1: Χωρίς πιπεράκι.
0: Πολύ καλό παράδειγμα. Πάρα πολύ καλό. Εγώ θα έλεγα σαν να τρως αντίδια μυξίδι. Δεν γίνεται, ρε. Δεν γίνεται. Θέλει το λεμόνι του. Πώς το κάνουμε. Αλλά εσείς εκεί, πιπεράκι, μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτης, Κλαβενίδη και Βασιλόπουλο. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβα να πάω να κάτσω με τον άτσαλο, να τα πούμε λεπτομερώς, αλλά την επόμενη δεν με γλιτώνει. Αλλά έφερα δύο σακουλάκια. Ένα για Λεοντή και ένα για Άρη.
1: Έφερες. Καλά το πες.
0: Και ο Άρης ανακάλυψε ότι είχε και δεύτερο.
1: Άστο. Αυτό που το βάζει.
0: Αυτό είναι σαν να βρει πενιντάρικο σε χειμωνιάτικο ρούχο τον Αύγουστο.
1: Χθες το βράδυ το ανακάλυψε και τσούπερ και το άλλο.
0: Καλά, έχει κάνει. Μπίγκο έχει κάνει.
1: Και φωνάξαμε τον κύριο Δεγέννη να μα κάνει μια απλωτή τη.
0: Έδωσα μια απλή συνταγή, παιδιά. Λαδόκολα, φούρνο, φουρνιστάν κατευθείαν. Τα πιπεράκια τα πλώνει όλα μέσα. Τώρα έχει μπόλικα.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα μετά. Ντομάτα την οποία όρημε. Όπως είναι με το χέρι στη μέση της κόβης και κάνει τη ζουλάς δηλαδή. Δύο-τρεις ώριμες. Τα αφήνεις φουρνιστάν κανένα τεταρτάκι 20 λεπτό. Μόλις πάνε να φτώσουνε, από πάνω ρίχνεις ξερή μυζήθρα.
1: Και στο τέλος τα αυγά.
0: Τα αυγά για να κρατάνε ζουμί. Να είναι μην τα ψήσεις και τα κάνεις σαν κρέπ από παπούτσια. Και ξεραθούνε. Να πηγαίνουνε πηγενέλα. Δηλαδή, πώς βγαίνει το στιθόδης μου και πηγαίνει το η γέμιση πηγενέλα. Να είναι μέσα πηγενέλα, τριμμένο μαύρο.
1: Πάρα το έχει τώρα, ξέρεις. Είναι και δίπλα, δεν μακριά τώρα.
0: Τα κατάκα. Τριμμένο μαύρο πιπεράκι από πάνω, αλάτι χοντρό. Καταρρυπάς. Και φυσικά παωμένη ρετσινούλα και τα ρέστα δικά σας εννοείται. Και είναι φαΐ που δεν θέλει σαλάτα. Τα έχει μέσα όλα.
1: Είναι.
0: Έχει τη σαλάτα, το έχει το κυρίως γεύμα, το έχει όλα.
1: Πρωτεΐνη του.
0: Βέβαια. Και αν δεν έχεις ξερή μυζήτρα, τρίψε φέτα.
1: Φετούλα, ναι.
0: Κατσικίσα ή και μάπα, ωραία γίνεται. Ας το γκριλ και θα με θυμηθείς. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Ας περάσουμε όμως την επικαιρότητα, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Όλοι κάνουν το παγόνι, βγαίνει μόνο η παγόνι. Δηλαδή, κανένας δεν βγαίνει να μιλήσει. Η παγόνι έχει, δεν έχει δίκιο. Λέει, θα βγει, θα μιλήσει. Θα πει τα δικά της, θα κάτσει ο άλλος, θα χαζέψει να πει. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι και η κυραβούλτεψη. Δεν μασάει. Έχει τον αμάσιχτο.
2: 2012. Ναι. Δεν μας τα. Εμείς χρειαζόμαστε τώρα πρόγραμμα, ναι, ναι, 100 πρώτων ωρών.
3: Ναι, ναι.
2: Τσίπρας 2014. Ναι. Χρειαζόμαστε πρόγραμμα 100 πρώτων, ναι, ημερών.
3: Ναι.
2: Τσίπρας 2026. Πρόγραμμα δεκαετίας.
3: Μα η δεύτερη πρέπει
2: και
3: να κλείσουμε, κύριε Καλίνα.
2: Όπου δεν ξέρει, θα πάει το 28, θα πάει το 29,
3: πολύ,
2: έχει παύλα.
3: Ελάτε,
2: είναι το πρόγραμμα με τις παύλες. Το πρόγραμμα με τις παύλες θα κλείσουμε.
4: Θα είπε, κύριε Καλίνα,
2: τι να κάνουμε.

0: Τι, γιατί ανεβαίνει το παλικάρι, ο Φέρελπης, ο άχαστος. Και φυσικά έχει τον τρόπο του, γιατί τα είδες, πάει και ο παπάς. Να ήταν κι άλλος, πάει ο παπάς, πάμε για τον επόμενο. Καλά, χαρισματικός είναι, μην ξυλώσει κόσμο. Έχει ρε, τον Ανδρέα, τον έχει πάρ μάνουαλ, τον έχει αντιγράψει, τον έχει συμπατικός. Λέει, ποιος θα με δημιουργήσει πρόβλημα, το σούτι. Ειδικά τώρα που σέρνουν όλοι να μπουν στο κόμμα, ακρατάω εγώ τη φύρα, το απόβαρο, χλάτσι το δίνει μια πάνω από το καλάθι από το αερόστατο, πάρ το κάτω του σακί να πούμε, και έτσι λοιπόν να περάσει το επόμενο παρατράγουδο. Δημήτρη, τι μήτρας ψυγεία θα φέρουμε?
1: Τι δεν θα βάλουμε τώρα, Αλέξη?
0: Ναι, τον Αλέξη θέλω, γιατί.
1: Γιατί δεν μου πεις.
0: Δεν σου είπα, αλλά του κατάλαβες. Τι, τόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή, δηλαδή πρέπει να σου το πω.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Έλαβα μία απόφαση συνείδησης. Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Κατέθεσα στον πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.
2: Δεν θεωρώ αγκαρία την συμμετοχή στα κοινά από οποιαδήποτε θέση.
3: Παρετούμε. Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου δεν προσφέρει τίποτα ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.
4: Δράση και ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου.

0: Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πο.
1: Ρε παιδιά, το θέμα είναι να υπάρχει σχέδιο. Πού πας χωρίς σχέδιο, δηλαδή έχεις master plan.
2: Ένας έχει το master plan.
1: Ένας. Ύστερα έχεις B.
2: Σχέδιο B.
1: B. Άμα έχεις, μη φοβάς, μη χαμπαριάς. Πες τα ρε Αλέξερε, σε φάνε, θα χορτάσουνε.
3: Εμείς καταθέσαμε ένα σχέδιο που αλλάζει την πορεία της χώρας, έχει διαφορετικό κοινωνικό πρόσημο και το καταθέσαμε ακριβώς μέσα στα υπάρχοντα δημοσιονομικά πλαίσια και τους περιορισμούς. Γιατί και η τεζή αριστερή πολιτική δεν είναι να αγνοείς την ύπαρξη των περιορισμών.
1: Τον αριστερό πρόστιμο.
3: Αριστερή πολιτική δεν είναι να προσποιείσαι ότι δεν σου βάζει όρια η πραγματικότητα. Αριστερή πολιτική είναι να εξαντλείς κάθε δυνατότητα μέσα στα υφιστάμενα πραγματικά όρια και να διευρύνεις αυτά τα όρια. Δεν είναι για μας πολιτική η τέχνη του εφικτού, αλλά η τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού. Και θέλω να σας θυμίσω, και κλείνω για να μην μακρηγορήσω, ότι το δικό μου οικονομικό επιτελείο έχει πρόσωπα που δεν είναι χθεσινά, έχει πρόσωπα που αποκτήσανε πολύ μεγάλη εμπειρία και τα φέρανε βόλτα και τα καταφέρανε σε πολύ δύσκολες στιγμές για τη χώρα. Δεν είναι καπετάνιοι του γλυκού νερού, έχουν θαλασσοδαρθεί σε τρικυμίες και είναι αυτοί με τους οποίους μαζί καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από το κλίμα της αναξιοπιστίας το οποίο μας είχαν βυθίσει οι πολιτικές του κυβερνώντος σήμερα κόμματος.
4: Κακά τα ψέματα. Είμαστε με το ένα πόδι στον τάφο. Μετά το στραπάτσο του καλοκαιριού πέσαμε στη χαράδρα. Τραυματισμένοι, ματωμένοι, πονεμένοι. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Είμαστε κυριολεκτικά περικυκλωμένοι από το αντισύριζα μέτωπο. Μας μισούν. Θέλουν να μας βγάλουν για πάντα από τη μέση. Ποιοι είναι αυτοί που μας μισούν? Πρώτα απ' όλα είναι η δεξιά. Μας μισούν, σύντροφοι, γιατί δεν μπορούν να χωνέψουν. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι εμείς τα παιδιά και τα γόνια του ΕΑΜ, τα παιδιά και τα εγγόνια των ιτημένων του Εφηλίου, τα φέρε έτσι κατάρα η δικιά τους και κυβερνήσαμε τη χώρα.
1: Κακός, κακός δηλαδή που πέσανε αυτά τα παιδιά, τα φιλαράκια, τα καλά. Αχ, αλλά άμα έχεις έναν επιτίδιο αρχηγό και από αριστερά μπορεί να πάει δεξιά χωρίς να λιωθεί στο τόσο η κομμουνιστικότητά του. Αλλά αυτά που να τα ματήσει, κολυμάρες. Ποιος θα τα βάλει με αυτό που όταν ήταν μαθητής έκλεινε τα σχολεία, όταν ήταν φοιτητής έκλεινε τα πανεπιστήμια, όταν έγινε πρωθυπουργός έκλεινε σπίτια, επιχειρήσεις και τράπεζες. Δεν μπορείς να πεις, την ξέρει τη δουλειά. Με αυτόν τα βάζετε, ρε. Με αυτόν, ρε, τραχανάδες, ρε. Άλλωστε, ηλίθιος. Ο καλύτερος φίλος του απατεώνα. Για μας λέω.
3: Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάριστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
5: Δεν μπορώ τώρα! Το παιδί δεν καταλαβαίνει! Δεν καταλαβαίνει! Χάλασε! Έχει βλάβη σοβαρή! Πώς να σου το πω! Θεέ μου, πώς μπόρεσε, σκέφτεξες από το χαζό παιδί του κόσμου και μας το στείλες? Πώς το κατασκεύασες? Με τι υλικά είναι φτιαγμένος αυτός ο βλάκας?
1: Να σε πει ο Βαρουφάκης με τι υλικά, γιατί συμφωνούτε, υποπτός ο ρόλος σας, αλλά ταυτόσιμες οι απόψεις σας.
6: Το σάπιο σίκο είναι όριμα.
7: Προκαλείστε, κύριε Βαρουφάκη.
6: Το σάπιο σίκο είναι ορίμασε, όντως. Κάπως έτσι ορίμασε.
8: Άρα είναι σάπιο σίκο, κύριε Σίκο.
6: Προφανώς. Κοιτάξτε, το σουφλέ δεν φουσκώνει δύο φορές. Τι άλλη αλληγορία θέλει να χρησιμοποιήσουμε?
8: Σουφλέ.
6: Έτσι σας έδωσα δύο-τρεις αλληγορίες για να έχετε επικεφαλή.
7: Είναι κριτική εισφορά, πώς τη βλέπετε? Είναι τολμηρή κίνηση.
6: Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην νοημοσύνη τη δική σας, τη δική
7: μας. Μα λέει να πάρω τα χρήματα, να βρω και ποιοι είναι πλούσιοι και να πάρω τα χρήματα να τα δώσω στον ελληνικό λαό. Το 1%.
6: Έρχεται ο ολιγάρχης. Σε χρεώνει 300 ευρώ την κιλοβατόρα που έχει παραχθεί με 0 κόστος από το φωτοβολταϊκό. Και τι λέει ο κύριος Τσίπρας? ότι είναι πατριωτική κίνηση για τον ολιγάρχη να δεχθεί, γι' αυτό είναι στην φάση του βολουνταρισμού όλη αυτή η ιστορία, της εθελοντικής εισφοράς, να δεχτεί να δώσει ένα κομματάκι. Σας ξεζουμίζει.
7: Το 1%
6: και να σας δώσει λίγο από το ζουμί που σας πήρε πίσω. Είναι σαν ένας βρικόλακας, ο οποίος σας πίνει το αίμα και σας δίνει και λίγο πίσω. Όχι, ο ολιγάρχης.
7: Α, ολιγάρχης.
6: Έτσι. Και κύριος Τσίπρας απλά προσπαθεί να πάρει το χρήσμα με το κέντρο αριστερό πρόσημο της ίδιας ολιγαρχίας που δίνει το χρήσμα με κέντρο δεξιό. Ίσως σε δημοκρατικό πρόσημο, στον κύριο Μητσοτάκη.
7: Βλέπετε πιο κεντρό από ότι ήταν όταν τον ζήσατε εσείς από κοντά τον κύριο Τσίπρα.
6: Εντάξτε,
7: είδα ότι το φόντο είναι γαλάζιο, δεν είναι
6: ρόζ. Θέλω να σας θυμίσω ότι οι μεγαλύτεροι προδότες της νεοφιλελεύθερης δεξιάς είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται ως νεοφιλελεύθεροι δεξί. Οι άνθρωποι που ουσιαστικά κίδεψαν και έθαψαν την αριστερά ήταν αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι μιλούσαν στο όνομα της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πλέον να βάλουμε, να τοποθετήσουμε αυτούς τους κυρίους στο πλαίσιο αριστερά και κέντρο δεξιά.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Καλησπέρα, παιδιά!
10: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
10: Ακριβώς όπως εσύ.
11: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
12: ναι,
11: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
13: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
14: Ένα
15: χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
16: Τι έγινε, καλοκαιράκιδες, μπουρμπουλέτο, τον ήπιαμε? Τι έγινε, πού είναι η 75η ημέρα Αυγούστου? Τι να κάνεις, μας έπιασε εξαπίνης. Φυσικά εμείς από κέφια χάσουμε, κερδίσουμε, πάω και εμείς θα το κλετήσουμε. Κι ας χιονίζει και ας βρέχει, τα γραγούρουνο αντέχει. Άλλωστε με χιονό, νερό και κρύο πέρασε από μια πλατεία, μου φωνάζει μικρό Σπαρτίν Κυρίλακια. Στο φτωχότερο σπιτικό τη και πήγα, μου φωνάζει μια γυναίκα, το παιδί σου ξεπληρώνει τη δική σου αμαρτία. Και από ό,τι καταλαβαίνετε είμαι στη φυσιολογική μου θερμοκρασία. Εδώ λειτουργώ καινούργη. Και άστους να τσακώνονται, άστους να μαλώνουν. Άντε ρε παιδιά, άντε να πω. Αργήσατε. Βγήκα σήμερα έξω στην αγορά και δεν είδα στολισμένες χριστουγεννιάτικες βιτρίνες. Πού είναι να πούμε. Σας πιάσανε στον ύπνο. Πού είναι τα Black Friday, πού είναι όμως τα κάνετε να πούμε. Δηλαδή...
12: Έχουμε κάτι γνωρίσει, είναι. Άλλο μήνα.
16: Πρέπει να είναι σε γρήγορση η αγορά. Έχουμε ανταγωνιστική αυτή να πούμε, γρήγορση. Το τόπο Κυριάκος, επειδή έφυγε ο Κυριάκος στο εξωτερικό και μιλάει με τα GTI και τα MBCA και με όλα αυτά τα καινούργια κόλπα που να μας φέρει, εμείς πρέπει να την πέσουμε να πούμε.
12: Αυτός μιλάει, ο άλλος που μιλάει και δεν τον ακούνε, που τον κάνανε μπάρκο.
16: Ποιον?
12: Τον Τραμπ δεν είναι.
16: Τραμπ δεν έχει ανάγκη, έκανε δικό του κανάλι να πούμε.
12: Ναι, αλλά μέχρι να το κάνει, μιλούσε.
16: Να σου πω κάτι. Τον κάνανε ένα κάζο. Θυμάσαι και τις παλιές κούκλες που βλέπαμε στην τηλεόραση, το πρώτο σύριαλ που ήταν με σφασμένα σαπόνια με στα διαστημόπλια. Έτσι φαινόταν. Και αυτό τον έκανε πιο πολύ πείσμον. Επείσμωσε παραπάνω να πούμε και θα του κάνει το κανάλι. Κάμια καναλάρα. Αν βλέπεις τη γυναίκα του να ψωνίζει.
12: Παίζει μόνο πρόεδρο, λέει.
16: Ναι, μόνο πρόεδρο και τη γυναίκα του, τα παιδιά του, την κόρη του, τη μελάνια, τα μελανόματα, τι έχει εκεί πέρα, μόνο αυτά θα παίζει. Και φυσικά τι να κάνει ο άνθρωπος, αφού δεν μπορεί να το παλέψει αλλιώς, να τον πολεμάνε τα μέσα. Έχει καμιά συγγένεια με τον Τζίμπρα. Με εκείνον τον Γιουδοβουσκό που ήθελε να κάνει κανάλι.
12: Στο μεταξύ και το Fox που είναι. Εντάξει.
16: Φόξ, τι σημαίνει, Αλεπού. Ναι, καλά σε μένα τώρα. Αλεπουδάκια 101, Αλεπού 140. Άσε ρε τώρα, λέει. Κλείστα όλα να τελειώνουμε να πούμε. Γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο βγαίνει κανένας εντυψίζει να πούμε κανένας ό,τι να είναι και σε κάνει πόλεμο. Θα τα κλείσω. Εγώ προτείνω. Δονάλτιε.
12: Η μεγάλη οικογένεια εδώ.
16: Ναι, ρε, Κύπριος είναι, δεν τα ξέρεις. Από μπαμπά τη κρατάει ρίζα, λέει και η μπάνα τι ήταν, μια Ρωσίδα ήταν, τι ήταν. Η ανάποδα τα λέω. Τέλος πάντων, ο Δονάλτιος, αφού έβαλε στοίχημα, ο Ντόναλτε, Ντόναλτ Ντακ, τώρα τι θα κάνουμε, ποιον θα διαλέξουμε, τον καλύτερο θα διαλέξουμε. Δονάλτιε, πρόσεξε καλά. Μη σε ξεγελάσουν αυτοί όλοι οι επιτίδιοι, αυτοί οι υπνοθεραπευτές που έχει εκεί, οι κβαντικοί τηλεοπτισάκηδες. Κάνε το δικό σου κανάλι και κλείστε όλα τα άλλα, τελειώνουμε. Δηλαδή. Ο άνθρωπος διδάχτηκε από τον κομμουνισμό. Δεν είναι κανένας αυθόρμητα καπιταλιστής να πεις ότι αυθορμήτη. Αντέγραψε Εμβέρ Χότζα. Σε λέει κανάλι ένα. Το καλύτερο. Και ποιο είναι το καλύτερο? Το δικό μου. Πώς λέει η μάνα στην παρέλαση μου το καλύτερο. Από όλα το καλύτερο εσείς. Θα κάνει αυτό το καλύτερο και τελείωσε η υπόθεση. Τώρα κατά τα άλλα η δημοκρατία είδε τι φέρνει. Έχει τα κακά της να πούμε. Γιατί...
12: Έχει τα καλά της.
16: Ποια καλά μας έμειναν. Μόνο τα κακά, μόνο τα κακά. Εδώ ο Κασιδιάρης πάλι να με το θυμηθείς. Όχι δεν κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα, όχι δεν μπορεί να κάνει κόμμα. Τακ, κάτσε το πάνε και γύρνα. Μια χαρά θα κάνει κόμμα. Αλουνού, ξαλουνού, Airbnb, νοικιάζει ένα και κάνει κόμμα. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Δηλαδή ο ανταγωνισμός αυτά φέρνει να πούμε. Καταλάβεις. Και απ' την άλλη έχουμε αυτό το φανφαραντούρι να πούμε με τη Σδούκο. Ποιος πρόλαβε και είπε τον άλλον χαργεντίστα. Είπε ο Βότρο στο κοτέτσι και λοιπόν μυρίζει έτσι. Κατάλαβε. Έτσι κι αλλιώ ένα ήταν στο Πασόκ. Ένα πήγε στο Πασόκ. Ένα ξανά πήγε από το Πασόκ. Άλλο ξαναπάει στο Πασόκ. Έχετε δικά σα οικογενειακά θέματα. Μα γιατί μα αλύσετε πρόπερε. Εσύ λέει. Εσύ δεν θα πήγαινε με την κβαντική Καριστιανού. Τον είπε η Σδούκο και τον ανάβει λάμπα. Δεν χαριεντιζώσανε με την κβαντική αυτή να πούμε. Μιλάς εσύ που χαριεντιζώσανε με τους πασόκους βουλευτές, τους υπουργούς να πούμε. Και ντούρι ντούρι ντούρι ντούρι σαλαμούρα φαραντούρι. Όλη την ημέρα με αυτό ασχολούμαστε τώρα. Και μη χαριεντίζεστε με υπουργούς σε μένα. Όχι σε μένα, όχι χαριεντίζεστε με υπουργούς σε μένα. Και βγάλε άκρη τώρα εσύ. Αυτή βέβαια επιστήμον άνθρωπος, δικηγόρος με δύο ήττα. Είχε το πρώτο που υπέγραψε η Δόλια, ήταν με δύο ήττα. Ήθελε να δείξει πιο πλούσια ως δικηγόρος. Λέει με γιώτα, τώρα δεν είναι πράγματα. Πώς είναι ο Χατζηδάκης.
12: Σαν και ομοία.
16: Ναι, που τα γράφει τα ήττα.
12: Ο Γιάννης με έναν
16: ναι. Γιατί σου λέει μη δείξω πλούσιος. Βγάλε το ένα, μην ερεθίσω τον κόσμο. Βάλ το με έναν ή να πούμε. Έτσι λοιπόν, δικηγόρος με δύο ήττα, πέσε να σε φάω πίτα και τι του λείπει του καμπούρι, μια κοτσάνα φαραντούρι. Και με αυτά ασχολούμαστε όλη την ημέρα, παιδιά. Έχουμε το επίμαχο σημείο, στο νούμερο 3 δηλαδή, για να το χαρούμε. Όσοι το μπουχτίσατε, τι να κάνουμε. Αυτά έχει επικυρότητα, θα το ακούεις, θα το ξανακούεις. Τι να κάνεις. Έτσι είναι.
14: Αντά δευτερόλεπτα.
17: Απαντήστε, κυρία, να κλείσω τον κύκλο αυτό.
14: 30 δευτερόλεπτα.
17: Τελεία, τελεία. Κυρία Αντωνοπούλου.
18: Κυρία
17: Αντωνοπούλου. Απαντήστε, κυρία Ζούπου.
18: Σχετίζεται με την υγεία των πολιτών.
14: Επειδή δεν ανέχομαι από τον συνάδελφο εδώ προσωπικές συκοφαντίες κατά
18: μια προσωπική
14: συκοφαντία. Δεν λέω για εσάς, για τον κύριο Φαραντούρη. Δεν θα ανεχτώ καταγγελίες και συκοφαντίες κατά κυβερνητικών στελεχών που δεν έχω ακούσει ποιοι είναι αυτοί, που λέει λοιπόν ότι εμπλέκονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εάν το πάμε έτσι, κύριε Φαραντούρη, προσωπικά, τότε να σας πω ότι και για σας ακουγότανε κάποτε ότι θα πάτε και θα συνταχθείτε με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, της Γκβαντικής Ιατρικής. Άρα, μη μου μιλάτε για τσαρλατάνους, όταν κι εσείς ο ίδιος στο παρελθόν χαργεντιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού για να πάτε στο κόμμα της και τελικά.

0: Τώρα τέτοια θα λέμε για αγκαλιές και φιλιά. Θα προτιμούσα να κόψω το αγκαλιά τη μέχρι και φιλιά, αλλά το έκανε λίγο πιο φθηνό πρωινό. Πώς πετούν τα πουλιά, γιατί τα πουλιά ήρθε η ώρα, καταλαβαίνετε, φεύγουν για την Αφρική λόγω των καιρικών συνθηκών. Εμείς απ' την άλλη, ευχόμεθα ο χειμώνας να είναι ήπιος, γιατί έχουμε να φάμε ένα τοκμάκι.
1: Να μας φάμε.
0: Τοκμάκι. Το τοκμάκι είναι το... Είναι υπερμεγέθες τόμαχοκ. Δεν βγαίνει σε μπριζόλα ακόμα. Μην παραγγείλεις τοκμάκι, θα έρθει κάτι πολύ άσχημο. Με ρόζους είναι ένας κορμός που μπαίνει και δεν βγαίνει. Να πούμε πως εφημολογεί το κάποτε ότι βάλανε στον καφάση ένα ψάρι και δεν έβγαινε, γιατί ξέρεις τα... Ναι, τα λέπια ανάποδα. Παράνε κόντρα άσχημο. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά. Ούτε για τα μπουκάλια που μπήκαν σε επιφανή τραγουδίστρια και την πήγαν νύχτα ώρα.
1: Και για ψάρι αυτή.
0: Ναι. Τα ξέρεις όλα όμως. Δεν θες να τα λέω, αλλά τσουτσουτσου κρυφά διαβάζεις και εσύ
1: βλέπω.
0: Μελετάμε, παιδιά. Η εκπομπή δεν βγαίνει έτσι. Αντί ήρθαμε και βράδυ. Δεν είμαστε ευκαιριακοί να πούμε. Είμαστε κβαντικοί. Κάνουμε μια συνολική κβαντική μελέτη και έτσι παρέχουμε αυτά που παρέχουμε. Ας ακούσουμε και τον Φαραντούρη, ο οποίος Φανφαραντούρης είναι κβαντικός πολύ πριν βγει η κβαντική φυσική ως επιστήμη.
2: Ως προς τα θέματα που προτείνει του ΠΑΣΟΚ, 13η σύνταξη, 13ο μισθό και κατάργηση του 13ωρου, 3 13άρια. Δύο θετικά και ένα αρνητικό.
0: Αυτό να το παίξεις.
2: 13η σύνταξη την καταγράφετε στις δημοσκοπήσεις σας. 13ος μισθός και κατάργηση του 13ωρου στον ίδιο εργοδότη, εξωφρενικό μέτρο και αυτό. Δεν προτείνουμε δημοφιλή μέτρα, αγαπητοί φίλοι. Προτείνουμε μια θεραπεία κοινωνικών ανισοτήτων.
3: Ο μήνας έχει 13.

0: Αυτή είναι θεραπεία. Αυτή πια κβαντική. Δεκατριάρια. Όπου δείτε, παίξτε δεκατριάρια, παιδιά. Αυτό είναι το κβαντικό νούμερο. Απ' την άλλη, άμα μιλάμε για νούμερα, έχουμε και. Καλά τώρα. Ρε σε Νίκο. Αυτό το που λένε, πώς έφυγε και το άρπαξε ο άχαστος να πει. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην αρπάξεις εσύ, Αντωνοπούλου, Μαριζέτα. Όχι Μαριλέζα. Μαριζέτα. Αυτή θα μας δώσει πολύ ψωμιά με το θυμητή σου.
1: Έτοιμη είναι.
0: Έχει να δώσει.
2: Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν
3: αυτοί. Έχουμε το θάνατο ενός διάσημου
2: ανθρώπου. Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι.
0: Ορίστε, σε όπου να είναι. Σε όπου να είναι. Είναι πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή θέλει ένας άνθρωπος. Πώς θα στέκεται δίπλα στον απλό πολίτη ο Αλέξης. Ξέρει ποια στελέχη διαλέγει να πούμε. Που φοβάται ο άλλος για να πάει για μια κβαντική ολιστική επέμβαση μετά το συνεργείο. Τελειώνει τη δουλειά του.
1: Την απότοξ δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Δεν μπορεί να πάει ο άλλος να πούμε να κάνει. Πώς το, μια λεύκαση προκτού. Να κάνει τα απαραίτητα δηλαδή. Μια προσθετική στήθος. Μια επιμήκυση πέος. Ο απλός ο πολίτης, ο καθημερινός. Γιατί δουλεύει ο άλλος. Γιατί μαζί. Κεφάλι με κεφάλι τα χαρτονομίσματα να
1: πούμε. Σαν
0: σέντ. Σαν σέντ. Σαν σέντ. Τέλος πάντων, μαζεύει ακόμη και τα κόκκινα αυτά τα μικρά.
1: Τα
0: σέντ. Αυτά τα οποία τα βάζανε στον αχαίροντα στα μάτια του νεκρού. Για να. Βέβαια. Δηλαδή, γιατί σου λέει αποτυχάνει να μην έχω και για τον βαρκάρι. Και αυτό ο άνθρωπο τώρα που.
1: Στον Άδη πηγαίναμε.
0: Στον Άδη, φυσικά. Όταν μπαίνει για ολιστική κυβαντική, πάντα σε δίνει και ένα χαρτί που υπογράφει ότι σε περίπτωση που ο άλλο βιάζεται εκείνη την ώρα να γίνει πιο μικρό, πιο νέο, με ένα στήθο ρόγα να φτάνει στο ταβάνι, ο καθένα για του λόγου του τέλο πάντων. Και το υπογράφει.
1: Όταν βγαίνει, τι λε. Ένα χέροντα κολύμπησα και βγήκα όμω.
0: Άμα βγει. Όχι, καταλυτική η συμμετοχή του Άρη σε αυτό. Παιδιά, τώρα δημιουργούμε θεατρικό κείμενο. Παρουσία του πελάτου, δηλαδή κόπτε του κοιμά. Καταλαβαίνετε τι αγώνα δίνουμε έτσι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δηλαδή για μια προσθετική στήθος πρέπει να πούμε να υπογράψουμε για την υπνοθεραπεία πρώτα και να. Να πέσει τώρα ο Μητσοτάκης. Δηλαδή. Και αυτά τα λακλάκια να τα αφήσω τη δίθεν βγήκε έξω για να καλυτερεύσει. Ποιες επενδύσεις, ρε, που στο τέλος τα λεφτά θα τα πάρετε μια οικογένεια. Σταμάτησα να πληρώνουμε, κατάλαβε. Δεν ξέρω αν το κατάλαβε.
1: Κατανοητό.
0: Ναι. Εμπρός Αλέξη, όρμα, μη χαμπαριάζει. Σαν εσένα, Αλέξη.
1: Ουδής.
0: Αναντικατάστατο. Πού να του βρει, δηλαδή. Δεν μας δάνουν τα μισθά. Άντε, βγες να τελειώνουμε. Πες την παπάντζα σου, πες. Πιάνει.
1: Δεν τον Αλέξη.
0: Από πού να πληρωθώ και εγώ, αρέσει Άρη να πούμε.
1: Ναι, αλλά παίξε.
0: Ναι, αλλά έλα στη θέση μου.
1: Ναι, αλλά μόνο σου όμω. Εγώ που. Κουπιλατώ εδώ.
0: Κουπιλατή. Κοίταξε τα μισά, εσένα θα τα δώσω. Δεν είναι.
1: Αλήθεια, λε.
0: Έκανα τώρα.
1: Σοβαρά μιλά.
0: Πάψε, έδερφε, συνεργάτε είμαστε.
1: Και τότε τι κάθομαστε.
0: Θα εφαρμόσουμε πασόκ τακτική. Δεν
1: τι κάθομαστε.
0: Τι μολοφαγάτε είμαστε τώρα.
4: Και αν γνώστο δεν ζητώ δεύτερη ευκαιρία για μένα. Ζητώ δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα.
0: Έλα ρε μα, τι έχεις πει.
4: Ευκαιρία για τη χώρα.
0: Μα τι έχεις πει, είσαι φαρμάκι είσαι. Δεν σε σταματάει κανένας.
1: Δεν μιλάει, αλλά άμα μιλήσει.
0: Άμα μιλήσει τρεις εκπομπές βγάζω. Σε παρακαλώ τώρα. Και πληρωμένης από εδώ και πέρα έχω βάσιμες υποψίες. Με ειδοποιούν από τα κεντρικά. Συνέχα. Κατά τα άλλα δεν θα...
1: Σε βλέπω στο Μέγκα.
0: Με μεγάλη μου χαρά να πουλήσω και μάνα και πατέρα και πατρίδα και ό,τι άλλο έχει απομείνει. Αν και δεν πρόλαβε και τα πώλησε τα φοιτικού αυτά. Αλλά ό,τι με πει εγώ, από εδώ και πέρα ξέρεις, 62 χρονών έγινα. Μέχρι στιγμής ήμουν τίμιος, τι κατάλαβα από εδώ και πέρα, ας περάσω καλά ως άτιμος μέχρι το βαθύ γύρας. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω βαθύ γύρας με τον άλλον. Τα έχει κόψει όλα. Επιδόματα μαύρα.
1: Άσπρα,
0: κίτρινα, πράσινα, μπλε, καραβάκι στο Αιγαίο. Οπότε ήταν μια μεγάλη απόφαση, την πήρα. Ναι, είμαι από Λαδοβούργαρος, έχω περάσει σε Ού να χαθεί, λέει, και φταί. Αυτό είναι ο σωστό χαρακτηρισμό. Ναι, γιατί πρέπει να επιβιώσουμε κι εμεί. Δεν γίνεται να επιβιώσει ο Φαμπαραντούρη ει Δούκου, η Μούκου και η Βούκου με δικηγόρου με δυο ήττα. Και αυτά δεν κοιτάμε τώρα. Αυτά δεν κοιτάμε για καλέ και φιλιά. Και φυσικά κρατάει και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, τον είδε να μένει σε μια συνέντευξη για τις αποδράσεις. Τον ρωτήσανε, λέει, τι θα γίνει, Υπουργέ, να πω το ρε δικό μου, προσθήκη. Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, λέει, με αυτό το πράγμα, λέει. Άμα βγαίνουν, λέει, και την κοπανάνε, λέει. Αυτοί που του βγάζετε, λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει, θα βγει, λέει, 10 φορές, 12 φορές, 13. Πάντα ελοχεύει η πιθανότης ο άλλος την κοπανίσει. Υπάρχει, λέει, ένα τα 100. Και επειδή υπάρχει αυτό το 1%.
1: Ναι, διαφωνεί, είπε με το έξω αυτό. Αλλά η νόμη.
0: Κοίταξε, διαφωνεί επί τη αρχή. Τάκα, όταν με λέει επί τη αρχή, εκεί πια με αποστομώνει. Δεν ξέρω τι να απαντήσω. Λέω. Δηλαδή βάζει την καβάτσα του επί τη αρχή, αλλά το εφαρμόζει όμω. Ποτέ δεν τον βρίσκει επί τη αρχή. Είναι κάπου στη μέση, το τέλο, κάνει βόλτε γύρω-γύρω. Λέει, ναι, έτσι είναι, αλλά τι, απ' την άλλη, τι να κάνουμε, να καταργήσουμε το μέτρο.
1: Το νόμο.
0: Ναι. Ναι, από μένα είναι ναι, να το καταργήσετε. Πώς το λέει, τι φταίνουν αυτοί, λέει, αυτοί που βγήκανε ή που είναι έξω για αυτούς που δεν βγήκαν. Ή κάποιος, όχι, το έλεγε η Λίτσα Διαμάντη στο μαγαζί. Λέει, πρέπει να αρχίσουμε, λέει, γιατί ο κόσμος ήρθε. Λέει, δεν ήρθαν τρία μπροστινά τραπέζια. Και τι φταίνουν αυτοί που ήρθαν για αυτούς που δεν ήρθαν. Κάπως έτσι αντίστροφα λειτουργεί και για αυτόν που βγαίνει. Άμα ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, τι φταίνει οι άλλοι, οι υπόλοιποι, πες με λίγο. Θα προστατεύσουμε τον εγκληματία επειδή έχει το δικαίωμα. Και άλλοι που δεν έκαναν τίποτα θα βρεθούν σουρωτήρια για μακαρόνια, δηλαδή στα καλά καθούμενα.
1: Ναι. Φωτοβιάσουν, είπε.
0: Να πούμε και πότε.
1: Δεν είπε.
0: Δεν είπε. Σε αυτά επιφυλάσσεται πάλι επί της αρχής. Άμα έχεις αρχές. Κακά τα ψέματα. Κατά τα άλλα, δεν θα χαργεντίζεστε με δικηγόρους με δύο ήττα, γιατί καραδοκεί η σεξιστική η ήττα. Ε, καλά, έχω κρύβο και κίνδυ μου λά μέσα μου, δεν είμαι φαρμάκι, Πάολο Κουέγιος είμαι, τι είμαι. Κοινό που λέει ότι πραγματικά αν θες δυνατά κάτι, συνωμοτεί το σύμπαν για να πάρεις τα κάκαλα. Ναι, αλλά ακριβώς η πίεση έχει μέσα μια γήινη διάσταση που δεν την
1: ποιητική αδεία.
0: Βρε, και χωρίς αδεία, επί της αρχής. Δηλαδή τι, εγώ δεν έχω επί της αρχής, λέει, τι είμαι εγώ. Σε πηγάν γυρίθηκε μιμής, λέει. Παιδιά, δεν ξέρω, θέλω να βάλω και αυτόν τον υπνοθεραπευτή που φιγουράρει στο νούμερο 7. Μην γελάτε. Δεν μιλάμε για σοβαρά πράγματα.
1: Σκέφτομαι με το σύμπαν. Το σύμπαν.
0: Σκέφτεσαι το σύμπαν. Άμα είσαι αρνητικός στις ολιστικές θεραπείες, μια ζωή θα υποφέρεις και θα παίρνεις τα κλασικά τα φάρμακα αυτά που λένε στα φαρμακεία, αντί να πάρω και σε ξωμάτιασμα, ένα βιολογισμό, ένα βιοσυντονισμό, ένα... Τώρα χάλασε η κουζίνα και θέλω να φωνάξω έναν ηλεκτρολόγο βιοσυντονιστή να την κάνει από μακριά με τα χέρια, να μην την ακουμπήσει, γιατί θα επηρεάσει το φεγγσούι της και δεν μην ψήνει καλά το φαγητό μετά. Έχει διάφορες ειδικότητες τέτοιες. Ας πούμε, η κβαντική δημοσιογράφος στο νούμερο 1 τα λέει αυτά, γιατί δεν υπάρξουν για άλλους κλάδους, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Έχετε το μονοπόλιο μόνο εσείς οι γιατροί.
5: Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να βγει να δει για την Καριστιανού τι γίνεται.
0: Τι να γίνει η Καριστιανού, δηλώνει παιδίατρος, παιδάκι.
5: Ναι, αλλά δηλώνει ολιστική παιδίατρος και κβαντική παιδίατρος. Τι φάση, για να ξέρουμε κιόλας. Την ειδικότητα αυτή δεν τη δέχεται η επιστήμη σου. Πώς, δηλαδή, εγώ είμαι ναι. Ολιστική δημοσιογράφος. Αυτό δηλώνω. Είμαι κβαντική δημοσιογράφος.
0: Ναι, εμένα.
5: Κβαντικό ρεπορτάζ κάνω. Πες μου κάτι, πες μου.
0: Από πού έρχεται αυτό το ρεπορτάζ?
5: Από το σύμπαν.
0: Α, ωραίο είναι αυτό.
6: Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Από τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου, από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.
0: Παιδιά, το καταλάβαμε ότι η κυρία αυτή συγκεκριμένη είναι δημοσιογράφος κυβαντική. Από το φρασιολόγιο, από εκεί που λέει τι φάση. Όταν δημοσιογράφος χρησιμοποιεί τέτοια ελληνικά που είναι ολιστικά, καταλαβαίνεις ότι ή τι φάση όταν ή ωραί φίλε, τι φάση, ωραί μεγάλε, αυτά είναι.
1: Μπρο.
0: Μπρο, ναι. Γιατί δεν μου λες, ρε μπρο, να δώσεις συνέντευξη τώρα να παίρνει το Μητσοτάκη όταν θα γυρίσει από την Αμερική και να λένε: για πες μπρο, κλείσαμε καμιά συμφωνία να πούμε. Έτσι.
1: Ασούμε.
0: Ασούμε να πούμε. Να πούμε. Και παιδιά, κακά τα ψέματα με σαγηνεύει, με συγκινεί και το θέλω όλο και πιο πολύ να κάνουμε ολιστικά Χριστούγεννα. Βιολογική πρωτοχρονιά. Αϊ Βασίλη, βιοσυντονιστή και Ρούντολφ για πλασμαφαίρεση. Υπνοθεραπευτή, Αϊ Βασίλη θέλω. Που φέρνει δώρα όταν κοιμάσαι. Αυτό είναι ο φυσικός υπνοθεραπευτής. Πάντα δεν τα φέρνει όταν κοιμούνται τα παιδιά. Άρα, ο κάθε γόνιος από μας τι είναι, υπνοθεραπευτής. Γι' αυτό αφήστε τα καλά παλίκια σας. Μην μας κοροϊδεύετε μας και εμείς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
7: Λάτε, λάτε, κάτι, κάτι, λίγο. Πάντως, κύριε,
8: θα σας παρακαλέσω να σταματήσετε τον διασυρμό σας. Το διασυρμό. Και εσείς διασύρεστε μας. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε και με κάνατε προς το πρώτο.

0: Τα κάνει ένα κατσαμάκι με στο κεφάλι, τι είναι ταραγμένος. Μπουγιατζής ο άνθρωπος και πάλι καλά τα είπε για πρώτη φορά.
1: Τι τα κάνει?
0: Κατσαμάκι.
1: Είναι το κατσαμάκι.
0: Είναι αυτό που λέμε.
1: Τουρλουμπούκι.
0: Όχι, δεν είναι. Το τουρλουμπούκι είναι διάφορα πράγματα. Ναι. Το κατσαμάκι είναι συγκεκριμένο.
1: Πάντα.
0: Κατσαμάκι γίνεται με γιαούρτι μπουκουσία από ψωμί. Βούκες. Είμαι πιο μεγάλη, λέω ότι μπουκουσία. Σκορδάκι, ξυδάκι. Είναι το κατσαμάκι. Στα σερβιώτικα το λεγόμενο πόριτζ. Τα κάνει λοιπόν ένα πόριτζ κατσαμάκι, τέλος πάντων, που σαν τυπίδετο. Και λέει που με ξεφτυλίσατε, ή μάλλον εσείς ξεφτυλίζεστε όταν ξεφτυλίζετε μένα, και που με κάνατε ξεφτύλα σε όλο το Πανελλήνιο που αυτό επιζητούσα, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, κερδισμένος είσαι, φιλαράκι, γύρνα στην παλιά στη δουλειά, μπουγιατζής, και θα βάψεις όλη την Ελλάδα τώρα για υπνοθεραπευτή. Δεν ξέρω αν μας σε πάρουν, αλλά το τι εργολαβία έχεις για πρώτο δεύτερο χέρι, θα πούμε, και μάλιστα πλαστικό, έτσι, να μην λερώνει, να σφουγγαρίσεις από πάνω να φεύγει ο ηλικιές.
1: Να σφουγγάρει.
0: Με τους κοτσμπρά. Τι τώρα, τι να λέμε. Παιδιά, κακά τα ψέματα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και ευτυχώς που κρατάμε εφεδρίες πνευματικών δυνάμεων, όπως είναι ο Νίκος ο Καρβέλας. Ναι, βέβαια, δεν πολιτεύτηκε, γιατί έχει το μέτρο μέσα του. Θα επέμβει όταν πραγματικά θα χρειαστεί, στο χείλος του κρεμού όταν θα είμαστε. Οπ, θα έρθει ο Καρβέλας και άιντε βλάχης και ηλίθεια, σας μάσω βγήκα.
2: Εσύ έχεις αγαπήσει?
3: Εννοείται.
2: Πώς έχεις αγαπήσει αν δεν υπάρχει αγάπη?
3: Είμαι τριφασικός. Η τρίτη φάση μου είναι η φάση του αιτιολογικού εγώ.
0: Κίτρινο, μαύρο, γκρι.
3: Τα δύο πρώτα
0: τα
3: εγώ.
0: Τα καλώδια, λέω.
3: Δηλαδή το καφέ. Ενστικτικό εγώ και το γλωσσοϋποθετικό εγώ, δηλαδή η ηλιθιότητα με απλές ελληνικές λέξεις. Είναι μέσα μου ενσταλλαγμένο, διότι μεγάλωσα σε μία.
2: Αγάπησες ως ηλιθιότητα είναι.
3: Η αγάπη. Αγαπήσεις. Εννοείται ότι αγάπησα με την έννοια που λένε οι άνθρωποι, αλλά μετά το έκανα εμετό αυτό το πράγμα, διότι αντιλαμβανόμουν πάντα ότι είναι μια χυδαιότητα και πιο πολύ απέναντι στη γυναίκα που αγαπούσα.
0: Στο Φαραντούρι δεν τα πεις αυτά.
3: Η τεστοστερόνη δεν αφήνει ποτέ έναν άντρα να είναι αυτό που θέλει να είναι, που δηλώνει ότι είναι πιστός. Το όχι να μένει πιστός με το σώμα, πιστός με το μυαλό, πιστός με το θέλω του, πιστός με τα με όλα τα συναισθήματα γενικότερα. Είναι αδύνατο.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Το Σεπτέμβριο στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής. Ο φούρνος πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίαση ελληνικής κατασκευής πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
12: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
13: Ένα
15: το οποίο αναφέρει.
13: Έναν
16: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: Γαμάς.
18: Γεια σας κανείς, γεια σας κι εμείς.
19: Εμείς ποιοι?
18: Οι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Αυτοί. Και με έπιασες εξαπίνης, γιατί ήθελα πρώτα να σβήσω το μπάφο και να αρχίσω την εκπομπή. Και φυσικά ξέρετε πλέον όλοι σήμερα ότι όσοι κάνουν εκπομπές καπνίζουν μπάφους. Ο Τζαμάν Άδωνης δεν μπορεί να λέει ανακρίβειες. Σήμερα να το πάμε εντελώς επίκαιρα, παιδιά, γιατί υπάρχει μια αναστάτωση γενικότερη, δηλαδή και στην επικαιρότητα και ψυχολογική και μέσα μας και έξω μας. Γι' αυτό θα αρχίσουμε όχι με τον κλασικό Αυλονίτη, αλλά με τον Αυλονίτη που μιλά και συμπεριφέρεται σαν όμορο κόμμα.
20: Δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.

0: Με την Ελλάδα του Τσίπρα και την πλεύση της ζωής.
1: Αυτό δεν θεωρώ, ότι είναι, να το πω έτσι, όμορα κόμματα που θα μπορούσε να κάτσει να κουβεντιάσει στο ίδιο τραπέζι και με τη
2: όμορα,
1: σκέψη που αρχικώς όμορα ιδεολογικά που θα μπορούσε να κουβεντιάσει μαζί τους, αλλά θα πρέπει ουσιαστικά να κατακτήσει και την πρώτη θέση ώστε στο τραπέζι να έχει μια κυρίαρχη θέση.
3: Καλωσορίζω στην κοινωνική ομάδα του Πασό, τον Αλέξανδρο Βλόγιντη.

0: όπως καταλαβαίνετε, οι συνειρμοί είναι αυτόματοι και εύκολοι. Έχουμε γίνει sex and drugs and rock and roll. Όλη η κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας. Το AI έχει ξεφύγει, το ICHTIR πάντα είναι επίκαιρο, εννοείται. Έτσι γράφτηκε και το ένα, έτσι γράφτηκε και το άλλο. Παππούδες το διαβάζουν στα ελληνοτουρκικά, οι άλλοι στα επιστημονικά. Όχι, πες μου, έχεις κάποια υποψία? Δηλαδή πήγες στο στούντιο και είδες σιροπιαστά γλυκά και έκανες αυτή την ερώτηση? Πες μου, Άδωνη, ανοίξου, μίλησέ μου για τα τρίφυλλα.
1: Θες να βάλεις τους μπάφους τώρα, δηλαδή, εσύ φαγώθηκες?
0: Εσύ θα τους βάλεις, εγώ δεν ξέρω, να στρίβω μικρό.
2: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή? Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή? Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα? Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή? Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή?
0: Είναι αυτός ο οποίος νοιάζεται για την γαλούχηση των νέων παιδιών και βγαίνει στην τηλεόραση και μιλάει για μπάφους. Δηλαδή, πιάστε αυγό και κούρευτο. Αυτό δεν θα τονμάσει κανένας ποτέ? Ή έχει πει όλους τους μπάφους όλου του ντουνιά και λέει ό,τι γουστάρει δηλαδή? Ο Άδωνης με τους μπάφους, εμείς με τους μπούφους, και έτσι η ζωή κυλά γλυκά και όμορφα. Και είμαστε σε ένα δίλημα, σε ένα τρίλημα, τετράλημα, γιατί όχι, ποιον μπούφο να ψηφίσουμε για καλύτερο να κάνει μπου-μπου την επόμενη τετραετία. Πάντα έχουμε όμως κλασικούς γιατρούς, οι οποίοι επιλέγουν να είναι και εναλλακτικοί, όπως η κυρία Κάρι, Μπράντσο, η οποία, εντάξει, είναι κβαντική, αλλά είναι και ορθόδοξη. Το θέμα είναι ότι να κάνεις τη δουλειά σου με όλα τα πελατολόγια, να πιάσεις όλα τα target groups, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή να είσαι και ορθόδοξη, να είσαι και εναλλακτική.
1: Και ανορθόδοξη, γιατί όχι?
0: Γιατί όχι, βέβαια.
3: Να μπείτε στη Βουλή. Μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική?
4: Αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
3: Θα φύγετε από τη χώρα?
4: Θα φύγω. Δεν θέλω. Την αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχετε.
0: Παιδιά, σας παρακαλώ, ας την πείσει κάποιος, γιατί ο Άρης εδώ είναι παρηγόρη, τους έχει βάλει τα κλάματα δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μετά λένε ότι τα καλύτερα μυαλά μας φύγανε στο εξωτερικό και λέτε όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι λοιπόν, ή στη Βουλή ή στον Παλί. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει κανένα λόγο να επιμείνει. Για ποιον, για μας σας παρακαλώ πολύ, όχι για την ίδια. Η ίδια τι ανάγκη έχει? Γκβαντική γιατρός είναι. Και λεφτά να μην βγάζει, θα το δει κβαντικά και θα θεωρεί ότι έβγαλε. Και ο Κυριάκος.
1: Πώς το πεις αυτό, μ' άρεσε.
0: Αυτό το είπε ο Κυριάκος πρώτος.
1: Α.
0: Πρέπει πιο ολιστικά, λέει, να δούμε τα οικονομικά θέματα. Το τι σαλαμούρα πέφτει για το φτωχό δεν λέγεται. Άμα είναι και σαψάλης ιδίως, α, εκεί να δεις η κβαντική τι εφαρμογή που έχει. Αλλά έχω και ένα ωραίο καυγά. Δεν ξέρω αν έφτασε του στραβελάκι με την ΙΣΑΡΕ, δηλαδή τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών,

0: Δεν ήρθε. Θα το πατάξω.
1: Να το πατάξεις, αλλά δεν ήρθε.
0: Θα το ραπίσω. Και θα, τι να κάνω, θα κάνω πίσω. Κάποια στιγμή θα το βρούμε να το βάλετε. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο καυγάς. Γιατί σκίζει τα ημάτια της μια κυρία, η οποία μετά
1: κάτσε. Κάτι κινείται.
0: Κάτι κινείται. Κάποιοι έλεγχοι γίνονται. Δεν γίνεται να γίνουν όλοι οι έλεγχοι απότομα κατευθείαν. Αλλά μετά καταλαβαίνουμε γιατί σκίζει τα ημάτια της στη συγκεκριμένη κυρία. Γιατί δουλεύει στον Ισσαρ, δηλαδή στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αυτά γίνονται μόνο στην Αθήνα, παιδιά. Τέτοια στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε. Το πολύ πολύ στην επαρχία να βρεις δηλαδή κάνα κουμπουγιανίτη που έλεγε το πρωί. Άκουγα τον Δημήτρη Βενιέρη, ο οποίος μας έλεγε ότι ο κουμπουγιανίτης έχει τη ρίζα του από τα Γιάννενα. Λέω δεν μπορεί.
1: Παγουράδες δηλαδή.
0: Ρε, σε, επειδή είναι κουμπουγιανίτης, δηλαδή αν ο Πανηλήθιος είναι από την Ηλία. Μα δεν είναι εξήγηση αυτή. Λοιπόν, κουμπουγιανίτης τι είναι. Είναι
1: αυτός.
0: Δεν έχει σημασία ρε, από που είσαι. Άλλος, η εξήγηση είναι άλλη. Κάποτε κυκλοφορούσαν αυτοί οι πλανώδη, οι σχιντζίδες που λέμε, δε, οι οποίοι είχαν ένα μαντίλι στο λαιμό με κόμπους και κάναν τους γιατρούς. Μέσα σε κάθε κόμπο είχαν από ένα βοτάνι. Και το γιανίτης, το κομπό γιανίτης είναι από το γιάνο. Η ένο.
1: Φτιάξω δηλαδή. Ναι, φτιάξω, κάνουν καλά.
0: Κάνουν καλά την πληγή. Από εκεί βγήκε. Μπράβο. Ο κουμπουγιανίτης, γιατί είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Ίεση, ιένο, γιάνο, θεραπεύουν οι ιατρός. Καλά τώρα. Μην τσιρείς καλά, έχω κάνει έρευνα. Τι νομίζεις, έτσι ερχόμαστε, προετοίμαστε, λέμε ότι να είναι. Ξέρεις παλιά. Ήταν εύκολο να πηδήξεις. Πηγαίναμε στα μπάρβια, παραμυθιάζαμε τις γκόμενες, λέγαμε κάτι.
1: Μια μάντρα νόμιζα, θα έλεγες.
0: Κοίταξε, στην ουσία μάντρες πηδούσαμε, βάσει μπορέσουμε και πηδήσουμε. Αλλά τέλος, ειδικά όμως κυνηγούσαν οι πατεράδες.
1: Τι θυμάσαι τώρα.
0: Τι θυμάμαι. Θυμάμαι ότι σε έλεγε κάποιος, ας πούμε, κάτι και σε έλεγε, εσύ έλεγες, δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Κάτσε να σε εξηγήσω. Κουμπουγιανίτης είναι ένας που έχει κόμπους στα μαλλιά, είναι από τα Γιάννενα και επειδή ο πρώτος έγινε ράστα και έμεινε στην ιστορία. Έλεγε ότι παπαριά ήδη και καθόλου την κόμπη να χάζεμε. Τώρα θα ψοφίσουμε στο χειρογλίκανο με το AA. Βαράτε χειρογλίκανο. Στο. Τραβάμε.
1: Άδεια της ατόπου.
0: Όχι, επί της πραγματικότητα. Είναι αυτό.
1: Χειροδίκανο.
0: Χειρογλίκανο.
1: Α, γλίκανο.
0: Όχι, χειροδίκανο δεν είναι άλλο. Είναι όταν σε φεύγουν. Σταμάτησα, δεν λέω άλλα. Δηλαδή υπάρχει. Αυτός ο περιορισμός της έκφρασης.
1: Ναι, είδες.
0: Να αυτά. Δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε, δηλαδή. Θα πάει 12 η ώρα, γιατί.
0: Να πέσει ο Μητσοτάκης. Χούντα.
1: Έτσι.
0: Να τα λέμε όλα δηλαδή. Και έχω και την τώρα μια που το έφερε κουβέντα που είναι αδερφή του, η οποία αφαλακόπτεται. Είναι αυτό που λέμε, Κυριάκο, προχώρα, σε θέλει μόνο η τώρα.
2: Αυτό που
3: και ψάχνουν να βρουν γιατί τα είπατε αυτά, για να ψάχνουν την ερμηνεία.
2: Για την αλαζονία των υπουργών.
4: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, επί της, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι είπε δηλαδή, ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια. Και εγώ τουλάχιστον επειδή είμαι λίγο απ' έξω και δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα, σας διαβεβαιώ, έχω τη δυνατότητα να το παρακολουθώ αυτό, τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται και τα αποτελέσματα που έχουν. Και αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές, αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται. Και αν ρωτήσετε την κοινοβουλευτική ομάδα και αν ρωτήσετε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο, εμένα ο πατέρας μου, ξέρετε, μου είχε πει μία συμβουλή όταν πριν από πάρα πολλά χρόνια έγινα για πρώτη φορά βουλευτής. Είχα μπει στο γραφείο του, πολύ περήφανη ότι είχα γίνει βουλευτής, έμπαινα και περίμενα να με συγχαρεί. Μου είπε λοιπόν ένα συγχαρητήριο και μετά μου λέει, άκου να σου πω παιδί μου, στην πολιτική θα υπάρχει ένας κανόνας. Θα ακούς. Και πράγματι εγώ ακούω. Και ο στενοχωρεμένος νεοδημοκράτης σήμερα αυτό που θέλει να ξέρει είναι πρώτον ότι τον νοιαζόμαστε, δεύτερον ότι τον σκεφτόμαστε. Ναι, μπορεί να μην μπορούμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα, αλλά θέλει να τον ακούσουμε και να τον αγκαλιάσουμε.
0: Έτσι.
4: Και αυτό είπα. Είπα ότι παιδιά, συμπεριφορές που περνάνε στον άλλον άνθρωπο, έρχεται και μου κάνει ένα μονόλογο και φεύγει, δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να τον αγκαλιάσεις τον κόσμο, να τον ακούσεις, θα σου πει τα παράπονά του. Σε άλλα από αυτά θα μπορείς να απαντήσεις, σε άλλα αυτά δεν θα μπορείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα νιώσει ο άλλος ότι νοιαζόμαστε. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι το μήνυμα και αυτό είπα.
5: Αυτή τη στιγμή στο πλάνη τι γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα να πω στην τηλεόραση. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
3: Είμαστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
5: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
3: Και έχουμε.
5: Είμαι τεράστιος πολιτικός, σας λέω.
0: Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε για να ακούει, πείτε μου ποιος. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γεννήθηκε για να ακούει, κυραντόρα μου. Δηλαδή, και μπορεί ο πολίτης να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορείς να του λύσεις όλα τα ζητήματα. Αλλά μπορούμε να τον αγκαλιάσουμε, που λέει. Να φάμε δύο σοκολατάκια παρέα. Γιατί ο άλλος δεν θέλει να λυθεί το πρόβλημά του. Στοργή και προδέρμη θέλει. Μια γλυκιά αγκαλίτσα, ένα χάτι ανάμεσα από τα αυτάκια. Τι θέλει ο πολίτης, δηλαδή. Να παίρνει 3.000 το μήνα. Τι να τα κάνει. Να πέσει δηλαδή στον όλεθρο με τον οποίο χάσαμε τον περιβόητο τραγουδιστή μας.
1: Α, τώρα που τραγουδιστές.
0: Τι.
1: Προλαβαίνεις να πας στην Αθήνα.
0: Να πάω στην Αθήνα. Για ποιον λόγο.
1: Κεντρική σκηνή. 52ο φεστιβάλ κνεοδηγητή.
0: Σε παρακαλώ, φεύγω τώρα.
1: Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό. Αφιέρωμα στο Μάριο Τόκα. Συμμετέχουν.
0: Αυτό ξέρεις ότι το έλεγα λάθος. Έβλεπα Μάριος και νόμιζα ότι ήταν Στόκας. Για ποιοι συμμετέχουν.
1: Είσαι έτοιμος. Γιατί ξέρεις, θα αγωνιστείς μετά, γι' αυτό το λέω.
0: Αγωνιστές είναι οι τραγουδιστές ή δεν διαβάζεις λάθος ονόματα.
1: Πρώτη και καλύτερη.
0: Πρώτη και καλύτερη. Ποια. Η Ρόζα Λούξεμπουργκ αναστήθηκε.
1: Πέγγι Ζήνα.
0: Αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι. Έλα ρε εσύ τώρα. Όταν βλέπω αεροπλάνο μου έρχεται να
1: ζητήσει. Τραγουδήσει και Θεοδωράκη τώρα τελευταία.
0: Καλά Θεοδωράκης είχε παπλιακές και έλεγε και διάφορα. Δεν πειράζει άμα είστε εθνικιστές δεξιοί. Αυτά η Ελλάδα, η χώρα μας. Στο τέλος είχε κάποιες φλάντες.
1: Πέγγι Ζήνα που λες φίλο. Αλλά σώζεται ύστερα η κατάσταση.
0: Μίλτος
1: Πασχαλίδης.
0: Αφού δεν είναι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Βασίλης Κουλάς.
0: Ναι. Δεν είναι τίποτα. Ταύτιση και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Διάβαζε ένα δελτίο τύπου. Τώρα δεν μπορεί να ακολουθήσει. Οπότε αναγκαστικά με όσους έχουμε θα βολευτούμε.
1: Ναι.
0: Καλά, τι έκανες. Δεν έκανες το φεστιβάλ επειδή τελειώσανε οι παλαιού τύπου αγωνιστές. Ποιος μας λέει ότι αυτοί δεν θα αγωνιστούν καλύτερα από τους προηγούμενους.
1: Μπορεί να φέρουν και τη Λιόλιο.
0: Και σιγά μην φέρουν και το Θωμά Μπακαλάκουρα.
1: Και να λέει δώσε μου το λογαριασμό.
0: Ορίστε.
1: Σε κομμουνιστικό ρυθμό.
0: Πάντα σε κομμουνιστικό ρυθμό, γιατί μπορεί, ας πούμε, να ζητάς το λογαριασμό από τα σουβλάκια της ΚΝΕ που έχει. Τι τζάμπα είναι όλα. Πώς θα ζήσω περισσότερο, δηλαδή. Μπέτα τα πακέτα δωρεάν.
1: Θα πας να δεις Πέγγι Ζήνα ή δεν θα πας.
0: Ρε εσύ, από τους πρώτους θα μένα. Σε παρακαλώ, Πέγγι Ζήνα. Μου από την ώρα που βγήκε, σταμάτησε να ακούω οτιδήποτε άλλο. Κάτι ECM που άκουγα, κάτι αυτά, κάτι. Τα έχω σταματήσει μαχαίρι να μου. Αλλά λίγο τελευταία δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δηλαδή στο κουκουέ μιλάμε εδώ μήπως πάει ο λογαριασμός, η Λιόλιο. μιλάμε εδώ κουκουέ θα τραγουδούσε η Καλυμάνη μήπως.
1: Όχι ρε.
0: Τι δεν ξέρω την Καλυμάνη.
1: Όχι. Καλά πλάκα.
0: Εγώ δεν κυκλοφορώ στην πόλη, δεν έχω δει τα ταξί που είναι η μούτσκα της επάνω στις πόρτες από τα ταξί με το Μοναλίζα όπως λέγεται ένα σκυλάδικο που είναι. Όλα τα βλέπω. Μη κοιτάς που δεν τα λέω. Είμαι... ενημερωμένη τι αυτορμήτη. Αλλά εντάξει τώρα, κακά τα ψέματα, καλή αλήθεια. Ο Υπνομπογιατζής τι κάνει ρε εσύ, είχαμε κανένα νέο.
1: Ο Υπνομπογιατζής.
0: Ναι.
1: Έχει ένα μερεμέτη και έρχεται.
0: Έχει ένα διπλουστοκάρισμα. Λίγο τα κουφώματα να πες αδερφέ, λίγο σε παρακαλώ. Πάντα τα ένα υπνοτισμό να έρθω να σάξουν. Θέλω καμένο για Τσίπρα, δηλαδή τη σκούφια μου πετάω. Πού είναι αυτές οι συνεργασίες? Δύση με Βαδί, Καμένος με Τσίπρα. Έλα τώρα, ναι. Αυτούς θα πάρει στην κρέα. Καμένο με Τσίπρα, ναι. Ο ένας να ραπάρει, ο άλλος να ροκάρει. Γιατί όχι? Άμα ξεμείνεις θα κάνεις και Καμένο Τσίπρα. Τι θα κάνεις?
6: Διότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησε ότι
0: δεν τους πίστευε.
6: Πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό πρωθυπουργό, παρά με ένα δεξιό. Διότι αν, παραδείγματος χάρη, ο Κώστας ο Καραμαλής πήγαινε να υπογράψει αυτές τις συμφωνίες, θα είχε ξεσηκωθεί όλη η αριστερά, θα ξυλώσει τα πεζοδρόμια. Περάσανε οι συμφωνίες όλες μαλακά και ωραία και η Ελλάδα πήρε ένα πρώτο ρόλο.
7: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς.
0: Τώρα σε αυτό έχει ένα δίκιο, γιατί οι αριστεροί δεν ήταν που κάρφωσαν τους αριστερούς συντρόφους και τους πήγανε σούπιτους στα νησιά? Οι Εβραίοι δεν ήταν που πήγανε και τους κάνανε την ξεγέλα τη μεγάλη εδώ στην πλατεία, που τους μάσανε και τους πήγαν σούπιτους όλους στα εμπριμέ μπλουζάκια εκεί πέρα στα σπρώμαυρα? Πάντα από μέσα θα την τρως. Ό,τι και να είσαι, θα τη φας από μέσα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται εμπιστοσύνη σε κανένα. Κάτι σύντροφοι και κάτι από αυτά, άσε ρε τώρα να πούμε. Τα είδαμε.
1: Όχι, πού τα είδες?
0: Όχι εσωτερικού, όχι εξωτερικού, όχι Μπερλιγκουέρ, όχι ο Φαράκος, όχι ο Έρας, όχι. Άρχισε, χάλασε η σούπα που κοίτα. Ήρθε και ο Παπανδρέου να πούμε. Έκανε μία στα μπαλκόνια. Του κάναν πρόβα τον μικρό. Κάνε. Ίδιο είσαι. Δεν θα πας χαμένος εσύ. Άστα ρε, μην διαβάζει. Άστα ρε. Πέτα τώρα. Κάνε. Κάθε μέρα βάλει σε μπάγκο και κάνε. Και βγαίνει στα μπαλκόνια. Μα τον κάνει και η μπατζάνα του χτυπάει δυο αυγά βραστά. Ποσέ όμως. Να κάνει καλύτερο. Ζεστό λαιμό να κρατάς, ζεστό.
1: Λαέ.
0: Λαέ. Πω μπαλκόνι λαέ. Και ζιβάκο. Πάτσε καλά. Μην τυχόν και βάζει γραβάτα. Σύντοξεσαι.
1: Εμένα λες?
0: Όχι. Όχι ρε, για σένα.
1: Α,
0: για τον άχαστο, για τον Τζούφιο ρε.
1: Τώρα θα βάλει και ζιβάκο, δεν το ξέρεις?
0: Τώρα είναι κρύος ο καιρός.
1: Τι έκανε?
0: Κρύος ο καιρός λίγο.
1: Κρύος ο καιρός.
0: Ναι, Dr. Τζιβάγκος. Παιδιά, ευτυχώς έχω Βορύδη, ο οποίος τα πήρε με την τώρα που είπε.
1: Τα πήρε.
0: Ελαφρώς. Έτσι δηλαδή, εξαπαλώνω νύχο.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι λοιπόν, βγαίνει και λέει, δεν θα μείνει έτσι αυτό. Η ψωνάρα θα πει μας ψώνια. Η αρχιψωνάρα θα πει, τώρα να δεις τι ωραία θα το θέσω. Να ξέρω εγώ το Βορύδη τον ζηλεύω. Μια αναισθησία. Δηλαδή μια αναισθησία. Τι να σου πω. Πιο ατάραχος από τον Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ καμιά φορά τρελαίνεται. Τα παίρνει, χοροπηδάει το μάτι. Τι φαίνεται μόνο το ασπράδι από το μάτι. Δεν φαίνεται το μαύρο που είναι. Γυρνάει ανάποδο. Ο Βορύδης είναι σικεμέ καντάρ ζαν λί κοντάρ. Δηλαδή έχει επιγαλβάνωση στον νεύρο. Δεν είναι, δεν τον πιάνει τίποτα. Να δες εδώ και κάνει και γίνον το κοιτάξτε.
8: Πρέπει
0: αυτό,
8: να εξηγήσει.
1: Αυτό είναι η διαδικασία. Αλλά προσέξτε, ναι. Μην θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση, γιατί πάμε τώρα στο άλλο άκρο. Μην θεωρηθήκε κάθε αντίρρηση αλαζονική.
0: Τάκ.
1: Δηλαδή, άμα εσείς μου πείτε τώρα, παραδείγματο χάρη, κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ.
8: Εμείς δεν λέμε αυτό, κύριε Μπακογιάννη.
1: Δηλαδή, μου λέω τώρα, εσείς αν μου πείτε κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ, μία άποψή σας για την κυβέρνηση. Να. Επικριτική. Με την οποία εγώ όμως διαφωνώ.
0: Δεν
1: νοιάζομαι. Ναι, έχω δικαίωμα.
0: Τώρα,
1: έχω δικαίωμα να διαφωνώ ή πρέπει να πηγαίνω μαζί σας?
0: Για ακρίβεια και γενικότερη διαχείριση.
8: Δεν συμφωνήσαμε.
1: Λοιπόν, μπορεί ας πούμε να πείτε, λέω τώρα, πάω στην κουβέντα. Επειδή μιλάγαμε για την ακρίβεια, έπρεπε να έχετε κάνει και αυτό. Τι, ποιο είναι αυτό που πρέπει να έχουμε κάνει? Το ΦΠΑ, ξέρω εγώ.
8: Τον
1: ειδικό φαρό κατανάλωση, έτσι. Ωραία. Μπορεί να μου πείτε αυτό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι μου λέτε μια ανοησία και μια παμάρα. Αυτό
0: θα ήταν αλαζονικό.
1: Αλλά έχω δικαίωμα να σας πω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού.
0: Κύριε Μπακογιάννη, μισό λεπτό.
1: Ή άμα σας πω αυτό είμαι αλαζόν.
0: Κύριε Βορύδη.
1: Αλλά αλλάζονται.
0: Έκανε λάθος που το λέει τώρα σε μια προεκλογική περίοδο. Μήπως πρέπει να το εξηγήσει και να το αναλύσει.
8: Να πει ποιος εννοεί.
0: Ποιος εννοεί, βέβαια.
8: Ποιοι είναι? Είναι ο Βορύδης, είναι ο Γεωργιάδης, είναι ο Υποφάντης, είναι Καημένου. Είναι ο Παπαγιάννης, είναι απέναντι. Ποιος είναι?
1: Όλοι στη Νέα Δημοκρατία λέμε πράγματα για το καλό.
0: Έτσι.
1: Τι σημαίνει αυτό? Και η κυρία Μπακογιάννη είπε την άποψή της και την είπε για καλό. Να. Θεωρεί, μπορεί να θεωρεί ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή κάποια δυσλειτουργία. Το λέει για καλό.
0: Καλό.
1: Κάποιος πάλι και με αυτή την άποψη πρέπει να συμφωνεί ή να διαφωνεί.
9: Αλλά μην το κάνουμε. Κανείς δεν έχει την απόλυτη αλήθεια. Εδώ όλοι συζητάμε και προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα ζητήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κακοί ντυθήκανε καλοί.

0: Γι' αυτό σου λέει Αλέξης, ή εμείς ή κανείς. Γιατί με θυμίζει το άλλο που λέγαμε μικρή. Εμπρός εμείς και δεν.
1: Ναι. Και εγώ αυτό θυμίζει κατευθείαν, αλλά δεν το
0: είπα. Γιατί εγώ το είπα, μην το κουμπίσει. Θα πάθουν λοβοτομή καμιά ώρα με σήμερα. Δηλαδή θα κάνουν προστάτη. Του ξέρει το που λένε ότι όταν σε έρχεσαι να τελειώσει, να πούμε, δεν πρέπει να τραβιέσαι πίσω. Κάνει προστάτη. Και με έχει κόψει τόσες φορές που σίγουρα έχω κάνει νοητικό προστάτη. Τέλος πάντων, παιδιά, μη σκάτε. Εδώ είμαστε. Ένα τραγουδάκι θα παίξουμε.
1: Το αργαλείο.
0: Το αργαλείο για να ξέρουμε με τι γίνεται μετά τις 2.
1: Τι γίνεται μετά τις
0: 2. Δεν μπορώ να σου πω.
1: Το λέω τι έχει μετά τις 2.
0: Μετά τις 2 στο ενιδρίο.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανού Πόλεως, Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
3: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
4: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
3: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
4: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Ακόμη καλύτερα. Status FM

στα 10 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα από τον Στάτους 107 και 7. Προηγήθηκε η εκπομπή του Γιουγέννη Δασκάλου, τα Best of της εβδομάδος. Όπως και ακούτε το Γιουγέννη Δασκάλου καθημερινά από τις 1 μέχρι και τις 2. Τώρα θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7. Δεν κάνω κάτι διακοπές, γιατί βλέπω κάτι σε ένα site στις εφημερίδες και διαβάζω ότι νιώπαντρο ζευγάρι, τα δύο από τα θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα, ήταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλητος. Μάλιστα, αυτά τα άσχημα τα οποία επιφυλάσσει η μοίρα. Λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης Δάν, όπως είπαμε θα πάμε μέχρι τις 7 με διάφορες ειδήσεις από Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ο καιρός, από ό,τι είδατε, έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Θα το ρίξουμε μια ματιά τον καιρό, να δούμε τι καιρό. Σάββατο σήμερα στις 6 θα έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου, 35% υγρασία, 2 μποφόρ αέρα και συνεφιασμένο καιρό. Πάμε λίγο πιο πάνω, 21 στις 9 θα έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου με ασθενής βροχή, ενώ για αύριο Κυριακή 27 του μηνός στη Θεσσαλονίκη μας θα έχουμε στις 3 ώρα το μεσημέρι 25 βαθμούς Κελσίου. Δευτέρα, γερή να είμαστε, στις 3:25. Και την Τρίτη 25, με καθαρό καιρό βέβαια ή αν θέλετε αραιή συννεφιά. Λοιπόν, αυτά έχουμε με τον καιρό. Πάντως εγώ να σου πω την αλήθεια, πάνω στη μηχανή σήμερα κρύωσα, ξέχασα να πάρω και τα γάντια. Και όσο να το θεωρείτε τρελό, πάνω στη μηχανή χρειάζονται γάντια σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Γενικά το να φοράς γάντια πάνω στη μηχανή είναι καλό, όπως και να φοράς μακριά ρούχα και όχι κοντό παντελονάκι και κοντή μπλούζα, κοντομάνικα δηλαδή, διότι Θεός φυλάξει, σε περίπτωση που πέσεις από τη μηχανή, έστω και ελαφριά, θα τραυματιστείς σοβαρά ή θα γδαρθείς. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται στον περιφερειακό. Στον περιφερειακό μας βγάζει ένα ατύχημα ή ακινητοποίηση λόγω μηχανικής βλάβης αυτοκινήτου. Στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής έχουμε περίπου στο ύψος του Mega Outlet αρκετή κίνηση προς Περαία. Περιφερειακός έχουμε κίτρινο, δεν έχουμε κόκκινο, δεν είναι πάρα πολύ κίνηση, είναι στο ύψος της Τριανδρίας περίπου και βέβαια στην Παθέ, εκεί γίνεται ο κακός χαμός. Είναι μετά τα Μάλγαρα, κατά μετά τα Μάλγαρα, λίγο μετά την Σίδο, όπου εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης επί της Παθέ, τα οποία εκτελούνται εδώ και μέρες και στους δύο κλάδους. Απαραίτητα βέβαια είναι τα έργα για την οδική ασφάλεια, ωστόσο υπάρχουν διαμαρτυρίες αρκετές για έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά στο σημείο των έργων και στο χρόνο αποπεράτηση της. Πάντως έχετε το νου σας, μετά τα Νέα Μάλγαρα και στη Σύνδο, περίπου λίγο μετά τη Σύνδο, εκεί θα συναντήσετε αρκετή κίνηση και στα δύο ρεύματα, και μας βγάζει και δύο ατυχήματα ή δύο κινητοποιήσεις από μηχανική βλάβη αυτοκινήτων. Ναι, προς Θεσσαλονίκη είναι το μεγάλο πρόβλημα και όχι προς Αθήνα. Να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, εκεί είναι άδειος ο δρόμος, δεν έχει τίποτα, κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα εστιάζεται προς Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, λίγο μετά την Σίδο, με δύο ακινητοποιημένα αυτοκίνητα ή έχουμε σύγκρουση δύο αυτοκινητών. Θα δούμε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Βέβαια είχαμε και το πρώτο χιόνι στον Όλυμπο. Χιονόπτωση καταγράφηκε σήμερα, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο οροπέδιο των Μουσών, στα 2.600 μέτρα.

Και συνεχίζουμε μετά τον Αγάπιο, έτσι λέγεται, καινούριος τραγουδιστής που το πας αρκετά καλό το τραγούδι. Διαβάζω την τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκη στον Τάσο Τρίφωνος, περιγράφοντας αρχικά πώς προέκυψε η συνάντησή τους και την επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη άμεσα, παρά την αρχική προσπάθεια του Τάσου Τρίφωνος να την προγραμματίσουν για αργότερα, λέει ο Τάσος Τρίφωνος. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη όταν χτύπησε το τηλέφωνο για τη συνέντευξη. Προσπαθούσα να τον πείσω τον Γιώργο Μαζωνάκη, επειδή είχα ήδη κάνει φινάλη τη σεζόν με τον Αντώνη Ρέμο. Του λέω: δεν προτιμάς να έρθω Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να είσαι η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν? Και μου είπε: όχι, Τάσο, θέλω να έρθεις τώρα, να τα πω τώρα, να μιλήσω για όλα. Θέλω να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Και βέβαια στη συνέχεια αναφέρθηκε ο Τάσος Τρίφωνος στην ημέρα που βρέθηκαν στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στις 7 Ιουλίου, όταν έγινε και το γύρισμα, μιλώντας για τη διάθεσή του εκείνη την ημέρα. Ήταν 7 Ιουλίου όταν πήγα στο σπίτι του. Ήταν πολύ ευδιάθετος, έκανε πλάκα, μας είχε βάλει και μουσική. Ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Κατάλαβα ότι ήθελε να βγάλει πράγματα από μέσα του. Μου εξήγησε ότι επέλεξε εμένα, γιατί βλέποντας τις εκπομπές θεωρούσε ότι τέριαζε πιο πολύ το στυλ του τέτα-τέτ, το ότι θα έπαιζε στην Κύπρο και αργότερα στην Ελλάδα. Αυτό που θέλω τώρα να σας πω και να επικεντρώσω το, έτσι, την προσοχή σας, ο Τάσος Τρίφωνος μοιράστηκε επίσης τη στιγμή που πληροφορήθηκε τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου. Όταν μου έστειλαν σε μήνυμα για το θάνατό του, το είδα, το ξαναείδα και μετά συνειδητοποίησα και άρχισαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε ασταμάτητα. Πάμε τώρα λίγο πιο κάτω, όσο για την προσωπική στιγμή που μοιράστηκαν μετά το τέλος του γυρίσματος ο Τάσος Τρίφωνος με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο Γιώργος Μαζωνάκης του μίλησε για το σκυλάκι του που είχε φύγει από τη ζωή. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο τραγουδιστής είχε φορτιστεί πάρα πολύ συναισθηματικά. Όταν τελειώσαμε τη συνέντευξη, με πήγε στην πίσω αυλή του σπιτιού και μου έδειξε που είχε θάψει το σκυλάκι του, συγκινήθηκε και έκλαιγε. Το ρώτησα αν ήθελε όταν θα έρχομαι Αθήνα να τον παίρνω τηλέφωνο και να πηγαίνουμε να τρώμε μαζί στο Καβούρι, και μου είπε: ναι ρε Τάσο, παίρνε με, είμαι μόνος μου. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που τον αγαπούσε πάρα πολύς κόσμος.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Πραλίνα Μελίντα για μικρούς και μεγάλους. Πραλίνα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Σειρά 50-50. Πραλίνα με φυσικό βούτυρο. Πραλίνα με ταχίνι. Από την Μελετιάδης Family.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
2: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον φύλακά της. Το Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 επί 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
6: Ακόμη καλύτερα. Status FM
2: Σταθμός.

Επιστρέψαμε λοιπόν με το συγκρότημα Παν Παν, κάτι σου λείπει, ο Βόμβος νούμερο 2, έτσι κυκλοφορείται η καινούργια τους δουλειά. Ακούτε Στάτους 107.7 με τον Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Πάνω από 2.100 χορευτές από 350 σωματεία στο 20ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ειδική επιτήμου πρόεδρου της Ομοσπονδίας του Γιώργου Παρχαρίδη. Και όπως είπαμε, 22.100 χορευτές από 350 σωματεία από όλη την Ελλάδα θα πάρουν μέρος στο 20ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών της Πανποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, που θα γίνει σήμερα στις 18.30 το μεστοκλειστό γήπεδο ΠΑΟΚ Sports Arena στη Θεσσαλονίκη με ελεύθερη είσοδο. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιδρυτή και επίτιμου πρόεδρου της Ομοσπονδίας Γιώργου Παρχαρίδη και θα περιλαμβάνει και σχετικό αφιέρωμα. Την πεποίθηση ότι στο ΠΑΟΚ Sports Arena θα χτυπήσει η καρδιά του ποντιακού ελληνισμού εξέφρασε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, φίλες και φίλοι, Ελλάδος, Ποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, εξέφρασε ο πρόεδρος ο κύριος Γιώργος Βαρυθμιάδης στη συνέντευξη τύπου για το φεστιβάλ. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πίστη του Γιώργου Παρχαρίδη και στην ενότητα του ποντιακού χορού και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι μελλοντικές γενιές θα μιλάνε για το όραμα, το πείσμα και το πάθος για τον ποντιακό ελληνισμό. Επίσης, από ό,τι αναφέρει, θα προβλέπεται είσοδος όλων των χορευτών με το χορό Εμπρόπης, αν το λέω καλά, και στο τέλος ο πυρίχιος χορός Σέρα. Και η μέρα ποντιακής γαστρονομίας θα γίνει την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου. 10 ποντιακοί σύλλογοι θα μαγειρέψουν και θα διαθέσουν εδώ

Ενότητας Θεσσαλονίκης. Και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια το ποντιακό είναι από τον Στέλιο Καζαντζίδη και το γνωστό «Πατρίδα μαρεύωσε».

Αυτό είναι καλό, έτσι. Το να έχει κακό σκοπό μια γυναίκα. Ω, δεν εννοώ να σε δηλητηριάσει, εννοώ άλλα πράγματα. Τώρα δεν είναι και η ώρα να τα πούμε αυτά. Αυτή είναι η Ματίνα Ζάρα. Έχω κακό σκοπό. Καλησπέρα στείλουμε στον φίλο μας τον Θανάση, στην φίλη μας τη Ρία, την Αθηνά, τον Μιχάλη, τον Αλέξανδρο και τη φίλη μας την Στέλλα. Και στην φίλη μας την Ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε εμείς στο 231-05-13000, 231-82-1050. Φυσικά στο Viber στέλνετε ό,τι θέλετε στο 6908-35-7800. Ωχ, πάλι τα ίδια. Άντε πάλι να συνηθίσουμε, ρε παιδί. Τι πράγμα είναι αυτό με την ώρα? Μια πάνε μπροστά, μια πάνε πίσω. Δηλαδή αυτό το πράγμα είπαν θα το κατεργήσουν, δεν είπαν? Τι έγινε τελικά? Η αλλαγή της ώρας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στις 4. Μία ώρα πίσω γυρίζουν τα ρολόγια. Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, επιστρέφοντας στη χειμερινή ώρα, συγκεκριμένα αλλαγή ώρας για το 2026 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα τα μεσάνυχτα. Όπου και θα βραδιάζει από τις 5 τώρα. Να μην σου πω άμα έχει συννεφιά και 4. Ό,τι χειρότερο. Τι ωραία από το καλοκαίρι, 9 η ώρα, 9.30 να βραδιάζει τα κουνούπια αυτά. Καλά κουνούπια και τώρα δεν είναι. Αλλά λέμε τώρα. Πάμε σε ένα τραγούδι ακόμη. Να δώσουμε το λόγο στον Ηλία Βρετό να μας πει το καινούριο τραγούδι Πρόστιμο. Εσείς ακούτε Στάτους 107 και 7 με τον Παναγιώτη Δάνου μέχρι και τις 7.

0: Στασάκη Ιωάννα, δύο φεγγάρια, καινούργιο και αυτό το τραγούδι. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Μετά την Σύνδο γίνεται χαμός και πανικός ακόμα και τώρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά εσείς?
0: Πολύ ωραία, στον Ενικόμενα. Τον όνομά σου?
1: Συνονόματι είμαστε.
0: Α, Παναγιώτης, ωραία.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη,
0: ναι, πες μου.
1: Θέλω να μου κάνεις μια χάρη.
0: Αν μπορώ.
1: Μπορείς να βρεις του Αποστόλη του Αβδελά το τηλέφωνο?
0: Το Αποστόλη του Αβδελά το τηλέφωνο, ναι, μπορώ. Αλλά στον αέρα δεν μπορώ να σου το δώσω όμως. Πρέπει να ξαναπάρεις.
1: Ναι, να σε ξαναπάρω μετά από καμιά ώρα.
0: Μετά από καμιά ώρα.
1: Εντάξει, εντάξει, έγινε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ, και εγώ. Καλή
0: λοιπόν,
1: συνέχεια.
0: Να είσαι καλά επίσης. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας. Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Τι λέγαμε? Ναι, ότι το μποτιλιάρισμα εξακολουθεί να υπάρχει, όπως είπαμε, μετά την Σύνδο. Και μετράει και χιλιόμετρα κατά διαστήματα. Να το ξέρετε αυτό. Εγώ το βλέπω εδώ στον χάρτη. Όσοι κατευθύνεστε προς Θεσσαλονίκη. Από την άλλη μεριά δεν έχει κανένα πολύ πρόβλημα. Και οπότε θα πρέπει να έχετε το νου σας, διότι μας βγάζει εδώ, συνεχίζει να βγάζει, ήταν δύο τα κινητοποιημένα ή δρακαρισμένα αυτοκίνητα, αλλά το ένα έχει φύγει, το άλλο παραμένει εκεί σε Σύνδο. Εκεί έχετε το νου σας λιγάκι, θα αντιμετωπίσετε μεγάλη στεναχώρια. Όταν σας λέω μεγάλη στεναχώρια, διότι βλέπω το χάρτη, οπότε εξοπλιστείτε με υπομονή και αν μπορείτε να τα αποφύγετε αυτό το σημείο να το κάνετε, διότι θα δεινοπαθήσετε. Κατά τα άλλα, εκτός από την Σύνδο, να δούμε μέσα εδώ τι έχουμε. Λεωφορονίκης είναι καθαρή, Λευκοπύργος, Περιφερειακός καθαρός. Στον Φίνικα έχουμε κίνηση και αρκετή θα έλεγα. Όχι σε βαθμό κακουργήματος, αλλά είναι αρκετή η κίνηση. Όλο και στην Γεωργική Σχολή έχουμε κίνηση προς αεροδρόμιο, όχι πάρα πολύ δηλαδή, αλλά έχουμε κίνηση. Για σας το λέω να έχετε το νου σας και μην πατάτε τον γκάζι με ελαφριά καρδιά. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε προς το παρόν. Αν εσείς κάτι έχετε να μας πείτε απ' έξω, πολύ ευχαρίστως. Εδώ είμαστε να το μοιραστείτε μαζί μας. Και Θεσσαλονίκη Πέρας είναι καλός. Καλά, ερίσκιο να κρατήγουν. Άλλες ώρες, δηλαδή το καλοκαίρι, τέτοια ώρα γινόταν χαμός. Λοιπόν. Διγόντας τα ανακλές με βαρεσμένα μεγαλεία. Αχ, πάει το καλοκαίρι. Αν και να σας πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ η ζέστη. Αλλά συγκρίση με το χειμώνα, θα μου πει κάθε εποχή έχει και τη δική της γλύκα τώρα. Δεν γίνεται, αλλά πρέπει να έχουμε και χειμώνα, πρέπει να έχουμε και καλοκαίρι και άνοιξη και φθινόπωρο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αρχίσαμε 4 λεπτά. Δώστες. Θα τις δώσεις. Μπράβο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Για τη μόνωση και την επισκευή, Ιωαννίδης Μονωτικά. Περισσότερα από 40 χρόνια στα συστήματα μόνωσης. Θερμομόνωση, ηχομόνωση, υγρομόνωση, επισκευή, χρώματα. Ιωαννίδης Μονωτικά. Με πιστοποιημένα υλικά και σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ιωαννίδης Μονωτικά. Μοναστηρίου 321 απέναντι από το αστυνομικό μέγαρο. Τηλέφωνο 2310 765 853 και στο ioannidis.com.gr.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Πίλσελας κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

είδες, σήγησαμε με το μικρόφωνο. Πιαστήκαμε εδώ με τον Νικολίπτη στην Πασχέντσα. Μου μαθαίνει δηλαδή, γιατί δεν ξέρω. Και πινακωτή μου μαθαίνει. Δεν τα ξέρω αυτά τα παιχνίδια. Ειλικρινά, συγγνώμη, δεν τα ξέρω. Γέρασα και δεν τα έχω μάθει. Τώρα μου τα μαθαίνει εδώ πέρα. Εσείς ακούτε μουσική, μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, ακούτε Στάτους 107 και 7. Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο. Να σας πούμε για το μετρό, φίλες και φίλοι, κάποια πράγματα τα οποία βέβαια μερικοί δεν τα δίνουν σημασία, έχουν τη δική τους άποψη, σεβαστή, αλλά εμείς τα δίνουμε βάση αυτά τα στοιχεία και θα σας τα πούμε. Και είναι από την ΕΡΤΑ, δεν κάνω λάθος. Ναι, ωραία. Λοιπόν, περίπου στους 20.000 ημερησίως οι επιβάτες στην επέκταση της Καλαμαριάς και βέβαια αυξάνονται τα λεωφορεία. Τώρα βέβαια είναι ένα μεγάλο ζήτημα η γραμμή 6. Η γραμμή 6, σας είπα και άλλες φορές, εγώ τη θυμάμαι από τότε που έχω γεννηθεί να έρχεται στην Καλαμαριά και μάλιστα περνούσε από τον πεζόδρομο που τώρα, όπως σας είπα, είναι πεζόδρομος και καφετέρες, καταστήματα και όλα αυτά. Τη γραμμή 6 την καταργήσαν, την κάνανε 6α, 6β, το οποίο είναι σαν τοπικό περίπου λεωφορείο και υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό δεν φταίει η κυρία Αράπογλου, αν και είμαι εναντίον της κυρίας Αράπογλου, και για τους πεζόδρομους οι οποίες έφτιαξε μεγάλους και για διάφορα άλλα θέματα. Τέλος πάντων, δεν έχουμε τις καλύτερες σχέσεις. Είμαι persona non grata και σας το λέω γιατί το ξέρω. Περίπου 20.000 συμπιβάτες χρησιμοποιούν καθημερινά την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τις 27 Αυγούστου, όταν τέθηκε σε λειτουργία για το κοινό, ενώ ο δείκτης διαθεσιμότητας της γραμμής στο μετρό Θεσσαλονίκης βρίσκεται γύρω στο 99%, είπε ο Διευθύνης Σύμβουλος της ΘΕΜΑ, Φραντζέσκο Ρωσέλα. Παράλληλα, όπως σημειώνει, περίπου 6.000 συμπιβάτες καταγράφονται καθημερινά στο σταθμό Καλαμαριά, ενώ 6 επιπλέον νέοι έχουν ήδη ενταχθεί στο δίκτυο και ακόμη 9 βρίσκονται στη διαδικασία δοκιμών και ελέγχων με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων τους επόμενους μήνες και την κατεπέκταση και τη μείωση των χρόνων αναμονής για τους επιβάτες. Ο κύριος Ρωσέλα ανέφερε επιπλέον ότι τους επόμενους μήνες θα βλέπουμε τον αριθμό των τρένων που βρίσκονται σε λειτουργία να αυξάνονται μήνα με το μήνα. Όπως τονίζει, η σταδιακή ένταξη των πρόσθετων σειρμών θα επιτρέψει την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων, καθώς νέος σειρμός, όπως εξηγεί, πρέπει να περάσει από τους προβλεπόμενους ελέγχους και τις απαραίτητες δοκιμές πριν ενταχθεί στην καθημερινή λειτουργία. Έτσι λοιπόν, η ΘΕΜΑ παρακολουθεί την επιβατική κίνηση, αξιολογεί τα δεδομένα και σε συνεργασία με την ελληνικό μετρό προχωρά σε απαραίτητες λειτουργικές προσαρμογές. Περίπου 20.000 μετακινήσεις καθημερινά στην επέκταση. Λοιπόν, αυτά που σας έλεγα, αυτό είναι μια ανάσα για την Καλαμαριά. Τώρα βέβαια η Καλαμαριά έχει 1.000 προβλήματα. Τι να σας πρωτοπώ. Πρώτα είναι το πάρκινγκ. Μετά είναι οι πεζοδρομήσεις. Να πω ότι βρισκόμασταν σε καμία χώρα στην Αμερική, ας πούμε, π.χ. στη Γερμανία και τα λοιπά, να είχαμε δρόμους, να είχαμε αυτό το ένα τ' άλλο, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτές οι πεζοδρομήσεις, οι οποίες δηλαδή αυξάνουν τα πεζοδρόμια, τα μεγαλώνουν τα πεζοδρόμια. Αν ήταν σε άλλη χώρα, θα έλεγα 1.000 μπράβο στη Δήμαρχο και τα λοιπά. Αλλά η Καλαμαριά. Δηλαδή έχει πολλά προβλήματα. Έχει δρόμους στενούς. Εκεί που πας βγαίνεις, έχει ταμπέλα μονόδρομος, απαγορεύεται να στρίψεις δεξιά. Πού θα πω, ρε φίλε. Τα κάνω όπισθεν. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τρελά τα οποία συμβαίνουν στην Καλαμαριά. Εγώ απορώ πως δουλεύουν τα μαγαζιά εκεί πέρα στην Καλαμαριά. Που δεν έχει να παρκάρεις. Έχει ένα δημοτικό πάρκινγκ εκεί. Για να το βάλεις το μήνα εκεί έχει 120 ευρώ για αυτοκίνητο και 60 ευρώ για τη μηχανή. Στο πάρκινγκ που είναι κάτω ακριβώς από το Δημαρχείο της Καλαμαριάς. Για να μην σας πω και άλλα. Α, αφήστε τα άλλα. Έχουν ψήφια και τέλος. Αλλά πάντως η Καλαμαριά δεν ήταν η Καλαμαριά την οποία ονειρεύονται μερικοί και κάνουν σαν τρελή να αγοράσουν σπίτια. Ρίξτε μια προσεκτική ματιά. Κάτοικος στην Καλαμαριά ήμουνα μέχρι και πριν από ένα μήνα. Σας το λέω να το ξέρετε. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Ρίξτε μια ματιά στην Καλαμαριά και μετά προχωρήστε να κάνετε επένδυση. Αν δεν θέλετε να μείνετε ο ίδιος και θέλετε να το εκμεταλλευτείτε για ενίκιο, έχει καλώς. Αν θέλετε να μείνετε ο ίδιος, κοιτάξτε να έχει πάρκινγκ οικοδομή. Αν δεν έχει πάρκινγκ οικοδομή, δεν ξέρω τι να σας πω. Αν σώνει η τέχη καλά, θέλετε να μείνετε στην Καλαμαριά, να πάτε να μείνετε
έχετε και την ευχή μου, αλλά ψάξτε το λίγο το θέμα εκεί στη Καλαμαριά.

0: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο, οικιακό και ξενοδοχειακό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Στο 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά. Και στην προέκταση Ανδριανουπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
8: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
15: Θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο? Δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική? Είναι ή όλα ή τίποτα?
16: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
15: Θα φύγετε από τη χώρα.
16: Θα φύγω.
17: Τι λες τώρα, τρομερή απώλεια. Μην το κάνετε, κυρία Καριστιανού, γιατί θα χάσει η Βενετιά Βελόνη. Και σε ποια χώρα θα επιλέξετε να πάτε? Στη Ρωσία, ας πούμε. Λογικά, σκέφτομαι, τη Χονολουλού θα επιλέξει. Βγάζει κορυφαίους κβαντοεπιστήμονες. Εγώ πάντως θα συμβούλευα, κυρία Καριστιανού, να μην κατέβετε τις εκλογές, γιατί θέλουμε να μείνετε. Αχ, μωρέ, ναζάκια κάνει το κορίτσι. Θέλει βουλή η κυρία Καριστιανού. Κρίμα είναι να μην μπει στη βουλή. Αχ, μωρέ, το κορίτσι μας. Αχ, η κυρία Καριστιανού νομίζει ότι θα βρει και άλλη χώρα με τόσους οπαδούς συνωμοσιών. Τι να πω, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα. Θα το χαρακτηρίσω χαζοδηλώσεις από την υπεύθυνη διοργάνωση συναυλιών. Το πήρε χαμπάρι ότι εξατμίστηκε το ξυλόλιο. Τι να πω, να πάτε στο εξωτερικό, να δώσετε τον αγώνα σας κατά του κατεστημένου, όπως κάνανε παλαιόθεν όλοι οι αντιστασιακοί. Κατά προτίμηση στη Γαλλία έχει και κουρασανάδικο η κυρία Τούνη. Μιλάμε τώρα για απίστευτο μεγαλείο ψυχής. Ή θα την πληρώνουμε με 5.000 το μήνα για να μας κάνει τη χάρη να κάθεται στα έδρανα της Βουλής, ή θα μας τιμωρήσει με την απουσία της. Κυρία Καριστιανού, ούτε ο Λουδοβίκος ο 14ος να έσασταν. Μην απειλείς. Δεν θα πάθει κατάθλιψη η Ελλάδα αν λείψετε από τη χώρα. Ίσα ίσα θα μειωθεί και το εθνικό επίπεδο θράσους.

Διότι όταν συναντήσαμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, στην αρχή ήταν λίγο παγωμένος. Δηλαδή, του λέγανε οι υπηρεσίες ότι ξέρεις, αυτός είναι αριστερός, είναι αναρχικός, είναι κομμουνιστής, είναι τέτοια. Και είχε ένα φόβο. Του εξήγησα ότι πολύ πιο εύκολα γίνονται αυτές οι συμφωνίες με μια αριστερή κυβέρνηση, με ένα αριστερό.

0: και παντογνώστης. Πρέπει δηλαδή να φέρουμε αριστερή κυβέρνηση για να μην ξεσηκώνονται οι αριστεροί. Το καταλάβαμε ότι καλό και να θέλει να κάνει μια κυβέρνηση, οι αριστεροί το σαμποτάρουν. Αλήθεια κύριε Καμένε, με όλο το συμπάθειο και την αγάπη που έχω για σας, από πότε έχετε τέτοια θέση και ασχολείστε και με την πολιτική? Από ό,τι θυμάμαι αποσυρθήκατε για τα καλά στο περιθώριο. Έκλεισες το λογαριασμό, πήρες ό,τι πρόλαβες και έφυγες με γοργό βηματισμό. Αλήθεια, τι έγινε? Τα έφαγες γρήγορα και είπες να ξαναρθείς στη δουλειά? Πάντως να σας υπενθυμίσω, αυτό με τους αριστερούς το ήξεραν πριν από σένα οι Αμερικάνοι. Τους αριστερούς περίμεναν να κυβερνήσουν για να κλείσουν γρήγορα αυτά που δεν μπορούσαν να κλείσουν με κανέναν άλλον. Κάποιους που δεν πιστεύουν σε πατρίδες, κάποιους που δεν πιστεύουν σε τίποτα. Τώρα θα μου πει κάποιος, ναι, αλλά χωρίς τα 86 δισεκατομμύρια η χώρα θα προχωρούσε σε στάση πληρωμών, οπότε και σε άτακτη χειροκροπία. Όλα τα μνημόνια για τους ίδιους λόγους έγιναν, όλα τα μνημόνια, μην το ξεχνάτε. Όμως ο κύριος Τσίπρας δεν τα ψήφισε. Το αντίθετο, κατέβηκε σε εκλογές να σκίσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και αντί αυτού υπέγραψε το τρίτο χειρότερο μνημόνιο, υποθήκευσε τον ελληνικό πολιτισμό και υπέγραψε τη χειρότερη σύμβαση για το μακεδονικό. Βέβαια, ο κύριος Καμένος είχε δηλώσει ότι οι βουλευτές του είχαν αγοραστεί για να ψηφίσουν το μακεδονικό.
1: Συνθήκη των Πρεσπών για την οποία έφυγα από την πολιτική και από την κυβέρνηση. Έτσι.
2: Εντάξει, αλλά πέρασε.
1: Δυστυχώς πέρασε.
2: Γι' αυτό σας έκαναν κριτική τότε ότι ο Καμένος, αν ήθελε να μην περάσει η συμφωνία των Πρεσπών, θα έριχνε την κυβέρνηση. Κάτι που δεν κάνει.
1: Με ποιον έριξε την κυβέρνηση, με τους βουλευτές μου που ήδη είχαν αγοραστεί?
2: Α, είχαν αγοραστεί.
1: Οι βουλευτές μου περάσανε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίσανε. Οι βουλευτές μου δεν υπήρχαν ούτε τον Ιούνιο που λένε κάποιοι γιατί δεν έρχεται. Γιατί δεν θα βγαίναμε από το μνημόνιο. Ανεξάρτητα Έλληνες γίναμε τότε σαν κίνημα για να βγούμε από το μνημόνιο.
3: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι ξανά στην Ίσυρο. Μετά από πολλά χρόνια είχα ξανάρθει στο νησί σας ως φοιτητής. Θυμάμαι τότε με μια σκηνή και sleeping bag στην Παχιά. Και θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Σε εκείνες τις διακοπές, δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησα. Ήτανε στο πανηγύρι της Παναγίας, μοιράζανε κρέας και πατάτες, θυμάμαι, βραστές. Ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης.

μυθολογικά πρέπει να είναι καρέκλα, έτσι που χορεύετε τώρα. Εγώ μόνο στην καρέκλα χορεύω, να ξέρετε. Και σπάνια που και που με την περπατούρα χορεύω έτσι λιγάκι, αλλά όχι πάρα πολύ, μη φανταστείτε. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Πού είσαι ρε Δημήτρη, για να είσαι εδώ λιγάκι. Πού είσαι εγώ, από την Πέμπτη, τη Μασόρα, Ρουμανία. Ωραίο κόσμο έχει η Ρουμανία. Όταν λέω ωραίο κόσμο, τι εννοεί ένας άντρας όταν λέει όχι ωραίο κόσμο, ας πούμε, π.χ. Αυτό που εννοείτε κι εσείς. Λοιπόν, για πάμε λίγο στο πρόγραμμα της Κυριακής. Ξεκινάμε με Μπαρβαγιάννη, 7 με 10. Ακολουθεί 10 με 12 ο Λεωτής Μαχαιράς. Αμέσως μετά 12 με 2 η εκπομπή των εκπομπών, ο εκπομπή στα Σουσού. Ηλίας Μποέμ, Αφροδίτη Τσακαλίδου. Αφροδίτη Τσακαλίδου, Ηλίας Μποέμ. Στις 2 με 3 έχουμε μαγκαζίνο σύνδεση με ευρωπαϊκά 90,1 και το τηλέμα Χωσαντορινέο. Ο τραγούδι μου παίζει από κάτω. 3 με 6 θα είμαστε μαζί. Από τις 6 μέχρι τις 7 ο Διογέννης Δασκάλου σε επανάληψη. Από τις 7 μέχρι και τις 10 ο Γιάννης Ρέπιτς. Σελεμπών. Και 10 με 12 θα έχουμε στους ραδιοφωνικού μας δέκτες την κυρία Βίκη Χατζάκη. Ωραίο. Όπως και να το πιάσει το πρόγραμμα είναι τέλειο. Όλη την εβδομάδα και τα Σαββατοκύριακα.

για μια γελιογραφία ο φίλος ο Παναγιώτης. Πάει ένας να επισκεφθεί το φίλο του από ό,τι καταλαβαίνω στο νοσοκομείο. Λέει τι σε κάνανε, λέει μου κάνανε κβαντική βιοανάδραση, οζοθεραπεία, πλασματαφαίρεση, πλασμαφαίρεση, σαμανική υδροθεραπεία και ανάδρομη υπνοθεραπεία. Και λέει ο άλλος, βρε μήπως έχεις πάρει μπάφο. Καλό, καλό, πολύ καλό. Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, να δούμε τι γίνεται. Πρώτα πάμε στον περιφερειακό που είναι καθαρός, πεντακάθαρος, κανένα απολύτως πρόβλημα. Για να δω, δολοφόρο Νίκης, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από ό,τι βλέπω στον χάρτη. Εκεί το πρόβλημα που είναι στην Παθέ, εκεί συνεχίζεται παιδιά, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Μετά τη Σύνδο, λόγω των έργων και της ασφαλτόστρωσης, τι γίνεται με αυτό εκεί πέρα, το ατύχημα δεν το έχουν πάρει ακόμα ρε παιδιά, το αυτοκίνητο ακόμα παραμένει εκεί, για κάνε μια ανανέωση το χάρτη να δούμε. Όχι ακόμα εκεί. Βέβαια έχει μικρύνει το πρόβλημα, αλλά παραμένει, παραμένει το κόκκινο. Και ένα αυτοκίνητο που είναι χαλασμένο τώρα, η τρακαρισμένο, δεν ξέρω να σου πω. Ό,τι λέει ο χάρτης, αυτό σας λέω και εγώ. Λοιπόν, εκεί ακριβώς είναι το πρόβλημα και θα είναι από ό,τι φαντάζομαι μέχρι να τελειώσει και η ασφαλτόστρωση. Τώρα Εγνατία, Τσιμισκή, αυτά είναι όλα καθαρά. Στο Φίνικα έχουμε έντονη κίνηση από το μεσημέρι, δεν έχει σταματήσει και στο Πάνε και στο Έλα. Κάτω τα άλλα, καλά, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα πουθενά αλλού. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Τελειώσαμε για σήμερα, διότι κάνουμε Σαββατοκύριακα εκπομπές. Στο μικρόφωνο και στη παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα, να ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 3. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ θερμά όλους και όλες εσάς που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και φυσικά από εκεί ψηλά ο καλός Θεούλης να μας δίνει την υγειά μας. Καλά να περνάτε.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Fall in love στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Το φθινόπωρο είναι εδώ και το σπίτι ζητάει ανανέωση. Μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού στα καταστήματα Μαρμαρίδης. Νέα εποχή, νέο σπίτι, νέα αίσθηση. Με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
5: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από τις 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η Νοεμβρίου στο Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση, ticketservices.gr.
9: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
17: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
16: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
17: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
18: Σειρά, ξεκόλα.
19: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν και όσο η καρδιά μας χτυπάει, έστω και μηχανικά, ξέρουμε ότι ναι, μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα. Μπορούμε να τα φτιάξουμε και να τα κάνουμε όπως θέλουμε, όπως ονειρευόμαστε. Συνοδοιπόριος μας η μουσική, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, no matter what. Εδώ για δύο ολόκληρες ώρες. Και εκεί όπου είστε κι εσείς, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και φύγαμε.

Αυτή είναι η Ανδρομάχη λοιπόν και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι που πέρασε. Στιγμές, όμορφες στιγμές που ζήσαμε και που ζούμε. Ένα καλοκαίρι, παιδιά, που μπορεί να φέρε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά, σκεφτόμαστε τις τιμές του πετρελαίου. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, γιατί αν αποφασίζαμε, νομίζω μόνο φθινόπωρο και άνοιξη θα είχαμε τελικά αυτό το ενδιάμεσο. Και δεν ξέρω, στους περισσότερους, σαν να μας κακοφαίνεται και που έχει μικρή ημέρα, είναι η ιδέα μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν χρειάζεται να μας φωνάξει κανείς, όπου κι αν είστε κι εσείς. Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Λίγο πριν τελειώσει το πρώτο μας ημίωρο, είμαστε ακόμα στην αρχή λοιπόν. Έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μπορεί κάποια τραγούδια να έχουν αποκτήσει έτσι διαφορετική αίσθηση. Δεν ξέρω αν φταίει η θερμοκρασία που έχει αλλάξει, πράγματα που αλλάζουν γύρω μας, άνθρωποι που έρχονται και φεύγουν για κάποιο λόγο προφανώς. Και τώρα ο Γιώργος Κακοσέος, ενώ δεν ξεχνάτε ότι στο τέλος του τρίτου μας μισάωρου έχουμε και την Ξένια Κούρτογλου που μας βοηθάει να διαχειριστούμε κάποια πράγματα όχι τόσο εύκολα και δεδομένα για όλους.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Το Allegro άλλαξε. Έγινε πιο cozy, πιο urban, πιο Allegro. Πολυμορφικό, με καφέ και μπραντς από το πρωί, φαγητό, αργότερα ποτό και μοναδικές live βραδιές. Δεν άλλαξε το δωρεάν πάρκινγκ και η πιο όμορφη θέα της πόλης. Allegro, στον 5ο όροφο του Μεγάρου Μουσικής. Κρατήσεις 2310-895-895.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Αγαπημένη γεύση φυστικό βούτυρο, απαλό, με μέλι, πραλίνα, κράνση και φυστικό κρέμα. Από την οικογένεια Μελετιάδη. Διάλεξε φυστικό βούτυρο και πάρε ενέργεια.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Το θέλω, απ' το δεν μπορώ, ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

και ζωγραφίζεις αγαπώ. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, ένας άνθρωπος που ήταν ιδιαίτερα κοντά στον Γιώργο Μαζονάκη και καλλιτεχνικά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ένας άνθρωπος που έδειξε την ευαισθησία του τις προηγούμενες μέρες που τραγούδησαν μαζί, που φτιάξανε και δημιούργησαν πράγματα μαζί και είναι... Τώρα νομίζω είναι η σωστή στιγμή για να ακούσουμε και τον Γιώργο Μαζονάκη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αυτά με ότι αφήνουμε και τι καλά που θα ήταν ίσως να αφήναμε και το αυτοκίνητό μας έξω από το σπίτι μας, έτσι. Το να το βρούμε, το να βρούμε μάλλον να παρκάρουμε κάπου κοντά στο σπίτι μας, βέβαια είναι ένα άλλο θέμα άμα δεν έχουμε δικό μας πάρκινγκ. Αλλά τώρα το ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να παρκάρει στον Κηφισό με ξεπερνάει. Πραγματικά η κίνηση πλέον δεν διαχειρίζεται ούτε καν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής, έτσι. Τι να λέμε τώρα για την Αττική Οδό, τι να λέμε για τη Μεσογείο και την Κατεχάκη που έχει από τις 6.30 το πρωί ένα τέλειο το μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό πραγματικά, ίσως κάτι καλύτερο πρέπει να γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να εξυπηρετούμε θα όλοι μας και να μπορούμε να κάνουμε έτσι τις μετακινήσεις μας όσο πιο ξένιαστα, όσο πιο προβλέψιμα θα έλεγα μπορούμε, γιατί εντάξει, για μια απόσταση ας πούμε που στην ουσία είναι του ενός τετάρτου δεν μπορούμε να υπολογίσουμε ότι μπορεί να πάρει και μια ώρα ή και παραπάνω, να τα λέμε και αυτά.

Ένα παλιότερο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από τον Νίκο Απέργη, μια δημιουργία του Φίβου, και πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη Ματίνα Ζάρα.

0: Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το Τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το Τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Ξηρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ξέρεις πολλούς από τον Πανοκιά μου και νομίζω τους ξέρουμε όλους, όλους αυτούς που κάνουν πρωινάδικα στην τηλεόραση για ακόμα μία σεζόν. Οι περισσότεροι είναι παλιές καραβάνες. Η Σύση Χριστίδου απλά μετακόμισε από το Σαββατοκύριακο στο Καθημερινό και έχει μεγάλη χαρά και αγωνία που τη λέει. Έψαχνε την τρέσα της και την είχε στο κεφάλι της. Δηλαδή κάτι τέτοια βιντεάκια βλέπω στο Instagram με την κομμότρια μακιγιές της. Τι άλλο, κατά τα άλλα έχουμε βέβαια ακόμα μία χρονιά τον Γιώργο Λιάγκα κατά τις 10 παρά, 15η ή 16η χρονιά που κάνει πρωινάδικο από ό,τι είπε και κάθε χρονιά λέει ότι είναι η τελευταία. Τώρα αυτό είναι απειλή, είναι υπόσχεση, πάντως δεν τηρεί το λόγο του. Και βέβαια έχουμε και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, πρωί-πρωί τη Σταματίνα μας, έτσι, να μας φτιάχνει τη διάθεση με το Happy Day. 12η χρονιά, παρακαλώ πολύ, τουλάχιστον εκείνη ό,τι λέει το κάνει.

0: σωστά.
1: Το λάθος και το πάθος όταν συγκρούονται, αυτή είναι η Peggy Zina. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε στην Κρίση που μας στήσει βέβαια και το ελληνικό νοικοκυριό. Και όχι ότι θέλω να βαρύνω την ατμόσφαιρα, μιας και είμαστε έτσι μια χαρούμενη εκπομπή, αλλά υπάρχουν κάποια τρόφιμα, σου λέει, που μπορεί να αποδειχτούν απαραίτητα με το να τα έχουμε αποθηκευμένα στο σπίτι, ξέρετε, για διάφορους λόγους. Ούτως ή άλλως τώρα το καλοκαίρι που χαλάνε πολλά πράγματα έχει τελειώσει. Θέλω να πιστεύω, ή τουλάχιστον αυτό που κάνω εγώ είναι έτσι, να ψιλοαδειάζω ντουλάπια ψυγεία σε αυτή την περίοδο, γύρω στις διακοπές να είναι όλα ψιλοάδια για να τα ανατροφοδοτώ μετά το φθινόπωρο. Λοιπόν, τι λέει εδώ, ότι είναι πολύ καλό να έχουμε στα ντουλάπια μας και στα ψυγεία μας βέβαια μπισκότα σιταριού, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, ρύζι, ζυμαρικά, κονσερβοποιημένα, λέει, όσπρια. Επίσης είναι μια χαρά, έτσι, μην τα φοβάστε. Ανάλατη, ξηρή, καρπή, φυστικό βούτυρο. Κονσερβοποιημένα λιπαρά ψάρια όπως τόνο, σκουμπρί, σαρδέλες μπορούν να αποδειχτούν σωτήρια έτσι σε διάφορες δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και μια λύση ανάγκης όταν δεν προλαβαίνει κάποιος να ετοιμάσει κάτι γρήγορο για να φάει, έτσι, και σχετικά θρεπτικό, να μην παραγγέλνει delivery, που θεωρώ πως είναι από τις χειρότερες επιλογές εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σου λέω ότι σε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα το άρθρο, που είναι από μία διαιτολόγο, ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα ακόμα και τα κονσερβοποιημένα φρούτα, καθώς ο χυμός τους, λέει, μπορεί να καταναλωθεί προσφέροντας επιπλέον υγρά, βιταμίνες και φυτικές ίνες, έτσι. Κατά τα άλλα, πολύ καλές επιλογές είναι το τουρσί, τα λαχανικά και τα αυγά.

0: Μαθαίνοντας αριθμητική, σαν μπροτάκια και εμείς μαζί με τον Απόν, ένα και ένα κάνουν δυο και πολλές φορές πρέπει να ακούμε διάφορα πράγματα, διάφορες συμβουλές ξανά και ξανά. Κάτι ξέρει και η Ελληνίδα μάνα που τα λέει και τα ξαναλέει, κάτι ξέρει και η Ξένια Κούρτογλου που θα ακούσουμε αμέσως τώρα με τη δική της Σοφία.
1: Τα τελευταία χρόνια, καθώς αναπτύσσεται ραγδαία ο χώρος του coaching και της αυτοβελτίωσης, γίνεται μεγάλη συζήτηση γύρω από τη θετική σκέψη και τη θετική συμπεριφορά. Και επειδή υπάρχει αρκετή παρεξήγηση σχετικά, θα μοιραστώ κάποιους μύθους και αλήθειες. Αρχικά να τονίσουμε πως η θετική σκέψη δεν είναι τοξική αισιοδοξία, ούτε αυταπάτη και δεν σημαίνει ότι κάποιος που σκέφτεται θετικά δεν βλέπει τα προβλήματα και κοροϊδεύει τον εαυτό του ζώντας σε ένα ροζ συννεφάκι. Είναι η ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της, και να επιλέγει συνειδητά μια στάση που ενδυναμώνει αντί να απελπίζει και να αποδυναμώνει. Πιο συγκεκριμένα, θετική σκέψη είναι νούμερο 1. Η ικανότητα να ψάχνετε και να βρίσκετε λύσεις, όχι αγνοώντας, αλλά μη μένοντας μόνο στα προβλήματα. Νούμερο 2. Η αποδοχή των δυσκολιών, χωρίς να κινητοποιήσετε από το φόβο. Νούμερο 3. Η συνειδητή εστίαση στο τι μπορώ να κάνω, αντί στο τι δεν μπορώ ή εμποδίζομαι λόγω των συνθήκων να κάνω. Και βέβαια, θετική σκέψη δεν είναι να προσποιείστε ότι όλα είναι καλά όταν δεν είναι. Να αγνοείς τα αρνητικά και τις δυσκολίες και να βασίζεσαι μόνο στην αισιοδοξία γενικά και αόριστα. Χωρίς πλάνο και δράση, πιστεύοντας ότι η σκέψη από μόνη της θα λύσει τα πάντα. Πηγαίνοντας τώρα στη θετική συμπεριφορά, αρχικά να πω πως δεν είναι το να χαμογελάτε συνέχεια ή να είστε πάντα ευχάριστοι. Είναι η συνειδητή επιλογή να ενεργείτε με τρόπο που ενισχύει τις σχέσεις, βελτιώνει τα αποτελέσματα και δημιουργεί μια θετική επίδραση σε εσάς και στους άλλους. Πιο συγκεκριμένα, θετική συμπεριφορά έχετε όταν: Νούμερο 1. Αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις πράξεις και τις αντιδράσεις σας. Νούμερο 2. Καλλιεργείτε και αναπτύσσετε ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσκολίες με συμπεριφορές σεβασμού και ευγένειας, ακόμα και σε δυσάρεστες στιγμές. Νούμερο 3. Έχετε την ικανότητα να εμπνέετε, να ενθαρρύνετε και να υποστηρίζετε τους άλλους. Και τέλος, από την άλλη μεριά, θετική συμπεριφορά δεν είναι: Νούμερο 1. Να καταπιέζετε τα συναισθήματά σας για να φανείτε θετικοί. Νούμερο 2. Να αποφεύγετε τις συγκρούσεις ή τις δύσκολες συζητήσεις από φόβο μην απορριφθείτε, καυγαδίσετε ή φανείτε αρνητικοί και δύστροποι. Και νούμερο 3. Να ανέχεστε ανθρώπους, συμπεριφορές και καταστάσεις που σας βλάπτουν ή καταπατούν τα όρια σας. Γιατί η θετική συμπεριφορά αφορά πάνω απ' όλα εσάς. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μετεμφυλιακή Ελλάδα από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σαράντη, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκο Παπαδοκοσταντάκη και 12μελή Θίασο. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία από 25 Σεπτεμβρίου στο Αριστοτέλειο Θέατρο. Για λίγες παραστάσεις.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Έλα με το λιμάνι, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ευαγγελία, και βέβαια ο χαρακτηριστικός ήχος του Μιχάλη Σταβέντο. Εδώ είμαστε λοιπόν ανοίγοντας το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Φρένο Γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε φθινοπορεινούς ρυθμούς, θα έλεγα. Ξέρετε, πουκάμισο τζινάκι είναι η πιο ασφαλής ενδυματολογική περιβολή, έτσι. Το πιο κλασάτο, το πιο όμορφο, το πιο εύκολο. Έτσι, για να λύνουμε και λίγο τα στυλιστικά μας. Τα sneakers ούτως ή άλλως είναι must have, νομίζω. Αλλά βέβαια, απ' την άλλη, είναι και εκείνη η εποχή που όλα επιτρέπονται.

Μπάκερ μέχρι το κατάμεστο ΟΑΚΑ. Αυτή είναι η Άννα Βύση, όλο πιο πάνω. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Θοδωρή Φέρη με την Ελένη Φουρέιρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δικό σας δωμάτιο, στο δικό σας χώρο, όπου κι αν ήσασταν αυτό το διοράκι, ήμασταν εκεί παρέα. Τρυπώναμε μέσα από το ραδιόφωνο Φρένο Γκάζι με την Βίκη Χατζάκη. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσω να απολαύσετε αυτό το τραγούδι και να τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό, καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Η ταράτσα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται τον θύλακά της. Το Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και τα θερμικά σοκ. Με μόνο 20 κιλά ανά τετραγωνικό και άμεση παράδοση. Μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει και το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα

0: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε από το Αθηναϊκό κοινό τώρα στη Θεσσαλονίκη από 18 Σεπτεμβρίου στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σχέσεις, τα διέξοδα, οι επιλογές, η συντροφικότητα. Μια παράσταση που πρέπει να δείτε. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Από 18 Σεπτεμβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπτες.
3: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com. Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Έπιπλα γραφείου Σίγμα, με προσφορές σε γραφεία και καθίσματα που φτάνουν το 50%. Περισσότερες πληροφορίες www.sigmaoffice.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν το όνομά σου και κοπό στο όνομά

Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: Plus FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού στάτους. 5 αισθήσεις. Στην ίδια

Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: πήγα στα δυο.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: απέναντι.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι σ' όλες τις στιγμές μας.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Μύρισε την πόλη σου. Ακούστα τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Γεύσου την πόλη σου. Ακούστά τους. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Μύρισε την πόλη σου. Ακούστά τους. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.